If you are the dealer, I'm out of the

be thy holy name, vilified, crucified in the human frame.

sanctified, sanctified.

Ελληνοφρένια.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Άρτο ζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Πιάσαμε την κουβέντα στην αρχή. Μία φορά δεν είπε τον καιρό. Ορίστε, βρέχει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λες τον καιρό για να μην βρέξει. Στο μεταξύ τη βροχή την περιμέναμε εδώ και 3-4 μέρες. Πότε την περιμέναμε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν υποτίθεται από σήμερα ότι θα έχει μείνει αυτό. Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Δεν βλέπω, ειλικρινά τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Τι δεν βλέπεις.
1: Ναι, δεν βλέπω.
0: Βρέχει.
1: Βρέχει. Το βλέπεις. Είναι ξεκάθαρο λες.
0: Να, βλέπεις εκεί στο περβαζάκι, στην πεζούλα που λέμε και στο χωριό. Ε, το βλέπεις. Βλέπεις που κάνει πλίτς, πλίτς, πλίτς. Βάλετε.
1: Ούτε αυτό δεν βλέπω. Μισό λεπτό, επειδή σε πιστεύω, σαν πραγματικό το βλέπεις. Εντάξει, εντάξει. Τώρα, τώρα δεν χρειάζομαι γελί. Εγγύηση. Είναι πιο κοντά.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ μου?
1: Το μάτι σου δεν είναι έγκυρο το ρεπορτάζ.
0: Το ρεπορτάζ λέει είναι έγκυρο, το μάτι σου δεν είναι έγκυρο.
1: Λοιπόν, καιρός λοιπόν, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται με τοπικές έβροχες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν επίσης τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά επιρροτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ομπρέλα να πάρει.
1: Λοιπόν, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές. 4 βορειοανατολική άνεμη, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 16 με 28 βαθμούς Κελσίου. Επίσης με πιθανότητα βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Λοιπόν, ζακέτα τώρα, ναι, έχει κουφόβραση. Αλλά μία ομπρέλα, όπως βλέπεις, πρέπει να την πάρεις.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να την πάρεις την ομπρέλα. Πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης αναφέρεται στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αναρωτιέται ποια είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων όταν τα στελέχη τους παρετούνται με συνεχώς αυξητικούς ρυθμούς. Και τι επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους. Και το επάγγελμα δεν είναι ελκυστικό για τους νέους, ειδικά με την ατζέντα 2030 του Νίκου Δένδια. Με τι πλήρωμα θα ταξιδέψουν οι φρεγάτες, με ιδιώτες? Αφενός έχουν κάνει τα κουμάντα τους, Δημήτρη. Αφετέρου, αυτό το οποίο ισχυρίζεται το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος, έχει γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και ασφαλώς στο τέλος θα βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλημέρα σε όλους και στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα να στείλω εγώ και στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται, και στον Δημήτρη τον Σταυρακάκη για το ρεπορτάζ που έδωσε πολύ νωρίς το πρωί όσον αφορά στα αθλητικά και για το Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώργος από το Βραχάτι, να στείλουμε μια όμορφη καλημέρα στο Βραχάτι. Το οικονομικό είναι στο επίκεντρο του μηνύματος του Γιώργου από τον Βραχάτη όσον αφορά στα επιδόματα και όλα τα σχετικά.
1: Συγγνώμη, μια που πες οικονομικό, χρωστούσα κάτι. Αυτό που είχε πει εδώ στον Real FM ο κύριος Βέτας, ο γενικός διευθυντής του ΕΟΒΕ, πριν από 3 εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, τον είχε ρωτήσει τότε ο Νίκος Χατζηνικολάου για τη συζήτηση που βρίσκεται εξέλιξη στη χώρα μας για το αν είναι σωστή ή όχι στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά πολιτών μέσω επιδομάτων ή αυτό θα έπρεπε να γίνει με τη μείωση των έμεσων φόρων, ναι, και στο Ράφτη Σπερβάρ και στην Αντλία, με Ζηνάδη. Λοιπόν, και είχε απαντήσει το εξής μεταξύ άλλων.
0: Για πες.
1: Ότι αξίζει στοχευμένη στήριξη. Το αν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση την οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε σε μια μείωση. Κυρίως γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να, λόγω πολέμου και όλα, εντάξει. Πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, αν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης. Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χανόταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Ενώ η στήριξη εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Να σας ενημερώσουμε ότι σε πάρα πολύ λίγο, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Θα έχουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι έχει το χαρτοφυλάκιο της οικονομικής διπλωματίας ο κύριος Θεοχάρης. It's all about money, ούτως ή άλλως. Οπότε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε κάποια πράγματα και για τη στρατηγική θέση της χώρας μας, προκειμένου να ενισχυθεί εμπορικά και οικονομικά, και βεβαίως θα μιλήσουμε και πολιτικά.
1: Φυσικά.
0: Έτσι, διότι μαθαίνουμε, γράφει και το γράφει και στο πρωτοσέλιδό της η Κόντρα, η εφημερίδα, ότι οι κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα που μπορεί έτσι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι, να το πω, χαλαρή, αλλά δεν είμαι και τόσο πολύ σίγουρος ότι όλες αυτές οι αλλαγές δεν τους συγκινούν αυτές οι αλλαγές εκεί στην Ηρώδο Αττικού. Έχουμε κάτι ωραίο. Η Nexis Now και η Dome Consulting, η Dome Consulting Firm, συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο, και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η ΑΒΙΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΙΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Να πάμε σε διαφημιστικό μηνυματά.
1: Μηνυματάκι, διαλυματάκι εννοείς.
0: Διαλυματάκι, ναι, και μηνυματάκι.
1: Για να έχουμε χρόνο για τον κύριο Θεοχάρη, βεβαίως να πάμε.
0: Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, οποιαδήποτε απορία να αντιλήσουμε εδώ με τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αλλάξαμε εκπομπή, αλλάξαμε ατζέντα. Ασχολούμαστε με τη μόδα, ασχολούμαστε με το styling. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα?
1: Τι να κάνω, να μην το σχολιάσω?
0: Όμως σχολιάσέ το όσο θέλεις. Μάλλον όχι, μην το σχολιάσεις όσο θέλεις. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Όχι Δευτέρα, Δευτέρα από Τρίτη θα τα πούμε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Από Τρίτη, okay. Από Τρίτη να μας πεις και αυτό το στυλιστικό. Γιατί εγώ δεν το έχω, σας ζητάω συγγνώμη. Αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο.
1: Είπαμε και τα καλά.
0: Σε καμία. Ναι.
1: Μην πούμε και τα κακά, ότι δεν μου άρεσε το σακάκι χθες μαζί με το άλλο που κάμισο μαζί με το.
0: Εντάξει.
1: Δεν τέριαζε. Ναι. Μήπως έκανε κρύο και το πήρε μαζί του.
0: Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σε φημώσω. Το ξέρεις πόσο δημοκρατικός είμαι.
1: Το σακάκι του κύριου Τσίπρα σε συνδυασμό με το πουκάμισο και το παντελόν. Δεν είπα κάτι. Ξέρω ότι είναι σοβαρό πολιτικό σχόλιο, αλλά επειδή το συζητούσαμε στο διάλειμμα, είπα να το μεταφέρω. Και στον αέρα, συγγνώμη,
0: ναι,
1: κιόλας. Στο φυσικό αέρα, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί έχουμε καλεσμένο σε πολύ λίγο, μας προσκαλεί και φέτος στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, την Παρασκευή 29 Πέμπτου προβάλλεται το Fame, το musical ορόσημα του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο.
0: Για πάμε, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Κασίμη, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Γιατί αν με αφήσετε εμένα, εγώ θα ξεκινήσω με τα πολιτικά. Όχι. Θα ξεκινήσω, όχι, γι' αυτό λέω.
1: Αφού έχει την οικονομική διπλωματία ο κύριος Θεοχάρης, να ξεκινήσουμε την οικονομική, την ελληνική οικονομική διπλωματία, γιατί βρισκόμαστε και μέσα σε μια έτσι δύσκολη συγκυρία, γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Οπότε, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της χώρας μας και σε ποιους τομείς στοχεύετε να ενισχύσετε την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας?
2: Πράγματι η εποχή είναι αρκετά ταραγμένη, αρκετά δύσκολη. Αυτό επηρεάζει φυσικά και, και συνολικά την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομική διπλωματία. Ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας, δηλαδή να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που κάνουν ελληνικές επιχειρήσεις προς το εξωτερικό, και πρόσφατα έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια με επιχειρήσεις και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία και στην Πολωνία και σε μια σειρά από άλλες χώρες, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ο δεύτερος στόχος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις που γίνονται από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Πέρσι είχαμε ρεκόρ τέτοιων επενδύσεων, ξεπεράσαμε τα 12 δις σε κεφάλαια τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό για να επενδυθούν στη χώρα μας. Και τέλος, φυσικά η αύξηση των εξαγωγών, ώστε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο μας και να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το έλλειμμα του ισοζυγίου, το οποίο βέβαια μειώνεται κάπως από τις υπηρεσίες, γιατί ο τουρισμός μας ενισχύει το πλεόνασμα των υπηρεσιών, αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει μπόλικη δουλίτσα μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Έχετε ένα πολύ γεμάτο χαρτοφυλάκιο και αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι το εξής. Η οικονομική διπλωματία πόσο επηρεάζει την ευρύτερη διπλωματία και τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες? Ενισχύεται η Ελλάδα? Διότι εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία αρχίζει πάλι, έχει το χαμπά της. Μας ενοχλεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, οι σχέσεις με την Τουρκία θα έχουν τις καλές τους περιόδους και τις άσχημες. Ξέρουμε ότι αυτές οι σχέσεις δεν πρόκειται να βελτιωθούν με την έννοια να αλλάξει η Τουρκία και να σταματήσει να διεκδικεί από τη χώρα μας πράγματα τα οποία δεν έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει. Όμως τα λεγόμενα ήρεμα νερά, όταν τα έχουμε, μας δίνουν ευκαιρία να ενισχύσουμε εμείς όσο μπορούμε περισσότερο στους υπόλοιπους τομείς την ισχύ της χώρας μου.
0: Ναι, κύριε Υπουργέ, όμως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ναι, φαντάζομαι σε επίπεδο διπλωματίας δεν μπορεί να έχουν τον κυματισμό που έχει η θάλασσα. Μία δηλαδή να είναι μπουνάτσα και μία να είναι το αντίθετο.
2: Κοιτάξτε, για να είναι πάντοτε ήρεμα πρέπει και οι δύο να το θέλουν. Αν ένας από τους δύο δεν το θέλει, τότε προφανώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε τις όποιες απειλές ή να αντιμετωπίζουμε την ενισχυμένη επιθετικότητα αποφασιστικά. Όταν αποφάσισαν να μας στείλουν στον Εύρο τους μετανάστες, έπρεπε να αντιδράσουμε και προφανώς αυτό κάναμε και καλά το κάναμε. Από την άλλη, είμαστε πάντοτε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις περιόδους στις οποίες αφήνουμε την επιθετικότητα και επιτρέπουμε στη θετική ατζέντα να παίρνει τον πρώτο λόγο, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το ρωτάει, φαντάζομαι.
2: Αυτός είναι πάντως στόχος μας. Δεν είμαστε εμείς μια δύναμη. Είμαστε μια δύναμη σταθερότητας, όχι μια δύναμη αστάθειας.
1: Το ρωτάει, φαντάζομαι, ο Σπύρος και με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή προχθές, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ηρεμών νερών και το κόστος κάθισε δυσανάλογο μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο. Υποτιθέμενο όφελος.
2: Αν με αυτό εννοεί ότι πάντοτε πρέπει όλες τις πολιτικές μας να τις κρίνουμε για την αποτελεσματικότητά τους, τότε έχει δίκιο. Εάν όμως κρίνουμε την αποτελεσματικότητα των ηρεμών νερών, απολύτως είναι επιτυχημένα, διότι σε αυτό το διάστημα η χώρα μας δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια, δεν θεωρήσαμε δηλαδή ότι ξαφνικά ο λύκος έγινε πρόβατο, ενισχύσαμε την άμυνά μας, την αποτρεπτική μας ισχύ. Κάναμε συμφωνίες και τις κάναμε πιο βαθιές με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάναμε λοιπόν μια σειρά από κινήσεις οι οποίες μας έχουν κάνει ισχυρότερους όσο τα νερά ήταν ήρεμα. Και συνεπώς, αν σταματήσουν να είναι ήρεμα, εμείς εδώ θα είμαστε και θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα με αυτοπεποίθηση.
0: Κύριε Υπουργέ, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά,
2: ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι και η Στεφανία όλοι μας ότι ως Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση θέλετε να περάσετε την άποψη ότι εμάς δεν μας απασχολεί ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το πρόβλημα το έχουν άλλοι, ας το δει η Χαριλάου Τρικούπη που το κόμμα Τσίπρα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις έχει ήδη μπει στη δεύτερη θέση, τα άλλα τα μικρότερα κόμματα να τους απασχολήσει η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν ότι αυτό θα επηρεάσει και τα δικά σας ποσοστά εν ώψη των εκλογών. Όντως δεν προβληματίζεστε ή απλά είναι ένα στρατηγικό σχέδιο?
2: Κοίταξε, δεν είναι ζήτημα προβληματισμού κατά την άποψή μου. Εμείς έχουμε πρώτα απ' όλα κυβερνάμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να μην ασχολούμαστε με τις πολιτικές ανακατατάξεις, αλλά να έχουμε το βλέμμα μας στο επίπεδο της κυβέρνησης. Πάντα μιλάω στις μεταρρυθμίσεις και όλες τις άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: Δεν βλέπετε όμως να απομακρύνετε το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας? Είσαστε ήδη πάρα πολύ μακριά. Δημοσκοπικά πάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Με αυτές τις νέες εξελίξεις δεν απομακρύνεται? Παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Όχι, κατά την άποψή μου όχι. Θέλω να πω ότι εάν εμείς εστιάσουμε στην καθημερινότητα, μόλις προχθές υπογράφηκαν υπουργικές αποφάσεις και ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνει έγγραφα, αλλά με μια απλή δήλωση θα μπορεί να διεκπεραιώνει τη δουλειά του. Αυτά είναι ουσιαστικές αλλαγές, τις οποίες τις χρειάζεται ο κόσμος για να έχει μια καθημερινότητα καλύτερη. Αν λοιπόν εμείς πάμε με τρία εργαλεία σε αυτές τις εκλογές. Το πρώτο είναι αν το πρόγραμμά μας του 23 υλοποιήθηκε και θα έχει υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της τετραετίας πάνω από 90%. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε μια δύναμη η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις οι οποίες θα έρχονται μία μετά την άλλη. Το ξέρουμε, δεν ζούμε σε έναν κόσμο ήρεμο αυτή την περίοδο. Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί της κυβέρνησης είναι πολύ καλύτεροι στο να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ. Και τέλος, το όραμά μας για το 2030. Και η αυτοδυναμία είναι απολύτως εφικτή, αλλά και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα επηρεαστούμε πολύ από τα νέα κόμματα. Όμως τα νέα κόμματα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι αναμφίβολο και νομίζω ότι για να μπορεί κάποιος να μιλήσει με βεβαιότητα πρέπει να δούμε πώς θα τα υποδεχθεί ο κόσμος. Είδαμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε όμως ότι οι δημοσκοπήσεις, γιατί η κάθε εταιρεία έχει τη δικιά της μεθοδολογία, θα έχουν κάποιες διαφορές. Περισσότερο έχει σημασία να δούμε δύο και τρεις στη σειρά, δηλαδή να περάσουν ένας-δύο μήνες για να υπάρχουν έτσι δύο-τρεις δημοσκοπήσεις σειρά και να δούμε αυτές τις τάσεις και προφανώς θα τις αντιμετωπίσουμε με όρους πολιτικής. Θα κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πρέπει να φύγουμε. Ναι, πολλά ερωτήματα θα μπορούσαμε να θέσουμε. Λοιπόν. Αφήνουμε το στούντιο στον κύριο Καλαμαράκη και την κυρία Κάτζου. Την κυρία Κάτζου και τον κύριο Καλαμαράκη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα είμαστε στις 6 ώρα το πρωί.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM. Ένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσια, ότι πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδυτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ανοίγει σε μισή ώρα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα εξεταστούν σήμερα οι μαθητές των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
4: Η Eurobank.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
4: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
3: Αχαϊκό Εντελβάις.
4: Γεύσης, απόλαυσης.
3: Αντένα 105,3.
4: Κάθετος μπροστά.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ύστερα από 5 χρόνια η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε με ανατροπή με 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πόλωνη Μάγια Τσβαλίνσκα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλδη που προκρίθηκε στους 32. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
4: Αντένα.
3: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
12: Ο καφές. Το γλυκό. Το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Αυτό ακριβώς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Σφύριξε χαρούμενα γιατί μπορείς. Κι ας ξεκινάει η μέρα με συννεφιά και με ψηλόβροχο, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Σήμερα τα παιδιά μας ξεκινάνε τις εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Από πολύ νωρίς, από όποια σχολεία πέρασε ερχόμενοι στο σταθμό, οι γονείς απ' έξω. Και αυτό είναι πραγματικά, είναι, εντάξει, είναι μια δοκιμασία για τα παιδιά. Μια προσπάθεια που δεν τελειώνει τίποτα εδώ όμως. Είτε κάποιος αποτύχει είτε επιτύχει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία.
0: Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ό,τι επιθυμεί το καθένα για το δρόμο του και για την επόμενη ημέρα. Και εγώ επειδή είμαι σίγουρος με τη σοφία πλέον των ετών που κουβαλάω, θα πω ότι όλοι βρίσκουν το δρόμο τους.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και ακόμα και στα δικά μας χρόνια όσοι απέτυχαν στις Πανελλήνιες, μετά πολύ σύντομα βρήκαν το δρόμο τους και έχουμε παραδείγματα νομίζω στον περίγυρό μας όλοι, οπότε δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό που τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν, αν και βεβαίως διαισθανόμαστε και αισθανόμαστε το άγχος τους και την αγωνία τους. Είναι λογικό, είναι επόμενο, αλλά μην τα αγχώνουμε περισσότερο εμείς.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει
1: καλή
0: σήμερα.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά
1: να
0: του κόσμου.
1: Να είναι όλα τα παιδιά ευτυχισμένα, υγιή και καλή επιτυχία.
0: Θα μου επιτρέψεις να δανειστώ το πιο όμορφο μήνυμα, ναι, το οποίο στέλνει ένας ακροατής μας, καθημερινός μας φίλος.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο Δημήτρης,
1: ναι,
0: ο οποίος στέλνει ένα μήνυμα για αυτή την ημέρα με το πρώτο σκαλί του Καβάφη.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν το πρώτο σκαλί του Καβάφη: κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει να είσαι υπερήφανος και ευτυχισμένος. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Και αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο, πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά μας και στους γονείς τους, έτσι, να το θυμάστε αυτό πάντα. Η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες καταργούνται εδώ και 50 χρόνια.
1: Αλλά
0: για να τα λέμε
1: ακούμε,
0: και αυτά, έτσι.
1: Ακούμε, αυτό το ακούω εγώ από τότε που ήμουν και εγώ στο Λύκειο, να ξέρεις. Θα καταργηθούν. Ρε παιδιά, ας τις καταργήσουμε, να βρούμε έναν άλλο τρόπο. Όπως κάνουν στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, με βάση το επίπεδο του κάθε παιδιού, και κάθε παιδί έχει κάπου έχει τις δικές του κλίσεις, τα δικά του ενδιαφέροντα. Πάει σε κάποιο ανάλογο πεδίο μέσα στο πανεπιστήμιο και από εκεί ξεκινάει το ξεκαθάρισμα. Με ποια είναι το ξεκαθαρίσματος? Αυτοί που είναι, ρε παιδί μου, που θέλουν να μπουν στην ιατρική, που είναι, πάνε στην ιατρική. Ή άλλος που θέλει να γίνει όμως ιατρός, αλλά δεν μπορεί. Γίνεται βοηθός ακτινολόγου. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν μπορούμε?
0: Γιατί θα σου έλεγα τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το μόνο που θα σημειώσω, Αμαλία μου, το διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, που έχει ένα εξαιρετικό θέμα και λέει ότι η κατάργηση των πανελλαδικών έχει ξεκινήσει από το 1978. Από τότε καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νοέμβριο του 1978, ο τότε υφυπουργός παιδείας Βασίλης Κοντογιαννόπουλος ανήγγειλε νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και στις 9 Νοεμβρίου του 1978 κυκλοφόρησαν πρωτοσέλιδα που ανέφεραν ότι από το 1980 η εισαγωγή στα ΑΕΗ θα γίνεται χωρίς εξετάσεις. Το ίδιο έγινε και το 1983, όταν οι πανελλαδικές μετονομάστηκαν σε γενικές εξετάσεις. Συνεχίστηκε και το 1988, φτάσαμε στο 1990. 1997, ο τότε υπουργός παιδείας Γεράσιμος Αρσένης εξήγηλε την κατάργηση των γενικών εξετάσεων με την ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΗ. Και φτάνουμε μέχρι και το Μάιο του 2014, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι στην περίπτωση που το κόμμα αναλάβει την εξουσία θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και η σημερινή κυβέρνηση βέβαια έχει μιλήσει για ένα διαφορετικό μοντέλο, ένα διαφορετικό τρόπο για την εισαγωγή των παιδιών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά τίποτα, μα τίποτα δεν έχει αλλάξει από το 1978 μέχρι και τις ημέρες μας. Να τα λέμε και αυτά, έτσι, γιατί μιλάγαμε και το προηγούμενο διάστημα για το άγχος που βιώνουν τα παιδιά και πόσο άδικο είναι αυτό το σύστημα. Ναι, αλλά τι έχουμε κάνει σχεδόν 50 χρόνια για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα? Κάποια στιγμή λοιπόν ας την πάρουν επιτέλους την απόφαση.
1: Εγώ το μόνο που θα πω και θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα. Και όντως είναι αδιάβλητο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο σύστημα που μπορεί να είναι αδιάβλητο, αλλά να μην δημιουργεί τόσο άγχος στα παιδιά. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει. Πρέπει να το κάτσουμε κάτω να το σκεφτούμε και να το υιοθετήσουμε, να το εφαρμόσουμε. Να μπορούν και τα παιδιά να αναπνέουν. Δεν γίνεται αυτό το άγχος.
0: Και βέβαια μήνυμα στέλνουν και οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν περάσει αυτή τη δοκιμασία και στέλνουν ένα μήνυμα στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα την προσπάθειά τους, τονίζοντας ότι πραγματικά είναι μόνο το πρώτο σκαλί. Αυτό το οποίο δηλαδή λέγαμε και νωρίτερα.
2: Να έχουν ένα στόχο, αλλά και να μην το πιάσουν δεν έγινε και κάτι.
3: Η ζωή δεν τελειώνει εκεί πέρα. Πάντα υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.
2: Και να μην πας καλά, όλο και κάτι θα βρεις να κάνεις. Δεν είναι τα πανελλήνια στη ζωή σου, ρε φίλε.
3: Ένα πτυχίο δεν σε κάνει άνθρωπο εν τέλει.
2: Μπορεί και οι χειρονακτικές εργασίες να σου προσφέρουν περισσότερα από ότι θα σου προσφέρει ένα πτυχίο.
1: Μια χαρά λένε τα παιδιά. Το θέμα είναι εμείς άμα θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και οτιδήποτε. Γιατί τώρα για να τα λέμε όλα μεταξύ μας, όλοι οι γονείς τι λέγαμε στα παιδιά μας και τι λέμε. Αυτό, να βρει μια καλή δουλειά, να γίνει δικηγόρος, γιατρός, πολιτικός, μηχανικός. Εγώ αυτά θυμάμαι. Έτσι, καθηγητής κτλ. Δεν άκουσα κανένα γονιό, ούτε εγώ το είπα στο παιδί μου. Ξέρεις, παιδί μου, θες να γίνεις κομμότρια. Υπάρχουν σχολές πάρα πολύ καλές και γίνεσαι μια πάρα πολύ καλή κομμότρια. Το έχουμε πει? Όχι. Ούτε εγώ, ούτε άλλοι γονείς. Θέλω να πω ότι και εμείς λέμε στα παιδιά μας.
0: Γιατί προσπαθούμε να τους περάσουμε αυτά τα οποία δεν πετύχαμε εμείς. Τα δικά μας τα θέλω.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Να τα κάνουμε και θέλω των παιδιών. Δεν είναι έτσι. Αφήστε λοιπόν τα παιδιά. Όλα θα βρουν τον δρόμο τους.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό που λέει η καρδιά τους. Έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους. Έχουν όλα τα όνειρα δικά τους. Μπορούν να πιάσουν τη ζωή από τα μαλλιά και να κάνουν ό,τι πιστεύουν.
1: Και κυρίως να κάνουν ό,τι τους αρέσει και όχι ό,τι τους επιβάλλουμε εμείς ή η κοινωνία ή τα πρότυπα. Ό,τι τους αρέσει, γιατί τότε μόνο θα είναι ευτυχισμένα. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γιατρών που θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους γιατρούς, τα πηγαίνουν στο εξωτερικό και καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω το λέω αυτό, γίνονται γιατροί και μετά τα παρατάνε γιατί δεν τους αρέσει αυτό το επάγγελμα και κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και αυτό είναι το υγιές. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, παίρνει το παιδί μου να γίνει δημοσιογράφος, έπρεπε να γίνει. Όχι.
0: Μα δεν γίνεται να γίνουμε όλοι ακαδημιακοί, Αμαλία μου.
1: Αυτό που το πας.
0: Πήξαμε στους ακαδημιακούς.
1: Και μετά δεν βρίσκουμε ψυκτικό για να μου κάνει συντηρήσεις στο air condition.
0: Λοιπόν, επειδή λες τώρα για το ψυκτικό στο air condition, ήρθε ένα παλικάρι για να μου φτιάξει εμένα το air condition. Να ήταν 21, να ήταν 22. Ξέρεις τι μου έλεγε? Δεν προλαβαίνω, μου λέει.
1: Παιδί μου, δεν βρίσκεις.
0: Δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί βρίσκεις ηλεκτρολόγο, Ιωσήφ μου, δεν
0: ένα
1: βρίσκεις.
0: Ένα παιδί ευγενέστατο,
1: ναι, παιδί μου,
0: μορφωμένο, το οποίο δουλεύει φουλ όλη την ημέρα, βγάζει όσα βγάζει και μπράβο του,
1: μπράβο,
0: αλλά
1: του,
0: δουλεύει
1: μπράβο.
0: Όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Ευγενέστατο,
1: ναι, παιδί μου,
0: μορφωμένο, το οποίο δουλεύει φουλ όλη την ημέρα, βγάζει όσα βγάζει και μπράβο του,
1: μπράβο,
0: αλλά
1: του,
0: δουλεύει όμως.

0: Να κάνουμε, λέει, και ένα σταυρό για όλα τα παιδιά να πάρουν δύναμη. Καλημέρα και στην Ελώνα, η οποία λέει: τι ενθαρρυντικό ξεκίνημα, λέει, σήμερα για τα παιδιά μας και για εμάς τους γονείς. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Το δικό μου δίνει για δεύτερη φορά εκεί στο σχολείο δίπλα σας.
1: Α, καλή επιτυχία,
0: καλή επιτυχία, Ελώνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή ακαδημιακή, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, αλλά εμένα δεν με είπες ακαδημιακό όμως.
1: Ακαδημιακός κι αυτός.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
0: Κυρίως ο Νικόλαος Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, κύριε Σαπρανίδη, καλημέρα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό σας τα είπαμε, βέβαια τα καταλαβαίνετε και εσείς, τα βλέπετε.
1: Εντάξει, δεν έχει καλό καιρό, αλλά θα είναι καλός καιρός στο τρίμερο. Μόνο, λέει, δυτικά και κάπου βόρεια θα υπάρχουν το απόγευμα κάποιες καταιγίδες. Γενικώς ο καιρός καλός, με καλές θερμοκρασίες και στα νησιά και τα λοιπά θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Εντάξει, αυτή είναι η αστάθεια της άνοιξης που τελειώνει. Πάντως ο καιρός στο τρίμερο θα είναι καλός.
0: Απλά θα έχει αυτές τις ξαφνικές μπόρες, ρε παιδί μου, όπως έχει και σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξεκίνησε η μέρα, νωρίς όταν ερχόμασταν το πρωί, είδαμε ότι είχε συννεφιά. Λέμε, τι γίνεται, ρε παιδί μου, θα φύγει τώρα, θα ανοίξει, θα βγει ο ήλιος. Πάρε και μια βροχή να έχεις τώρα νωρίς το πρωί, εδώ πέρα στο Μαρούσι, όπως έγινε και χθες, κυρίως στα δυτικά της Αττικής και στα νότια. Εγώ άκουγα βροντές, είδες. Μιλάγαμε κάποια στιγμή με την Αμαλία και άρχισαν οι βροντές. Όπα, της λέω, βροντάει εδώ πέρα. Πού, μου λέει, εδώ πέρα είναι χαρά Θεού. Της λέω, εδώ πέρα τελικά την έριξε την βροχούλα. Καλημέρα και στον Κώστα τον Παππού, ο οποίος στέλνει το σοφό του σχόλιο. Το παιδί και το νερό βρίσκουν πάντα το δρόμο τους.
1: Πολύ καλά τα λέω.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Παππού Κώστα. Και ο αγαπητός, τίποτα δεν τελειώνει στη ζωή, δίνοντας μια κόλλα α4. Όλα τα όμορφα είναι μπροστά. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στον ανιψιό μου. Καλή επιτυχία. Καλημέρα και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Αχ, Σαντορίνη, θα λέμε και θα κλαίμε. Ποιος ξέρει πότε θα την ξαναδούμε.
1: Γιατί, μια χαρά.
0: Γιατί πατάει Έλληνας. Πού να πατήσει Έλληνας, δεν μπορεί να πάει.
1: Εντάξει.
0: Όχι μόνο τη Σαντορίνη και πολλά άλλα ελληνικά νησιά. Μόνο οι ξένοι τα χαίρονται. Εμείς να τα βλέπουμε πλέον σε εικόνες, σε βίντεο. Πού να πατήσεις. Διακοπές, ένα στους δύο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Τα είπαμε και χθες, αλλά έρχονται και νέα στοιχεία.
1: Όλο γκρίνια είσαι.
0: Γκρίνια είμαι.
1: Γεμάτα φεύγαν τα πλοία σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για το τρίμερο.
0: Ναι, εντάξει, γιατί φεύγουν ακόμα τα νέα τα παιδιά.
1: Όχι, λέω εγώ.
0: Τα νέα τα παιδιά.
1: Επειδή γκρινιάζεις πρωί-πρωί.
0: Παίρνουν το χαρτζιλίκι τώρα από την οικογένεια, πηγαίνουν. Εντάξει, λογικό είναι. Ακόμα και οι τιμές είναι λίγο πιο χαμηλές, γιατί είναι είμαστε τέλη Μάιο.
1: Είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό
0: όταν
1: είναι το μόνο.
0: Θα πάρουμε εμείς την άδεια, σιγά μην τολμήσει κανείς να πλησιάσει. Από εκεί και πέρα, στο μέτωπο του πολέμου, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όλα κοντά είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια συμφωνία και χειρίας 60 ημερών. Πάντως είναι αντικρουόμενες οι αναφορές σχετικά και με τα χτυπήματα και με την κατάρριψη και με το ένα και με το άλλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέει, πρέπει να δώσει το okay ο Τραμπ για τη συμφωνία, αυτό, την αρχική συμφωνία. Και θέλει να δει ακριβώς τις διατυπώσεις. Νομίζω ότι δεν το λέει τυχαία, δεν το λένε τυχαία αυτό οι Αμερικανοί. Τι θέλει να βγει να πει ο Τραμπ, ότι είμαι κερδισμένος από αυτόν τον πόλεμο. Ότι κατάφερα, το έκανα, υποχώρησαν οι Ιρανοί κτλ. Οι Ιρανοί πάλι. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν να γίνει. Άρα είμαστε, όπως είπε, στο σημείο 0, σε τεντωμένο σκηνή. Λοιπόν, πάντως ο Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί το κείμενο και ο Βάνς λέει, ο αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο. Άντε, βγάλε άκρη.
0: Εγώ ξέρω ότι μας ζαλίσανε και μας μπλέξανε πάρα πολύ άσχημα.
1: Αυτό είναι η μόνη αλήθεια.
0: Ο Τραμπ και οι υπόλοιποι εκεί πέρα που κάνουν αυτό το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα εμείς το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με το τι πληρώνουμε και κυρίως σε πρώτη φάση τουλάχιστον στα καύσιμα. Είδα μια ελαφρά πτώσει στις τιμές στην Αντλία. Δηλαδή, μην φανταστείτε τίποτα τρομερό.
1: Εγώ
0: από τα 2.14-2.15 σήμερα είδα 2.09.
1: Εγώ 2.13-2.10.
0: Δηλαδή, 2.13. Είδα μια ελαφρά μείωση.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα, ανεβαίνοντας με τον Νίκο, παρατηρούσαμε τα πρατήρια.
1: Πάντως, έχει το καύσιμο, τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Πραγματικά έχουν πάει στο Θεό.

0: Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και ανεβαίνουν συνέχεια το πετρέλαιο, αλίμονό μας και έρχεται και καλοκαίρι.
1: Τα καύσιμα έτσι όπως έχουν γίνει είναι υπερβολικά επάνω. Κατά κάποια στιγμή πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να υποχωρήσουν, γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα κάθε μέρα να θέλουμε 20 και 30 ευρώ να βάζουμε για να πάμε στις δουλειές μας.
2: Έτσι όπως έχουν γίνει τα καύσιμα και όπως έχει γίνει η καθημερινότητα, δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή για τον οποιονδήποτε.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον οποιονδήποτε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η μείωση που καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, γιατί η Αμαλία μου κινείται σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια.
0: 98 κοντά είναι τώρα πάλι, το κοίταξα.
3: Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε τιμές 110, 115, 116. Τώρα που είναι κάτω από τα 100, δεν θα πρέπει λοιπόν
0: να
3: οι άνθρωποι
0: τιμές
3: να το δουν και στην Αντλία.
0: Μακάρι.
3: Άντε να το δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο η Αντλία, είναι και το σούπερ μάρκετ.
0: Και το σούπερ μάρκετ και οι υπηρεσίες, τα πάντα όλα ακριβαίνουν, γιατί είναι μία αλυσίδα.
3: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη χθες στα Παραπολιτικά, αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών στο σούπερ μάρκετ και έστειλε μήνυμα να ρίξουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Ενώ, όπως είπε, δεν μπορεί να αποκλείσει και κάποιες νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
0: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
4: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
0: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μας λέτε τώρα τελευταίες.
4: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουνε. Mm-hmm.
0: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
4: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Άμα δεν μπορεί ο Υπουργός να αποκλείσει, κάτι έχει ξέρει. Από την άλλη πλευρά, δεν νομίζω ότι οι σούπερ μακετάδες, συγγνώμη έτσι το λέω, έτσι τους λέμε, να μειώσουν το περιθώριο κέρδους. Δηλαδή, να πει, εντάξει, λυπάμαι τον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια, να χαμηλώσω τις τιμές. Δεν γίνεται.
3: Λέει, εθελοντικά θα πρέπει να πάρουμε και αυτή την πρωτοβουλία.
0: Μακάρι να ψέψει ο Υπουργός και να το κάνουν εθελοντικά, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Συγγνώμη το λέω, δεν το βλέπω εύκολο. Δεν βλέπω κανείς να έχει την ευτυχία.
3: Μάρε, μάλλον. Όλο γκρινιάζει αυτό το πρωί.
0: Ναι. Να έχει την ευτυχία να πει, έτσι, να πει, παιδί μου, στα βασικά είδη διατροφή σε 10 βασικά, 20 βασικά είδη διατροφή, θα κρατήσω σταθερές τιμές. Δεν το έχω δει τόσα χρόνια που έχουμε τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Μακάρι να τους έπεισε ο Υπουργός, λέω εγώ.
3: Τις προηγούμενες φορές πάντως δεν φαίνεται να είχαν πιστεί. Δεν την πήραν αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία. Για να δούμε τώρα. Οπότε τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας.
0: Κοίτα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα καύσιμα και τις τιμές. Και ο Γιώργος, Παύλο μου, το ακαδημιακός, δεν το λέει ο Ιωσήφη εγώ, ξέρουμε ότι είναι ακαδημαϊκός. Το λέμε γιατί κάνουμε πλάκα.
3: Είναι το γνωστό ηχητικό το οποίο συνοδεύει την εκπομπή τα τελευταία
0: το
3: 2 χρόνια.
0: Γιατί, ναι,
3: ότι
0: χρόνια.
3: Ο φίλος μπορεί να μην έχει τύχει να το ακούσει.
0: Το
3: και πολύ
0: λοιπόν,
3: καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
0: Ο κόσμος έχει δίκιο. Σου λέει σε άλλες χώρες γιατί είναι πιο φθηνά καύσιμα. Θέλω να σας πω ότι στην Ολλανδία, στη Γερμανία δεν είναι πιο φθηνά. Όμως στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Ναι, έτσι και σε κάποιες άλλες χώρες είναι πιο φθηνά. Γιατί είτε δεν έχουν τόσους φόρους στα καύσιμα που έχουμε εμείς, δύο φόρους έχουμε πάνω, ένας πάνω στον άλλον, είτε έχουν μειώσει το φόρο στα καύσιμα.
3: Ακριβώς.
0: Άρα η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι δεν θα μειώσει το φόρο στα καύσιμα, δίνει την επιδότηση στο ντίζελ και την περνάει καλύτερα στον καταναλωτή. Εγώ δεν εσαιρνίζω με αυτήν την άποψη. Θεωρώ ότι αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, ότι θα δούμε και μειώσεις. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη όμως, έτσι.
3: Καλημέρα στην Ελένη, στην Άξο 2.30 η βενζίνη.
0: Ορίστε.
3: Στην
0: Άξο.
3: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα και στο Γιάννη. Εγώ λέει λόγω επαγγέλματος που είμαι οδηγός ταξί, βλέπω καθημερινά τις τιμές. Χθες το πετρέλαιο είχε πτώσει 10 λεπτά.
0: Μακάρι.
3: Αυτό είναι καλό.
0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
3: Και λέει και ο Παναγιώτης, συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί ένας επιχειρηματίας να ρίξει το κέρδος του. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Έχει δίκιο. Ο Παναγιώτης έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν είσαι επιχειρηματία, σκέπτεσαι τον τόπο σου, επενδύει στον τόπο σου και έχει δημιουργήσει και μια περιουσία στον τόπο σου και καλά κάνει, βλέπει ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχει και μια ευτυχία.
3: Κανονικά, ναι. Κανονικά, ναι, αλλά σου λέει ο Παναγιώτης τώρα ποιος θα μπει στη διαδικασία.
0: Όχι, συμφωνώ δηλαδή, με τον Παναγιώτη. Λέω όμως δεν θα πρέπει κάποιος να το σκεφτεί αυτό.
3: Καλά τα λες εσύ, αλλά καλύτερα τα λέει ο Σαπρανίδης που μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Γερμανίδα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω άρθρα, είναι μεσολόγοι, στηρίζουμε για κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπίτο καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Κάθε φορά.
11: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
10: Κάθε φορά.
11: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
10: Θέλω να μου γελάς.
11: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
12: Αντένα 105,3.
13: Και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της

0: το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα.

να μην μας ξαναβάρουν τη στιγμή. Ο Δάκης εδώ με το Μεσχέ Μινιμάλ, ίσως είναι το τελευταίο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε ο Δάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 29 Μαΐου του 2022. Εξαιρετικός τραγουδιστής και άνθρωπος, θα πω εγώ, ένας πολύγλωσσος με εξαιρετική κουλτούρα. Όλοι έχουμε τραγουδήσει σίγουρα τα τραγούδια του, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, τόσα καλοκαίρια. Βρασίδας Χαραλαμπίδης, το πραγματικό του όνομα, από την Αλεξάνδρεια, έτσι, από τους Έλληνες της Αιγύπτου. Αλλά έγινε γνωστός καλλιτεχνικά ως Δάκης.

0: Τραγουδάω κιόλας όπως καταλαβαίνετε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, όπως και στο Σάκη εδώ πέρα. Λέει, τι όμορφο τραγούδι που βάλατε. Καλή δύναμη στα παιδιά και στις εξετάσεις τους. Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Πολλά μηνύματα και για την ακρίβεια, λέει η Άννα εδώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει. Αν ο μόνος τρόπος για να μειωθούν οι τιμές είναι να παρακαλέσει ο υπουργός για να μας λυπηθούν οι επιχειρηματίες, τότε να κάνουμε υπουργό την κόρη μου που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια. Τι να πω πρωί-πρωί. Ναι, καλημέρα,
1: και...
0: Άννα.
1: Και ο Παναγιώτης, ακούστε, παιδιά, κανείς δεν θα μειώσει το κέρδος του. Το κράτος πρέπει να μας προστατεύσει από την αισχροκέρδεια. Όμως πρέπει να κουμπίσει τους μεγάλους που κανείς υπουργός δεν τολμά. Αυτό λέει ο Παναγιώτης.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Ανατρίχιασα, λέει, τι υπέροχο τραγούδι. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Καλημέρα, Γιώργο, στην Καλαμαριά μας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω, η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Αναμφίβολα, βέβαια, ένα από τα βιβλία της χρονιάς που συζητήθηκε περισσότερο, δεν ξέρω αν διαβάστηκε περισσότερο, αλλά συζητήθηκε
1: Ιθάκη
0: περισσότερο.
1: Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Α, πώς με πιάνεις, πώς με πιάνεις.
1: Εντάξει, μετά την Ιθάκη όμως συζητείται και το Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, έχει κάνει, υπάρχει θόρυβος, υπάρχει μια αναστάτωση, κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Υπάρχει συζήτηση, έχουν βγει τα μαχαίρια. Τι να λέμε τώρα, το πέτυχε αυτό που ήθελε επικοινωνιακά ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Έτσι, όλοι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στον Αριοπάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και έστειλε ένα μήνυμα για το πού απευθύνεται το νέο κόμμα και ποια είναι η σημαία του.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Σημαία λοιπόν η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Αριοπάγο, έχοντας μαζί του και την κυρία Μαρία Λεπενιώτη.
1: Και όχι τυχαία, έτσι, Αεροπαγή.
0: Η οποία έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, επίτιμη αντιπρόεδρος του Αριοπάγου, ένα πρόσωπο με κύρος και μεγάλη εκτίμηση στο νομικό και δικαστικό κόσμο, και φυσικά ήταν η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Στη Χρυσή Αυγή, βέβαια.
0: Και η κυρία Λεπενιώτη, λοιπόν, συμμετέχει ενεργά σε αυτό το νέο εγχείρημα, ένα σοβαρό πρόσωπο, ένα πρόσωπο κύρους. Είναι καλό να βλέπουμε και τέτοιες προσωπικότητες από όλους τους χώρους να συμμετέχουν στα κοινά, να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική.
1: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα το πω. Εγώ θέλω να βλέπω νέα πρόσωπα, όπως τα τέσσερα πρόσωπα που είναι εκπρόσωποι τύπου του νέου κόμματος. Πραγματικά νέα παιδιά, νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Επειδή έτυχε να μιλήσω και με την κυρία Παπαδοπούλου και την κυρία Κουφονικολάκου, εξαιρετικές και οι άλλοι. Πραγματικά θέλουμε νέα πρόσωπα. Και δεν το λέω από την άποψη την κομματική, μιλώ και ως κοινωνία. Βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, έχουν έναν άλλο λόγο. Όχι τόσο τον παλιό, τον πολιτικό λόγο, τον ξύλινο. Αυτό. Γι' αυτό και χθες ο Αλέξης Τσίπρας, και εκεί θα σταθώ εγώ, δίπλα του είχε τα και τα νέα πρόσωπα, στέλνοντας και ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι εδώ είμαι εγώ, η κυρία Λεπενιώτη, που όπως είπες και εσύ, αλλά και τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά και θα βγουν ακόμα πιο μπροστά το επόμενο διάστημα.
0: Όπως έλεγε δηλαδή και ο Γκόρτσος, νέοι άντρες, τι βουλή, το θυμάστε το σύνθημα.
1: Εγώ το λέω και μιλάω ναι. Γενικώς για τα νέα πρόσωπα στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Είμαι υπέρ των νέων προσώπων στα κόμματα. Έτσι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν λέω ότι δεν θέλουμε και παλιούς πολιτικούς, αλλά δεν πρέπει να μπουν και κάποια νέα παιδιά. Νέα παιδιά στην πολιτική.
0: Εννοείται, θέλουμε νέα πρόσωπα, θέλουμε νέες ιδέες. Θέλουμε πάρα πολλά. Έλα Παναγιώτη Βολάνιο, για να μας πεις την κίνηση, γιατί θέλουμε να πάμε λίγο και στην κόντρα η οποία συνεχίστηκε και χθες μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Τώρα
1: μπερδεύεις. Μην με μπερδεύεις τώρα. Ελλάς, ναι, εντάξει.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις. Πας να πεις ότι μίλησε χθες η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς. Της Ελλάς, μάλλον. Και το μυαλό πηγαίνει στην κυρία Δημογλίδου. Αυτόματα.
1: Σωστά.
0: Είναι η κυρία Κουφονικολάκου, λοιπόν, θα πρέπει να τα συνηθίσουμε αυτά, αλλά ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στα παιδιά που τώρα ξεκινάνε τη διαδικασία των Πανελληνίων και τώρα έχουν αρχίσει
0: έχουν αρχίσει τώρα.
3: Να πούμε και την κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφου Βανα τμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στις Πυραιός Πατησίων. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη, στην Κάθοδο, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στις δύο κατευθύνσεις στο ρεύμα του Αμαρουσίου. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της λεωφόρου Ποσειδώνος.
1: Φτάνει.
0: Λυπήσου μας.
3: Έχει αρκετά. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασίας, μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και όχι λόγω των πανηγυρισμών για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Υπάρχει έξοδος. Είναι και η επέτειος 2 χρόνων από την κατάκτηση του Conference League σήμερα.
0: Α, θα γιορτάζετε και τέτοια. Είναι αποφράδα ημέρα σήμερα.
3: Όσοι έχουν περάσει.
0: Σήμερα είναι αποφράδα ημέρα.
3: Όσοι έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους.
0: Κατάλαβες. Οπότε, αν γιορτάζετε την αποφράδα ημέρα αυτή, καλά κάνετε. Με γεια σας, με χαρά σας.
3: Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Ευχαριστούμε, ρε Παναγιώτη. Πραγματικά μας έδωσες πολύ κουράγιο. Να είσαι καλά, θα σε συναντήσουμε και στις 9 και 20. Καλημέρα και στο Γιάννη. Κουβαλάω, λέει, 10 φιάλες υγραερίου. Το μεροκάματο έφυγε με 5 μπούτια κοτόπουλο, 1 κιλό κιμά και 4 φέτες σηκώτη. Τα υπόλοιπα ενίκιο, βενζίνη, ρεύμα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, φίλε.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και μορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Όπως λέγαμε και πριν όμως, Αμαλία μου, έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος μένεται όλοι εναντίον όλων είναι στο πολιτικό σκηνικό, ναι. Και κυρίως ο πόλεμος φαίνεται ότι γίνεται ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς, το νέο κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λογικό είναι, εγώ το βλέπω λογικό.
0: Λογικό είναι.
1: Έτσι, γιατί τώρα η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι, δεν είναι μια μάχη θεωρητική, είναι υπαρκτή. Δεν είναι απλό. Γιατί καταλαβαίνουμε αν την δεύτερη θέση, στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τρίτο το Πασόκ, θα δημιουργηθούν θέματα. Πώς θα το κάνουμε. Τώρα, βέβαια, είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε για τις δημοσκοπήσεις. Θα τις δούμε, θα έρθουν, λέει, και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Και είδα και για πρώτη φορά την κυρία Καριστιανού να επιτίθεται.
0: Επιτέθηκε.
1: Και προσωπικά στον Άλεξη Τσίπρα και να λέει και το όνομα του Τσίπρα. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει, το άκουσα πρώτη φορά. Μπορεί να πέφτω και έξω, αλλά πρώτη φορά την άκουσα να λέει ονομαστικά. Τον Τσίπρα, με το όνομά του και να του κάνει επίθεση έτσι ξεκάθαρη.
0: Επειδή μου έδωσε την πάσα, να ακούσουμε τι είπε χθες η Μαρία Καριστιανού.
4: Ήδηχαν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο. και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού, ναι.
0: Ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν στα social media με πολύ σκληρή κριτική και επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακούσουμε και τι είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά και με τα χρήματα που δόθηκαν για την εκδήλωση του Θυσίου, αλλά τι απαντάει και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι κυρία Δημογλίδου,
1: κυρία
0: Κουβονικολάκου.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
9: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
13: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι είναι η αμαλία μου σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να βάζεις τα λεφτά σου σε γερό άτι. Πρέπει να βλέπεις μπροστά. Κάτι λέγαμε εδώ τώρα στο διάλειμμα.
1: Μην πεις.
0: Αμάρε αμαλία. Αμάρε αμαλία.
1: Πρόσεξε, αυτά είναι για μεταξύ μας. Δεν τα λέμε τώρα στον αέρα. Παιδί μου, ο καθένας βάζει τα λεφτά του που θέλει. Τι.
0: Αυτό σου
1: κάνω εγώ έλεγχο που τα βάζει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά μάθησα με και κουτόχορτο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίζουν στοίχημα. Τι να κάνουν.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ενδυσμένοι και στο τζο.
1: Και στο αφροτάκι και σε αυτά.
0: Ακριβώς. Ναι. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά στη ζωή.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λες.
0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μασσαλία. Ζω μόνιμα λέει στη Μασσαλία και έρχομαι τακτικά στη Ρόδο που βρέθηκα σε ένα μικρό μαγαζάκι για να πάρω ένα πακέτο μακαρόνια των 500 γραμμαρίων. Το αγόρασα 6,50. Ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό.
1: 6,5 ευρώ τα μακαρόνια.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Μήπως
0: όχι,
1: γίνεται.
0: Επειδή πάμε σούπερ μάρκετ, κάποιο λάθος θα έχει γίνει.
1: 6,5 ευρώ μακαρόνια δεν έχω δει.
0: Να το ξαναδείς, φίλε, αποκλείεται. Δηλαδή, επειδή πάμε πάρα πολύ συχνά στο σούπερ μάρκετ, όχι, τέτοιες τιμές δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη.
1: Θα πω τα χρηστικά ή θες να πεις να συνεχίσουμε, θα πω.
0: Πες τα χρηστικά, τι έχεις ετοιμάσει και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα της κόντρας.
1: Να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα τέκνων, ξανά άνοιξε, Α21. Όσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τη τρίτη δόση του επιδόματος, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, όταν αν δεν κάνατε το προηγούμενο διάστημα την αίτηση, γιατί δεν προλάβατε και χάσατε την πρώτη και τη δεύτερη δόση, άνοιξε τώρα η πλατφόρμα. Ξανακάντε εσείς τώρα, κάντε την αίτηση, να πάρετε την τρίτη δόση, αλλά και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη.
0: Λέγαμε λοιπόν. Α, έχει κι άλλο.
1: Ένα θέλω να πω ότι
0: παρακαλώ.
1: Με βάση τον ψηφιακό ΕΦΚΑ και όλο το, αυτό το μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ, πλέον οι κύρια και οι επικουρικοί θα βγαίνουν σύνταξη, θα βγαίνουν μαζί σε ένα μήνα. Από το 2027. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή για το ότι καθυστερούν κυρίως οι επικουρικές πλέον συντάξεις, γιατί οι κύριες συντάξεις και οι χειρίες βγαίνουν γρήγορα. Αυτό είναι δεδομένο. Οι επικουρικές έχουν θέμα. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον ΕΦΚΑ, πλέον από το 2027 οι κύρια και οι επικουρικοί σύνταξεις θα βγαίνουν μαζί. Μέσα σε ένα μήνα. Επιτέλους, γιατί ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο θα ουσιαστικά θα καταργηθεί και η προκαταβολή σύνταξης. Τώρα υπάρχει μια προκαταβολή σύνταξης, γιατί αργούν οι άνθρωποι να πάρουν τις συντάξεις. Τώρα, όταν αυτό πια θα γίνει σε ένα μήνα, δεν θα υπάρχει αυτή η προκαταβολή, γιατί αυτόματα και ταυτόχρονα θα βγαίνουν και οι κύρια και οι επικουρικοί από αρχές του 2027. Τελείωσα.
0: Καλημέρα και στον Πάρη. Σήμερα κλείνει, λέει, τα 13 ο γιος μου και είναι στο μυαλό κάτι μαγικό. Να τον χαίρεσαι, φίλε, πραγματικά.
1: Ναι, να τον χαίρεστε, Πάρη μου. Δυνατό το παιδί, γερό και ευτυχισμένο.
0: Τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια του πολλά. Όσο για την 29η Μαΐου, θα αναφερθούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως λέγαμε ότι έχει εξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα κυρίως στο Πασόκ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε χθες συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open και εκεί άφησε εχμές για την χρηματοδότηση του νέου κόμματος και γενικότερα για τη στήριξη την οποία λαμβάνει.
2: Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν και το λέω αυτό γιατί.
3: Άρα,
2: εγώ πιστεύω ότι πρώτων εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός θα το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία, και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς.
0: Υπάρχουν προστάτες.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Χορηγοί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Οικονομικά συμφέροντα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ισχυρά μηντιακά συγκροτήματα.
1: Παιδί μου, να ρωτήσω.
0: Τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, εγώ τον άκουσα με προσοχή τον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι όρθιο.
0: Δεν τα λέει.
1: Αξιωματική αντιπολίτευση και υπάρχει βεβαίως, τον σέβομαι και σέβομαι και τον ρόλο του. Λέω όμως, ο ίδιος δεν βγαίνει στα μηντιακά αυτά συστήματα. Δεν του δίνουν βήμα. Γιατί δεν είδα εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη να τον έχει αποκλείσει κάποιος. Αυτό βλέπω εγώ τώρα. Αν ξέρει κάτι παραπάνω ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε αυτό το γνωρίζω. Αλλά βλέπω μια σκληρή επίθεση. Πλέον και βαρύτατες αιχμές από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Και δεν ήταν μόνο από τον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν και από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θησείο.
4: Ότι ο κύριος έπρεπε να κάνει μια φανταστική σκηνοθετικά έναρξη, πολύ ακριβή.
3: Ναι, ήταν πολύ ωραία, όντως.
4: Πραξώθησε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γι' αυτό. Και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση, να έχει να μας λέει και που πήρε τα λεφτά.
0: Να μας πει λέει που βρήκε τα λεφτά για την εκδήλωση. Βγαίνει χθες η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κουφονικολάκου, στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega Channel και έδωσε την απάντηση.
3: Σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης σας εγκάλεσε για τα χρήματα.
5: Μάλιστα.
3: Είπε πού βρίσκει τα λεφτά για να κάνει εκδηλώσεις σαν και αυτή την πολύ καλή εκδήλωση που κάνατε προχθές το βράδυ, να μας πει την πηγή χρηματοδότησης.
5: Και ο κύριος Γεωργιάδης τον
3: έφερε. Και ο κύριος Γεωργιάδης.
5: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ας περάσουν από τα γραφεία, να δουν τα τιμολόγια, να δουν τι έχει δηλωθεί, να δουν ότι όλα είναι καθόλου διαφανή. Και επίσης μαζί ας φέρουν και τους φακέλους για τα χρέη των δικών τους κομμάτων.
3: Επειδή μας είπατε ότι υπάρχουν τα τιμολόγια, αυτά είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από κάποιους χρηματοδότες, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Από ποια πηγή είναι αυτά τα χρήματα
5: ειδικά,
3: που πλήρωσαν τα τιμολόγια?
5: Ειδικά στην περίπτωση του ΙΝΑΤ, έχω απαντήσει και στο παρελθόν ότι είναι φίλοι και μέλη του ΙΝΑΤ τα οποία τροφοδότησαν τη δραστηριότητά του.
3: Που ήταν, είναι το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας, έτσι.
5: Τη δραστηριότητά του που ήταν και χαμηλής κλίμακας όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι γίνεται, γίνεται συντηρητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα.
3: Άρα υπάρχουν μέλη τα οποία έχουν δώσει συνδρομές και φαίνονται αυτές οι συνδρομές.
5: Ασφαλώς.
0: Με τις συνδρομές των μελών, λέει η κυρία Κουφονικολάκου, ότι καλύπτονται τα έξοδα που είδαμε και για την εκδήλωση στο Θησίο και γενικότερα για την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος. Ναι. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνετε, και είχαμε και τον κύριο Δούδωνη, που πολύ σωστά μας έστειλε χθες το μήνυμα η Δανάη, να κάνει καταγγελίες για μυστική, λέει, συμφωνία ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτές τις καταγγελίες απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Να τους ακούσουμε και τους δύο.
6: Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία του κ. Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου, με απότερο σκοπό να ενισχυθεί η πιθανότητα να ξαναέχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Η αβάντα αυτή από το σύστημα.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
11: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και Τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
15: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610 223 443.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες. Τα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κήφισο από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι στην άνοδο της Συγκρού. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης Ποσειδών. Στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν το αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΕΦΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος παιδιών. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιουλίου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 20-14 ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα.
1: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
6: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
0: Αντένα.
2: Γενικά αίθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
7: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
8: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι. Γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
9: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
10: Μαντζαβίνος, Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100, κινητό 6944 544 406.
11: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή. Γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.

Σαν σήμερα, 29 Μαΐου 1453. Φρίξον ήλιε, στέναξον γη, εάλλο η πόλη, εάλλο η πόλη.

0: Η άλωση της πόλης λοιπόν από τον Μωάμεθ τον δεύτερο, μια πολιορκία η οποία ξεκίνησε από τις 6 Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου σύμφωνα με τις παραδόσεις και με τους θρύλους από προδοσία με την Κερκόρ πόρτα η οποία άνοιξε και έσπασε τη γραμμή άμυνας.
1: Και αυτή η άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμανε και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι, και μετά βεβαίως άνοιξε και ο δρόμος για τους Οθωμανούς σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ευρώπη.
0: Βέβαια, ο θρύλος και η μύθη του λαού μας λένε ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς περιμένει τη στιγμή που θα ξυπνήσει για να πάρει πίσω την πόλη και να κυνηγήσει τους Τούρκους μέχρι την κόκκινη μηλιά, όπως λέει και το τραγούδι. Αν ρωτήσεις τους περισσότερους, θα σου πούν ότι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος έπεσε στα τείχη στην πύλη του Αγίου Ρωμανού σε μια μάχη η οποία ήταν χαμένη, αλλά έμεινε εκεί και πολέμησε ώστε να δώσει και νόημα σε αυτή τη μάχη μέχρι σε σκάτων. Στην πραγματικότητα όμως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι ο Ιωάννης Βατάτζης. Αλλά αυτά αναφέρουν οι θρύλοι του λαού μας μετά την άλωση της πόλης το 1453, από φράδα ημέρα λοιπόν για τον ελληνισμό.
1: Συγγνώμη που θες να πεις κάτι άλλο για τη σημερινή μέρα. Έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για το πείμα παιδιού. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση. Την είδηση τη μεταφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων και εγώ, γιατί είναι η επίσημη είδηση από τον ΟΠΕΚΑ ότι σήμερα Παρασκευή ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το Α21, το επίδομα παιδίο, για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν τις αιτήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Και κλείζει η πλατφόρμα. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθούν τα χρήματα. Όσοι δεν προλάβανε να κάνουν την αίτηση για να πάρουν, θα το ξαναπώ, την τρίτη δόση του επιδόματος και την πρώτη και δεύτερη δόση που έχουν χάσει. Για αυτούς που είναι ήδη και έχουν πάρει την πρώτη και δεύτερη δόση, δεν χρειάζεται να ξανακάνουν αιτήσεις. Δεν είπαμε αυτό. Είναι επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΑ. Το λέω απλώς γιατί έχουν έρθει 2-3 μηνύματα για να ξέρουμε, γιατί αναφέραμε την είδηση.
0: Καλημέρα και στον Ανίβα. Εάν νομίζεις εσύ ότι δεν είναι άξιο αναφοράς σήμερα η άλωση της πόλης, είναι δικαίωμά σου. Θα μου επιτρέψεις όμως να πιστεύω ότι τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων είναι άξιο αναφοράς. Καλημέρα και στον Τάσο. Σχεδόν, λέει, 600 χρόνια μετά αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με τον ίδιο εχθρό. Επιτέλους, λέει, καιρός να ανοίξουμε τα μάτια μας και να αλλάξουμε μυαλά για την αντιμετώπιση του. Όχι άλλα λάθη, όχι άλλες απώλειες.
1: Ο Μάνος έχει στείλει ένα μήνυμα για την ΕΦΑΠΑ ξενίσχυση, το επίδομα παιδιού που θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όχι, δεν χρειάζεται αίτηση. Είναι άλλα τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι πιο αυξημένα σε σχέση με το επίδομα παιδιού που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Η έκτακτη αυτή ενίσχυση ΕΦΑΠΑ που θα δοθεί τέλος Ιουνίου, 150 ευρώ για το πρώτο παιδί και μετά αυξάνεται αναλόγως τα τέκνα. Δεν θα χρειάζεται αίτηση απευθείας με τα στοιχεία που έχει η ΑΔΕ. Θα δίνεται στους δικαιούχους τα και θα δοθούν στους δικαιούχους τα χρήματα τέλος Ιουνίου.
0: Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο,
0: τον Νικόλαο Σαπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τη Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα που ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, τα παιδιά μας γράφουν αυτή την ώρα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία και κουράγιο. Και εντάξει, και να πω ότι θέλει και μια ψυχραιμία για τους γονείς. Αλλά καλή επιτυχία στα παιδιά μας και στην κόρη του Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά, ό,τι καλύτερο. Και καθώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την άλωση της πόλης το 1453 και ο Τάσος αναφέρθηκε στα θέματα που έχουμε με τους γείτονες και πάλι, να πούμε ότι χθες είχαμε και την αντίδραση από την ελληνική πλευρά για άλλη μια φορά. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έστειλε το μήνυμα για τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς που φροντίζει πάντα να μας υπενθυμίζει τι έχουμε απέναντί μας.
2: Υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis. Σαφέστατα, μας το λένε. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα, που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
1: Ξεκάθαρος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για ακόμα μια φορά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Έτσι, και όταν το ξεχνάμε, μας το θυμίζουν, λέει, απέναντι. Και σε αυτό έχει ένα δίκιο. Το θυμίζω με κάθε ευκαιρία και σε κάθε ευκαιρία. Είδαμε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται στην Τουρκία, την συνέλευση για την Γαλάζια Πατρίδα, και τις απειλές που εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Τι είπε ουσιαστικά? Ότι μην τολμήσετε να στρατοκοπήσετε τα νησιά.
0: Ότι θα επιβάλλουμε τα νόμιμα και νομικά δικαιώματά μας με το στρατό μας.
1: Ναι.
0: Αυτό είπε ο Γκιουλέρ.
1: Εντάξει, απλώς ο Γκιουλέρ, έτσι, εντάξει, πέρα από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό που υπάρχει στην Τουρκία και τον ξέρουμε όλοι, εντάξει, αυτή τη στιγμή η ρητορική είναι επιθετική εναντίον της χώρας μας. Έτσι, εντάξει, πέρα από τον προπαγανδιστικό μηχανισμό που υπάρχει στην Τουρκία και τον ξέρουμε όλοι, εντάξει, αυτή τη στιγμή η ρητορική είναι επιθετική.

0: πολύ καλά γίνεται από την ελληνική πλευρά, γιατί εμείς πάντα συμβαδίζουμε με το διεθνές δίκαιο. Αυτό το οποίο με τρομάζει είναι όμως ότι οι μεγάλοι παίχτες αυτού του κόσμου δεν δίνουν καμία σημασία στο διεθνές δίκαιο και στην καταπάτησή του.
1: Εγώ θα σου πω ότι θα συμφωνήσω, αλλά εμένα με τρομάζει και κάτι άλλο και με εκνευρίζει. Η αφωνία της Ευρώπης.
0: Να, καλά, ναι.
1: Όταν μια χώρα απειλεί, ξεκάθαρα μια άλλη χώρα, έτσι, και τη δίνει στους κόσμους τα λεφτά για το μεταναστευτικό, γιατί κάτι τέτοιο, έτσι, το χαϊδεύουν οι Ευρώπη τον Ερντογάν. Δεν έχει απάντηση η Ευρώπη σε όλα αυτά. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά?
0: Να σου θυμίσω ότι τη μέρα που έγινε γνωστή αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα, η Ursula von der Leyen μίλησε τηλεφωνικά με τον Ερντογάν την ίδια ημέρα και εξήρε τον λόγο, τον ρόλο της Τουρκίας ως εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών συμφερόντων, της ταύτισης των συμφερόντων.
1: Εντάξει.
0: Εκείνη την ίδια
1: Βέβαια,
0: ημέρα.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ και πάλι λέω όμως ότι εμένα αυτό με εκνευρίζει. Δηλαδή, άρα, καλά κάνει ο Ερντογάν και κάνει και λέει ότι θέλει και θα περάσει και αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό δεν του μιλάει κανείς. Είδες κανείς να παρέμει και να του πει οπα, κάπου οπα. Μια χαρά την κάνει τη δουλίτσα.
0: Και από την άλλη έχουμε εξέλιξη σχετικά με τον drone,
1: ναι.
0: Καθώς ολοκληρώθηκε η έρευνα και το πόρισμα το οποίο εστάλει από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης στο Υπουργείο Εξωτερικών και το επόμενο βήμα είναι το διάβημα προς το Κίεβο.
1: Ναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ήδη έγινε η πρώτη ενημέρωση στην Κάγια Κάλλας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και προς τον Ουκρανό ομολογό του, και τις επόμενες ημέρες έρχεται και επίσημα το διάβημα προς το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Βέβαια από την Ουκρανία έτσι τίποτα, συνεχθείως έτσι μέχρι τώρα. Τίποτα, ούτε συγγνώμη, ούτε να μας πούν γιατί, από πού, που πήγαινε κτλ. Θέλω να πω ότι σφυρίζουν αδιάφορα. Τώρα με το διάβημα δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουμε. Λοιπόν, να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα Νικολάκη, συμμαθητάκι μου.
1: Καμπανάκη,
0: είμαστε μαζί από τον υπηαγωγείο και σήμερα δίνει και το δικό του το παιδί.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία Νικολάκη μου, κάθε καλό για τα παιδιά μας.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Βερόνα.
0: Γεια
1: καλημέρα
0: σου,
1: Γιώργο.
0: Γιώργο
1: μου, να είσαι καλά.
0: Καλό δρόμο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Θα κρατήσουμε το μήνυμά σου όταν θα πάμε στο θέμα με τις διακοπές, γιατί έχουμε ετοιμάσει και εκεί μια ενότητα στη σημερινή εκπομπή, οπότε λίγο παρακάτω. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Εύχομαι, λέει, καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά. Δεν θα πω επιτυχία, γιατί η επιτυχία στη ζωή μας δεν κρίνεται από μια στιγμή. Και όπως είπες, λέει, νωρίτερα, κανείς δεν χάνεται και το πρώτο σκαλί του Καβάφη με άγγιξε. Το πρώτο σκαλί, λοιπόν, του Καβάφη ήταν το μήνυμα του Δημήτρη. Του Δημήτρη του Σταύρου, καθημερινού φίλου,
1: Βέβαια.
0: Εδώ ακροατή, που έστειλε αυτό το ξεχωριστό μήνυμα για όλα τα παιδιά.
1: Που λέμε για παιδιά και ότι δεν τελειώνει η ζωή κανενός μας, ότι και όσοι δώσαμε πανελλήνιες, όλοι βρήκαμε το δρόμο μας, πετύχαμε, δεν πετύχαμε, και έτσι είναι για όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την είδηση για αυτή την 7χρονη Σοφία από τον Μπόρο.
0: Α, καλά.
1: Το λέω γιατί λέμε για τα παιδιά. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. Δεν υπάρχει το παιδί αυτό. Πραγματικά είναι χαρισματικό. Δεν υπάρχει, αν δείτε πώς μιλάει, πώς φέρεται κτλ. Βέβαια, έκανε τη διαφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκάκι. Μόλις 7 χρονών από τον Μπόρο, η μικρή Σοφία.
0: Να την ακούσουμε λοιπόν. Είναι η Σοφία Καλισκάμη. Είναι από τον Μπόρο, όπως είπε η Αμαλία, και μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για αυτή την πρωτιά, για αυτό το πρωτάθλημα στο σκάκι στην Ευρώπη.
2: Σε μια σκακέρα γεμάτη στρατιώτες, πύργους και βασιλιάδες, το πιο ισχυρό κομμάτι αποδείχτηκε ένα 7χρονο κορίτσι από την Ελλάδα. Η Σοφία Καλισκάμη κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους παίκτες της ηλικίας της και πριν καλά καλά ξεκινήσει το σχολείο, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι.
3: Στην αρχή απλά είδα μια σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό όταν ήμουν 2 χρονών. Μαμά μου εξήγησε τι είναι αυτό και άρχισα να μαθαίνω σκάκι.

0: 8-0 στα 9, 8 νίκες, μια ισοπαλία, χωρίς ήττα δηλαδή, ήταν αίτητη. Και βγήκε πρώτα ανάμεσα σε αγόριδη κορίτσια, δεν ήταν μόνο ανάμεσα σε κορίτσια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και μας δίνει πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον.
1: Ποια άραγε είναι το αγαπημένο της πιόνι?
2: Η Βασίλισσα.
3: Εντάξει.
4: Βασίλισσα, είσαι κορίτσι.
3: Ναι, και είναι, την είδε στο αυτό ναι. Το μουτράκι τη. Είδε τι όμορφο είναι.
4: Πανέμορφο και γλυκύτατο.
3: Και γλυκύτατο. Και πόσο το βλέμμα είναι και έτσι φαίνεται να έξυπνη. Είναι παιδί μου, κάνει και κάτι γκριμάτσε. Να το χαίρονται οι γονεί του. Μπράβο στη Σοφία. Μπράβο, μπράβο.
4: Και από τα πανέμορφα εκεί με το κοριτσάκι, πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο. Που με έριξε η μοίρα για να μα ενημερώσει για την κίνηση στου δρόμου.
3: Έλα, Παναγιώτη μου,
4: Έλα,
3: Παναγιώτη, μη μασά καθόλου. Πε αυτά που πρέπει να πει, αγόρι μου.
5: Δεν μασάμε. Καλημέρα και πάλι. Να πούμε τα καλύτερα και στο κοριτσάκι για το σκάκι να πετύχει το έργο τη. Καλή σταδιοδρομία. Σκακιστή, νομίζω ξέρετε και ποιον άλλο λένε.
3: Πάμε ποιο λένε, πε μου,
4: δεν ξέρω.
3: Εγώ ξέρω. Παναγιώτη, δεν ξέρω εγώ. Αλήθεια τώρα, πε το σε μένα το μάθω.
5: Τον coach B, τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
3: Α, μάλιστα. Εντάξει. Οκ, δεν το ήξερα. Συγγνώμη, δεν το ήξερα.
5: Γι' αυτό για να ενημερώνουμε και να θυμούνται.
4: Έλα, χάνουμε χρόνο. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι γίνεται. Είναι μπλοκαρισμένος τώρα.
5: Μποτιλιάρισμα εδώ. Μπλοκαρισμένοι, ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού. Από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίο Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου, καθυστερήσει και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Ψυχικού. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί.
3: Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
5: Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Υπομονή για τους οδηγούς στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και λόγω της εξόδου.
4: Φτάνει.
3: Θα φύγει ο λίγο μπει, θα τελειώσουμε.
5: Έχει έξοδο στο λιμάνι του Πειραιά, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά τρόπαια σε ελληνικές έδρες.
4: Να σου πω, σήμερα είναι από Φράδα ημέρα, να ξέρεις.
3: Και τι το λες του παιδιού.
4: 9 Μαΐου 1453 και η δεύτερη από Φράς ήταν 29 Μαΐου του 2024.
5: Σωστά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25-30 λεπτών από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20-25 λεπτών από Αγία Παρασκευής και Φυσίας στην περιφερειακή Μυτού.
4: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, στο καλό. Θα σε ξαναδούμε την Τρίτη.
3: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
5: Γεια σου.
3: Είσαι πολύ καλός, Παναγιώτη, αλήθεια. Πάντως ότι θα το έβρισκε ο Ιωσήφ από το Βολάνιο. Δηλαδή τον έχει κάνει σκόνη, σκόνη.
4: Σκόνη τον επτάστερο είναι λίγο δύσκολο. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Εγώ το λέω, μπράβο και συγχαρητήρια. Δεν έχω τέτοια θέματα.
4: Αν φτάσει εσύ τα 7.
3: Δεν χρειάζεται. Πήραμε αυτό. Εγώ τώρα από αυτά που πάρετε εσεί όταν παίρνετε εσεί, λέω συγχαρητήρια. Εγώ δεν κάνω όλα αυτά. Λέω τι βλακίε που λε εσύ και πα να πει εγώ με φτάστε εσύ τι είστε.
4: Κάτσε τώρα με το τίκο τίκοτα, γιατί θες να πεις κάτι.
3: Ναι, θέλω να πω, άσε με να πω πρώτα. Άντε, και πες. Μετά λες εσύ ό,τι θες. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε τον περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
4: Όλγα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και καλό τριήμερο. Σας λέμε καλό τριήμερο, γιατί τη Δευτέρα εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα επιστρέψουμε την Τρίτη, θα πάρουμε μια μικρή άδεια. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα πάμε και πουθενά. Εδώ θα είμαστε,
3: αφού
4: αλλά
3: θα πας.
4: Μια μέρα να κοιμηθούμε. Πού θα πάω?
3: Αφού θα πας, στις διακοπές.
4: Εγώ?
3: Ναι.
4: Πότε σου είπα εγώ ότι θα πάω?
3: Θα πας. Δεν μου πεις εσύ ότι θα κάνεις στο μπαλκόνι διακοπές?
4: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε στις απόψεις των πολιτών. Θα ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματική δημοσκόπηση αυτές τις ημέρες. Οι πρώτες αντιδράσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις. Θα πάμε σε μια είδηση που έχει φέρει η Αμαλία για τα κουνούπια και τα έντομο αποθητικά, τα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις.
3: Στο χυμό της Πατούσας πρέπει να πάμε.
4: Και θα πάμε και στο χυμό Πατούσας. Παιδιά, υπάρχει χυμός Πατούσας, το άκουσα και μου έφυγε το κεφάλι. Πού αλλού συνέβη? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 424 995.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Με τις πληρότητες στα πλοία και τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θα καταθέσει, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
13: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
14: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
15: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
14: Τηλέφωνο 2610 640 657.
15: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Στάνταρ καθαρά.
16: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: Αμαλία μου, έχω πρόβλημα σαν τον κύριο εδώ, τον ερμηνευτή, με τσιμπάντα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Μου έχουν πρίξει τα μπούτια και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τι να κάνω?
1: Παιδί μου, τι κάνουμε για τα κουνούπια? Κουνούπια βάζουμε εντομοαποθητικά. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Επειδή και εμένα με τσιμπάνε τα κουνούπια, τι βάζω? Βάζω αυτό το.
0: Πρίζουν και σένα τα μπούτια, όπως λέει το τραγούδι.
1: Πολλές φορές μου πρίζουν και τα μπούτια, ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Κουνούπια λοιπόν εκπαιδεύτηκαν από Γάλλους ερευνητές να αγνοούν το εντομοαποθητικό και να το συνδέουν με το γεύμα τους.
0: Περίμενε εδώ. Γάλλοι δηλαδή τώρα. Που συμμετέχουν εκεί πέρα σε κάποια ομάδα που κάνει έρευνες, εκπαίδευσαν κουνούπια.
1: Ναι. Να αγνοούν τα εντομοαποθητικά και να τα συνδέουν μάλιστα με το γεύμα του. Σε σημείο που όταν. Επειδή μου δεν έχουν και αυτά που ψεκάζεσαι. Ψεκάζεσαι. Όταν είσαι κάπου έξω, δεν βάζεις. Λοιπόν, σε σημείο λέει που τα κουνούπια αυτά τα εκπαιδευμένα τσιμπούν πιο περισσότερο από αυτούς που ψεκάζονται σε σχέση με αυτούς που δεν ψεκάζονται με το εντομοαποθητικό. Μα είναι δυνατόν, γιατί τα εκπαίδευσαν. Λέει, χρησιμοποίησα μια μέθοδο παραπλήσια με εκείνη του διάσημου πειράματος του Παυλόφ.
0: Α, ναι,
1: όπου τα σκυλιά. Μπράβο. Λοιπόν.
0: Καλά, στα κουνούπια βρήκαν να το κάνουν.
1: Μα αυτό
0: δηλαδή,
1: είπα
0: και
1: εγώ. Τώρα λέω, γιατί αυτό το πείραμα? Λοιπόν, λέει.
0: Εκπαιδεύτηκαν τώρα λέει, τα κουνούπια και τσιμπάνε όσους βάζουν επάνω του εντομοαποθητικά.
1: Και τι λέει ένας ερευνητής λοιπόν? Λέει ότι εμείς το κάναμε αυτό γιατί πρέπει να αναπτύξουμε πλέον νέες ουσίες, πιο αποτελεσματικές, που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και λιγότερο αλλεργιογόνες. Και επομένως να καταλάβουν πώς ενεργούν τα αποθητικά στα έντομα. Δηλαδή, συγγνώμη, κάναμε όλο αυτό για να μας κατατσιμπάνε τα κουνούπια και μετά να βγάλουμε άλλα εντομοαποθητικά με άλλες ουσίες. Πάμε καλά.
0: Ρε κακό που μας βρήκε ρε. Εκπαιδεύτηκαν τα κουνούπια, παιδιά, το αναγνωρίζουν και δεν έρχονται. Δεν σε τσιμπάνε,
1: ναι.
0: Λέει, παρά μόνο όταν φοράς το εντομοαποθητικό. Ε, καλά καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, τι δεν καταλαβαίνεις. Και να φοράς το εντομοαποθητικό, πάλι
0: αυτό
1: σε τσιμπάνε. Χειρότερα.
0: Ναι, σε τσιμπάνε.
1: Ναι. Και μάλιστα λέει, στο ίδιο πείραμα αντικατέστησαν το αίμα με ζάχαρη. Γιατί λέει, αρέσει το νέκταρ στα κουνούπια και τσιμπάγανε ακόμα περισσότερο. Τότε το θέμα μας είναι πώς τσιμπάνε περισσότερα τα κουνούπια. Περισσότερα τα κουνούπια ή πώς δεν θα μας τσιμπάνε. Άρα λοιπόν σου λέει ότι αυτά τα εκπαιδευμένα κουνούπια, ό,τι και να βάλεις πάνω σου εντομοαποθητικό.
0: Δεν γλιτώνεις,
1: με τίποτα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε νέα, με νέες ουσίες εντομοαποθητικά. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Πληρώνουμε κι άλλα.
1: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Ξέραμε, εμείς παίρνουμε εκεί το εντομοαποθητικό, ψεκαζόμασταν, δεν ερχόντουσαν τα κουνούπια. Τώρα τι θα κάνουμε.
0: Τώρα. Άστο, αντί ζωή.
1: Τι έρευνες
0: κάνουμε? Όπως λέει και ο Real Blogger, τι να σας κάνω, λέει, είστε και γλυκό αίματι. Ναι,
1: ναι,
0: είναι αλήθεια.
1: Αυτό το κύριο Σέσιφ. Βρέσουμε να σε ρωτήσω όμως, γιατί το κάνανε αυτό το πείραμα?
0: Τι να σου πω, παιδί μου, εσύ έχεις αναλάβει τις έρευνες.
1: Ναι,
0: εσύ
1: αυτό
0: έπρεπε
1: δεν το λένε.
0: Να έχεις και τις απαντήσεις.
1: Αυτό δεν το λένε να ξέρεις. Σου λέει πάντως ότι φαίνεται ότι πρέπει να αναπτύξουμε νέα γενιά εντόμων αποθητικών, γιατί αυτά που κυκλοφορούν και που έχουν συγκεκριμένες ουσίες και συστατικά μέσα, πλέον. Το ξέρουν, τα γνωρίζουν. Είναι, ρε παιδί μου, εκπαιδεύονται τα κουνούπια και σου λέει το μόνο αποθητικό είναι, το γεύμα μου είναι. Πάω να τσιμπήσω και το ένα καλαμαράκι λίγο στα μπουτάκια, την Αμαλία, τον Νίκο. Μια χαρά. Ρε τι μας βρήκε, ρε τι κακοπάθαμε.
0: Άστα να πάνε. Καλημέρα στην Αθηνά που μας ακούει στο Λονδίνο και λέει: έχει δίκιο, Αμαλία, ο Ιωσήφ. Άλλο 7 και άλλο 4. Πες τα Αθηνά μου,
1: ναι,
0: πες τα Αθηνά
1: μου. Αλλή μόνο, εγώ δεν. Πολλά
0: φιλιά. Πολλά φιλιά. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στις Βρυξέλλες. 32 βαθμοί με βροχή.
1: Ζέστη.
0: Όποιος γουστάρει σάουνα να κοπιάσει. Καλή συνέχεια, Γιώργο, εκεί στις Βρυξέλλες.
1: Και ο Κώστας συνδέει το κουνούπι με το χυμό, αυτό που είπες εσύ από τη
0: Πατούσα.
1: Ναι.
0: Α, θα το πούμε στη συνέχεια. Τώρα, αγαπημένοι μας ακροατές, η καλή ζωή θέλει και καλό φαγητό. Και τώρα μπορείς να βρεις ό,τι καλύτερο σε κρέας με μία επίσκεψη στα Lidl. Δεν χρειάζεται να τρέχεις σε εξεζητημένα μπουτίκ κρεοπολία για να φας ένα premium steak. Η Lidl συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές και φέρνει στο πιάτο σου μοναδικά κομμάτια Angus Ιρλανδίας, όπως το strip loin που έχει αρρώσει τα παγκόσμια βραβεία και θα το λατρέψεις εσύ και η παρέα σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Υψηλού Κύρου Συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. greece2530.gr.
0: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, για όλα τα παιδιά. Καλά να πάνε σήμερα και κυρίως να επιλέξουν το μέλλον το οποίο θέλουν. Καλημέρα και στη Γιώτα. Ψέκας, λέει, το διπλανό σου να πηγαίνουν σε αυτόν τα κουνούπια. Ναι, θα ήταν μία λύση.
1: Να πω για το συνέδριο αυτό το πολύ σημαντικό που κάνει η Next Now και η Dom Consulting. Για να πληροφορηθείτε το πρόγραμμα και όχι μόνο, θα μπείτε στο greece2030.gr.
0: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις είναι αυτές που γίνονται κατευθείαν στο δρόμο, εκεί όπου ρωτάνε τους πολίτες, ναι, για τα τεκτενόμενα. Έτσι έγινε λοιπόν και με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο από τη βραδιά στο Θησίο προχθές. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν πολίτης ο οποίος ήρθε από το Καρπενήσι. Ήρθε από το Καρπενήσι μόνο και μόνο για να παρακολουθήσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Και ο άνθρωπος ήταν έτσι σε μια πολύ εύθυμη κατάσταση. Είχε έρθει σε ευθυμία, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου?
3: Τα καλύτερα λόγια. Ο άρχοντας, το κοιτάμε εκεί.
2: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
3: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ, να το δούμε. Μπράβο παιδιά, φωτογραφία.
0: Του άρεσε εκεί για τον τρόμο, ναι, τη φωτογραφία, ναι. Μπράβο παιδιά, ήρθαμε να δούμε τον άρχοντα από το Καρπενήσι, να ακούσουμε τα καλύτερα. Μια χαρά, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Πάρα πολύ καλό τον άκουσα, τον Κυριούλη, ναι.
0: Αλλά ρωτήθηκαν λοιπόν πολίτες σε διάφορες πόλεις της χώρας σχετικά με το νέο κόμμα, αλλά και για το όνομα του κόμματος. Άλλοι λοιπόν δηλώνουν ότι τους αρέσει, άλλοι πάλι όχι.
4: Θυμίζει αστυνομία.
5: Ναι, όχι, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
6: Να σας πω την αλήθεια, διάφορο.
7: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
8: Για πείτε μας.
7: Πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας. Πάρα πολύ ωραίο.
9: Μη χειρότερα. Διχαστικό.
5: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Θυμίζει πολύ αστυνομία. Δεν έχει ωραίο vibe.
10: Ξανά Έλλας.
5: Δεν θέλω καν να σχολιάσω, ούτε κατά διάνοια.
8: Γιατί?
5: Ευχαριστώ πολύ, με τίποτε κάνω.
8: Όνομα.
7: Έλλας. Εμείς οι παλιοί κάτι ξέρουμε, κάτι έχουμε ακούσει πριν δούμε την ανάλυση. Το spelling, όπως λέμε σε καλά ελληνικά.
8: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Όχι. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας.
0: Η τελευταία κυρία δεν ήταν πολύ θετικά διακείμενη, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι λένε ναι, ωραίο, μας αρέσει. Άλλοι λένε όχι, μας θυμίζει η ελληνική αστυνομία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι συζητιέται. Ότι έκανε ντόρο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ακριβώς.
1: Και ίσως γι' αυτό το έκανε και Αλέξης Τσίπρας και αποφάσισε αυτό.
0: Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, λέω.
0: Σίγουρα συζητιέται.
1: Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Λογικό είναι.
0: Τελευταία κυρία έκανε και το σταυρό της εκεί.
1: Ναι.
0: Θεέ μου, φύλαγε. Παναγία μου,
1: και όλα τα υπόλοιπα. Τόσο πολύ.
0: Πάντως πρέπει να σου πω για άλλη μια μέρα, είναι μοιρασμένα τα σχόλια. Δηλαδή, σε όσους ρωτάνε στον δρόμο, η μισή είναι από εδώ, η μισή είναι από εκεί. Άλλοι λένε με το καλό να έρθει, εγώ θα το ψηφίσω. Άλλοι λένε τον είδαμε, τον ζήσαμε. Έχουμε βιώσει τη δική του διακυβέρνηση. Δεν θέλουμε να ξαναπάρουμε. Είναι μοιρασμένα τα σχόλια.
1: Η Σόφη μας, η δική μας Σόφη, στέλνει τις ευχές της στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Να είσαι καλά, Σόφη μου, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, Σόφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και η Μαρία, η οποία μας ακούει στη Γενέβη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, λέει. Και θετική σκέψη στους γονείς για να τα ενθαρρύνουν ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τις εξετάσεις. Ακριβώς αυτό.
1: Ο Άρης λέει ότι δώσε ωραία ιδέα. Θα ψεκάσει την πεθερά του με το εντομοποθητικά.
0: Μια χαρά. Νωρίτερα λέγαμε για τις διακοπές, ναι, μετά την έρευνα αυτή του ΙΕΛΚΑ, η οποία δείχνει ότι ένας στους δύο πολίτες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές. Άκουσα και τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, είναι, ναι, ο διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, ο οποίος διευκρίνησε λίγο τα στοιχεία αυτά και κυρίως τα ποιοτικά. Όταν λένε ένας στους δύο δεν σχεδιάζει διακοπές και ότι θα μείνει σπίτι, δεν εννοεί για παράδειγμα ότι θα πάει σε εξοχικό σπίτι.
1: Δεν θα πάει πουθενά.
0: Δεν θα πάει πουθενά,
1: θα
0: δεν θα φύγει
1: του
0: από την πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Ένας στους δύο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, εάν πάρει κάποιος τώρα για να κλείσει ένα δωμάτιο για τον Αύγουστο,
1: δεν
0: κάπου,
1: υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι θα μας επισκεφθούν και φέτος περίπου 40
1: ακριβώς
0: εκατομμύρια τουρίστες.
1: Σωστά.
0: Που κλείνουν τα πάντα. Θα μου πεις λοιπόν ότι τα νησιά είναι πλέον μόνο για τους ξένους. Εκείνοι τα χαίρονται, κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ο Έλληνας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει. όπως είπαν και οι πολίτες στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα μας.
4: Εσείς θα πάτε διακοπές?
9: Βέβαια, κάθε μέρα διακοπές είμαστε.
10: Άμα μάθουν να ψηφίζουν θα πηγαίνουν διακοπές.
4: Δεν πάτε πια, γιατί?
11: Υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν. Εμείς πάντως έχουμε κόψει πάρα πολύ. Παλιότερα πηγαίναμε. Τώρα εντάξει είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε έχουμε περιορίσει πάρα πολλά. Εδώ περιορίζει και από τα βασικά, όχι τώρα να πας και... Εντάξει, έχουμε μειώσει δηλαδή στην ουσία. Θα είμαστε καλά να έχουμε την υγεία μας και να τα βρούμε τα υπόλοιπα.
12: Πάρα πολύ ακριβά, πάρα πολλά, όταν έχεις οικογένεια, όταν αυτά δεν σκέφτεσαι τις διακοπές.
0: Πού να σκεφτείς διακοπές?
1: Δεν φτάνουν τα χρήματα, υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις. Όταν έχεις και παιδιά και οικογένεια, όπως λένε και οι φίλοι μας εδώ, τους ακούσαμε, δεν βγαίνεις.
0: Τώρα να σας μιλήσω εγώ για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και η Λεμεσός διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις διακοπές. Ο Βασίλης λέει άλλο ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για διακοπές και άλλο να μην βρίσκει κάποιος για τον Αύγουστο. Γιατί οι ξένοι κλείνουν τις διακοπές τους πριν από ένα χρόνο και 6 μήνες. Εμείς είμαστε της τελευταίας στιγμής. Ξέρω ότι σας λέω με αγάπη από το Ηράκλειο, λέει ο Βασίλης. Η Ελένη, εμείς ψάχναμε, λέει, για Νάξο, Αύγουστο. Έχω να σας πω ότι υπήρχε αρκετά μεγάλη διαθεσιμότητα και μας έκανε εντύπωση. Και ο Δημήτρης, τελευταίο μήνυμα. Αφού ένας στους δύο λέει δεν θα φύγει καν από την πόλη, πώς παίζεις 5x5 στη Μεσογείο τον Αύγουστο, ρε παιδιά, και πώς την Ψάθα και το Πόρτο Γερμανό δεν βρίσκεις κοκοάμου και πέτρα ελεύθερη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τρία λοιπόν μηνύματα χαρακτηριστικά για το θέμα των διακοπών.
1: Την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμα, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και ο Στέφανος, διακοπές, λέει, εδώ και 10 χρόνια μόνο οι διακοπές ρεύματος. Από τις άλλες τις έχω ξεχάσει, ενώ ο Γιάννης λέει ότι απορρίφθηκε η αίτηση που είχε κάνει για τον κοινωνικό τουρισμό λόγω οικονομικών κριτηρίων με 12.900 εκαθαριστικό. Το έβλεπα και αυτό το στοιχείο, ήταν 640.000 οι αιτήσεις για 300.000 ωφελούμενους, οπότε 340.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται την 3η 2 Ιουνίου, γιατί τη Δευτέρα είναι και του Αγίου Πνεύματος, θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα, οπότε η κλήρωση θα γίνει την 3η στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εκεί το δώρο που μπορείτε να διεκδικήσετε είναι ένα τριήμερο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Και επίσης στην κλήρωση σας περιμένει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εμείς πάντως, λέει Ιωσήφ και Αμαλία, θα πάμε τριήμερο στα νησιά Ταράτσα Ταράτσα.
1: Εκεί εμείς.
0: Άντε,
1: εκεί.
0: Βρε, καλά να περάσουμε. Καλημέρα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: Νικόλα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο μας ακούει. Αθηνά, καλημέρα Αθηνούλα.
0: Και στον Ανδρέα με τον μπαλκονίσι το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι απόλυτα ταιριαστό. Καλημέρα Ανδρέα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, εμείς θα απουσιάσουμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ως μεγάλα πνεύματα, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μία ανάσα και θα είμαστε κανονικά εδώ το πρωί της Τρίτης, ακριβώς στις 8. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη, η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Να ευχηθούμε και πάλι κάθε καλό για τα παιδιά μας. Ό,τι ονειρεύεται το κάθε παιδί, αυτό να βρει στο δρόμο του.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Καλή επιτυχία για σήμερα, αλλά κυρίως καλή επιτυχία για το μέλλον των παιδιών μας. Και η εκπομπή σήμερα δεν μπορεί να μην κλείσει παρά με την μαύρη επέτειο της 29ης Μαΐου του 1453, την άλωση της πόλης, η Αποφράδα. Αυτή η ημέρα για τον Ελληνισμό. Ένα κομμάτι τελευταίο αφιερωμένο μέσα από την καρδιά μας σε όλους τους Έλληνες, ειδικά που έχουν ρίζες από την Βασιλεύουσα.

έρθει ούτε αύριο. Ούτε είχε σκοπό ποτέ να έρθει. Δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα ακόμα κι αν ο Εμίλιος παντρευόταν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη. Ο παππούς δεν ήρθε τόσα χρόνια γιατί δεν ήθελε να έρθει. Δεν θα άφηνε την πόλη με τίποτα. Κανένας μας δεν θα άφηνε την πόλη για τίποτα στον κόσμο. Την πόλη την είπανε πόλη γιατί ήταν η πιο όμορφη πόλη του κόσμου.

ερχόταν ήταν να μας διώξουν. Ο Τούρκος αστυνόμος έσκυψε και με είπε στο αυτί πως αν γίνω μουσουλμάνος, εγώ όχι εσείς, μόνο εγώ, θα μέναμε και δεν θα παθαίναμε τίποτα. Και ξέρετε ποιο είναι το κρίμα μου τόσα χρόνια? Ότι δεν είπα όχι αμέσως. Πέρασαν 5 δευτερόλεπτα για να το πω. Ο Θεός να με συγχωρέσει, ήταν τα χειρότερα 5 δευτερόλεπτα της ζωής μου.

0: Μαντζίτρα, η Άννα, μετά κάνουμε κάνα το Άλβα, Αλίνα, Μεσολόγγι, τελείωσε η Ακόη Βαρίνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω από Ιωπάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, από Βοτανικό έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Ηράκλειο, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ρωσικό μη επανδρομένο αέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις χθεσινές αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ είμαστε, καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε, καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε σωστά, γιατί έχει αρκετή κίνηση, θα σας το πει στη συνέχεια και ο Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό, που
1: ο
0: τα
1: Παναής.
0: Είναι ακίνητοι άνθρωποι, είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους, είναι πραγματικά πάρα, και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι, μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στον ήχο, η Φράνσις Παράσχης στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες, όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω και εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, έχουν γράφουν τώρα. Γράφουν,
1: μέχρι μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν θα βγει κανείς στην ελληνική γλώσσα.
1: Ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως, θα γράψουν.
0: Στην ελληνική ειδικά δεν μπορείς να φύγεις, πρέπει να πτύξεις ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι,
1: και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος
0: 2026. Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Έτσι. Μα οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω κι εγώ. Έχεις δίκιο απόλυτο, Νίκο, αλλά επειδή από το πρωί που έχω ξυπνήσει νομίζω ότι δίνω κι εγώ ξανά. Πάω να πει ότι κι εμείς δεν σβήστηκε από μέσα.
1: Μη είχαν ρωτήσει κάποτε, λέει, θα ξανά δίνεις, λέει, από το να δουλεύεις αυτά να δώσεις ξανά, λέει, πανελλαδικές
0: Ποτέ. Πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να βρούμε για τα παιδιά, άμα βρούμε κάτι ωραίο.
0: Διαβίου μάθηση είναι ωραίο πράγμα, αλλά με
1: ωραίο, ένα ωραίο.
0: Ναι. Διαβίου μάθηση είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά χωρίς πανελλαδικές. Διαβίου μάθηση, ναι.
1: Διαβίου μάθηση.
0: Όσο μπορεί κάποιος να μαθαίνει και όσο μπορεί και να συνεχίζει και όσο μπορεί να πηγαίνει σε σχολές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα είναι και το σύστημα τώρα αυτό. Το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το αλλάζουμε.
0: 50.
1: Και ποτέ δεν αλλάζει. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζουν
0: τώρα,
1: σε μια διαδικασία των τριών ωρών. Δηλαδή, ωραία, δεν πήγαμε καλά τις τρεις ώρες.
0: Και λοιπόν. 50 χρόνια ισχύει.
1: Λοιπόν, και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα, δηλαδή η Παπαγαλία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία, τη μαθαίναμε απ' έξω. Απ' έξω την ιστορία, μέχρι και το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αν σου έλεγε ποια είναι η συνθήκη του Λονδίνου, που ήταν καμία δεκαριά οι συνθήκες, και δεν ήξερες την ημερομηνία, έγραφες άλλη συνθήκη.
0: Σκέψου εσύ.
1: Γιατί την ήξερες Παπαγαλία.
0: Εσύ μάθανε ιστορία, για σκέψου εμένα που ήμουν στη χημεία και στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Εσύ ήσουν με τον Αϊνστάιν.
0: Ναι, με τον Αϊνστάιν. Απ' έξω τον είχα δει σε φωτογραφία μια φορά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αυτό
1: καλή επιτυχία
0: είναι
1: στα παιδιά.
0: Ό,τι είναι ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, ναι, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει. Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Εννοείται, όλοι μας είμαστε παραδείγματα του τίποτα δεν τελειώνει.
1: Έτσι.
0: Από λάθος επιλογές, από λάθος στιγμές. Οι τρεις ώρες που λέει και ο Νίκος δεν καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όχι καλέ. Είσαι καλά, με τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε αυτό και τα λοιπά. Και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και άλλα πράγματα θα κάνουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, οπότε θα υπάρχει μια ψυχραιμία.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα αναφέρω ονόματα.
0: Έχει δίκιο, μα έχει
1: όταν έρθει η ώρα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπει ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, συνεχίζουμε.
0: Ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Βέβαια,
1: θα τώρα
0: δείξει,
1: ανοίγει λίγο.
0: Μέχρι να ανοίξει λίγο.
1: Στον άλυμο βλέπω, δώσ' του πάνε οι άνθρωποι, κάνουν τον μπανάκι τους.
0: Στον άλυμο, δώσ' του. Χειμερινή κολλημητές κάνουν όλο τον καιρό, Νίκο.
1: Τώρα δεν είναι χειμερινή.
0: Τώρα.
1: Μάη, μήνα, Ιούνι.
0: Βέβαια, έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, έχει αυτό που λέμε κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Έχει κουφόβραση.
1: Έτσι. Να, πιο ελαφρά να ντυνόμαστε στην κουφόβραση, να μην ζεσταθούμε, να πηγαίνουμε.
0: Τι σου πιο ελαφρά να το θαυμάσουμε κι εμείς. Δεν είναι πιο ελαφρύ αυτό.
1: Ελαφρύ είναι το που
0: καθόλου δεν είναι.
1: Ελαφρύ, τι να μπέχονο είναι. Τι έγινε.
0: Το μάθημα. Α, το θέμα. Το θέμα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων είναι η μοναξιά και η τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει την εξέταση είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.
1: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
0: Εγώ λατρεύω τον Εμπειρίκο, βέβαια δεν είναι και ο πιο απλός.
1: Είναι δύσκολος ο Εμπειρίκος.
0: Πάρα πολύ δύσκολο είναι, έτσι που το βλέπω
1: παιδιά,
0: εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα όμως. Η μοναξιά και η τρίτη λυκεία.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να δώσεις και να αποδώσεις τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Καλά τα παιδιά όλα. Μια χαρά θα πάνε. Άστον Ανδρέα Εμπειρίκο.
0: Και να μην πάνε και να πάνε. Μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
1: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι δύσκολος, έτσι. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
1: Εμπειρίκος, εμπειρίκος.
0: Ναι, εύκολο πράγμα.
1: Δύσκολο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, μας το έφερε η Ελισάβετ τη Σαλαμάρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμπειρίκος Ανδρέας, λοιπόν. Όχι εφοπλιστής ο Εμπειρίκος, ο ποιητής, ε.
0: Το ξέρω, Νίκο, τον Εμπειρίκο Ανδρέα. Τον Εμπειρίκο Ανδρέα μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης, είναι Ανδρέας Εμπειρίκος. Είναι καταπληκτικός, οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
1: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πάμε,
0: κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
1: Είμαστε κοντά.
0: Κοντά.
1: Ποιος το λέμε.
0: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
1: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λέει.
0: Είναι κοντά.
1: Τι κοντά. Κοντά μακριά.
0: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
1: ναι,
0: δεν λέμε ειρήνευση.
1: Ναι.
0: Λέμε κατάπαυση της Σουπηρός για 60 μέρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Και χειρία, δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για να πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Όχι, κανείς δεν κάνει. Ναι. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς,
1: ναι,
0: και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
1: Σωστό.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει βγει.
0: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε. Ναι. Και το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα ήρθε και συμφωνία. Άμα δεν συμφωνήσουν να χαμηλώσουν.
0: Λες ότι εκτός από την ακεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
1: Δεν πρόκειται.
0: Έχει δίκιο.
1: Για να δούμε
0: έχω
1: λοιπόν.
0: Έχω συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν
1: είναι. Είναι δύσκολο αυτό. Κάτι μου.
0: κάτι κρύβω.
1: Προβληματίζομαι λιγάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin εξεράγει στο ακροτήριο.
0: Είναι η βάση που θα δημιουργούσαν, που δημιουργήθηκε,
1: ναι,
0: για να πηγαίνουν έρχονται οι αποστολές από τη Σελήνη. Καλά, αυτά οι αστοχίες υλικού που λέω και εγώ υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ το είδες πως το είδες στην εικόνα.
0: Την είδα.
1: Το καταπίνει αυτό το πράγμα, λες και είναι.
0: Το εξαφανίζει.
1: Παναγία μου.
0: Ναι. Του Μπέζος, δεν είναι. Του Μπέζος.
1: Του Μπέζος, ρε παιδί μου. Του Μπέζος. Τι να κάνει. Έχει προβλήματα και ο Μπέζος τώρα.
0: Να είχαμε τα προβλήματά του Νίκο, ε.
1: Πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει εκεί τη συνάδελφο, μια χαρά του παραστέκεται σε όλα. Εντάξει.
0: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί,
1: ναι,
0: ο Νίκος.
1: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
0: Αυτό εννοεί, ναι.
1: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα
0: λίγο,
1: πολύ ωραία,
0: πολύ
1: από καρδιά.
0: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
1: Ήταν μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
0: Και είναι ωραίο αυτό που είπε, ότι οι περισσότεροι με μάθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
1: Το δικό μας το σπίτι σε αλλούς νοικιάστηκε.
0: Νίκο μου, άμα
1: το πάω καλά.
0: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστείς δουλειά.
1: Το πας καλά, αλλά άστο να παίξει.
0: Άμα χρειαστείς δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Πού θα συνταχτοποιήσουμε.
1: Θεωρείς ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
0: Μπορείς. Η φωνή σου είναι εξαιρετική.
1: Λοιπόν.
0: Φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά. Πού θα συνταχτοποιήσουμε.
1: Θεωρείς ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
0: Μπορείς. Η φωνή σου είναι εξαιρετική.
1: Λοιπόν.
0: Φυσικά μπορείς.

0: Μια πολυδάπανη παρουσίαση εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε. Τηλεοπτικά εννοώ, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τηλεοπτικά.
1: Αλλά γιατί του είχαν του ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, ας πούμε, τα μόνιτορ. Θες να το κάνεις, κάντο σωστά. Βάλτε το αμερικανικό τύπο, είδες τον Τραμπ με τα
0: ναι,
1: διάφανα.
0: Εντάξει, τα διάφανα.
1: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
0: Ήταν καλή εκδήλωση, Νίκο.
1: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη, ναι. Σκηνοθετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
0: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα
1: μια
0: η
1: χαρά.
0: Ουσία είναι άλλο πράγμα.
1: Τι είπε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
0: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
1: Τη μετάφραση φωτά. Κάνω εγώ.
0: Μην κάνεις τη μετάφραση.
1: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισσες.
0: Ναι.
1: Ξέχασα, λέει, να το πω.
0: Ναι.
1: Να πω, λέει, όχι μόνο κυρίες και κύριοι, και σύντροφοι και συντρόφισσες.
0: Ναι, νομίζω το παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό
1: ναι.
0: Είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
1: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
0: Ναι, για τη δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων. Εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
0: Είπε, ναι, ωραία. Πού θες να καταλήξεις.
1: Να έχουμε καλή ζωή.
0: Καλή ζωή. Πες μου παρακάτω, πού θες να καταλήξεις.
1: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Εντάξει. Okay.
0: Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση στο ναι. Να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα ξέρεις μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα δημοκρατία, δικαιοσύνη και τα λοιπά. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, το θέλουμε.
0: Η ιδρυτική διακήρυξη είναι, παιδάκι μου. Αυτό είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις αναθέσεις, ανατομέα, οικονομία, διεθνή.
1: Ας πούμε τώρα, λέει ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπεια μισθή, συμπερίληψη και ισότητα.
0: Ναι.
1: Ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάγκες και αξιοπρέπειες. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι.
0: Θα στα πει αυτά που θες να
1: ναι,
0: ακούσει με μεγάλη αγωνία.
1: Μπορεί να το πει σε ένα πιτσικάτο κάτι.
0: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, να το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανατομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο θυσίο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
1: Ρε
0: ότι
1: παιδί μου, πες
0: τα ήρεμα
1: κάτι.
0: Νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά.
1: Πες
0: η γαλάζια πατρίδα
1: ναι,
0: τα κατατρώει.
1: Πες κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή είναι το ίδιο, είδα το ίδιο πράγμα τώρα εγώ εκεί.
0: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
1: Δεν τη βλέπω αυτό,
0: είπε
1: λέω ακόμα δεν το είδα.
0: Και η αλλαγή της πολιτικής. Πολιτική.
1: Δεν το βλέπω λιγάκι.
0: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
1: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει, ας πούμε, ο Τσίπρας. Να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
0: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
1: όχι,
0: για αριστερά.
1: Όχι, είχε το σήμα του
0: ναι,
1: Μάου.
0: Εντάξει, το...
1: Είχε το σήμα του Μάου.
0: Χρήσιμη στο λαό και την πατρίδα.
1: Και εγώ μπορώ να γίνω χρήσιμο. Δεν πήγα να
0: σε
1: κάνω.
0: Σε Κίνα λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα.
1: Δεν πήγα
0: μου,
1: να κάνω και εγώ
0: χρήσιμο
1: θέλω να γίνω.
0: Δεν θα κάνει ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία.
1: Γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
0: Άλλαξε. Πάνε εποχές.
1: Απάνε αυτά.
0: Πάνε αυτά.
1: Μάθαμε.
0: Μιλήσανε, δώσανε συνεντεύξεις, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε.
1: Πάει αυτό.
0: Πάει αυτό.
1: Δεν διαγράφεται.
0: Last year.
1: Διαγράφεται αυτό.
0: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
1: Μα γι' αυτό στα λέω.
0: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια.
1: Θα στα βγάλω με τη μευτική, θα στα βγάζω.
0: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό, θα πηγαίνει.
1: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με, σταυρώστε με στα χέρια σας.
0: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15, θα το σέρνει πάνω να ξεκινήσει την Κηφισίας με ένα Σταυρό.
1: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Τι θες, αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Α τα πρώτα.
1: Κάτσε ρε και έχουμε την ίδια ηλικία.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Τα στερνά και εσύ. Το τραγουδάκι θα πέσει γιατί είχαμε το ΙΚΝΕ, η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
0: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
1: Και τα, λέει,
0: είναι
1: γιατί
0: πολύ χιούμορ, να το πούμε έτσι.
1: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Και απάντησαν ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο, όπως καταλαβαίνεις. Εδώ έχει να γίνει
0: που
1: από εδώ και πέρα.
0: Απάντηση.
1: Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το σπότ της ΙΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Για πάμε.

0: το Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.

0: ευχαριστήσω θερμές ευχαριστίες στις τρεις κυβερνήσεις των Πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
2: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: Εντάξει, καλά, εδώ μιλάμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: ένα σποτάκι με πολύ χιούμορ. Εντάξει, πραγματικά. Ναι, είναι φάνταστο, έχει χιούμορ πολύ.
0: Δεν είπε ψέματα στο σποτ. Σε τίποτα από ό,τι είπε στο σποτ.
1: Στα
0: το σποτ είναι καυστικό,
1: που...
0: βέβαια.
1: Ναι, στα κομμάτια που έχει βάλει μέσα στο σποτ. Λες, στα οποία...
0: Και είναι ενδεικτικό τη αντιπολιτευτική στάση που θα κρατήσει όχι μόνο το κουκουέ. Όλοι. Αυτά είναι τα σημεία, θα πατήσουν πάνω όλοι.
1: Και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει υλικό, άμα θες να πατήσεις, ναι, υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλή ιδρυτική διακήρυξη.
0: Τούτη μπάτση που ήρθαν τώρα.
1: Άστα, Νίκο, με τους μπάτσους.
0: Το τραγούδι μου άρεσε εμένα, το τσιφτετέλο, είδες. Το τσιφτετέλι. Πώς το έλεγε, πώς το είπε.
1: Δεν το
0: πάρτε
1: θυμάμαι.
0: Τηλέφωνο, για βρες το ακριβώς αυτό το τσιφτετέλι που έβαλε η ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χθες χορεύαμε όλοι. Το βάλω τσακίρι στο θέμα. Γινόταν κάτω στο στούντιο.
1: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια να χορέψεις, Νίκο.
0: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί. Εγώ.
1: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι. Είσαι έτοιμος, Καρδουλά.
0: Λοιπόν, άντε, ας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Έτσι,
0: καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Α, την είδες την 7χρονη Σοφία.
1: Την είδα.
0: Με το σκάκι.
1: Την είδα και είναι εξαιρετική.
0: Μ' αρέσει, λέει, η πριγκίπισσα, η Βασίλισσα.
1: Η Βασίλισσα. Πριγκίπισσα δεν υπάρχει στο σκάκι.
0: Η Βασίλισσα στο
1: σκάκι. Τα βγω στους δρόμους. Ναι. Λοιπόν.
0: Η Βασίλισσα.
1: Είναι αξιοθαύμαστο, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής. Ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι. Θες να έχεις και λίγο μαθηματικό.
0: Μα πανευρωπαϊκά. Το αγαπημένο μου πιονί.
1: Έχει λιώσει ο άλλος εδώ με την πριγκίπισσα.
0: Το βρήκες. Βρες το εσύ εκεί, άστε την πριγκίπισσα. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα. Και μπράβο στο κορίτσι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και άλλα θέματα όμως, ο Σπίλμπεργκ, το ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Κάτι έχω ακούσει λίγο.
0: Φωτιά έβαλε στις θεωρίες με εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει κι αν υπάρχουν. Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Για τους εξωγήινους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πως έχει δει ο Στίβεν.
1: Έχει δει, έχει κάνει για τους εξωγήινους
0: συγκλονιστικές
1: ταινίες.
0: Ναι, αλλά μην έχει δει.
1: Κι εγώ βλέπω, Νίκο.
0: Εξωγήινους.
1: Ναι, ναι.
0: Πού, παίζουν και εμένα.
1: Το βραδάκι, Νίκο.
0: Γιατί εγώ μονογήινους βλέπω τώρα.
1: Το βραδάκι.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα. Η Ροντρίγκο, την ξέρεις την Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Ναι.
0: Εκνευρίστηκε, λέει, γιατί κάναν σχόλια για τον baby doll που ανέβηκε επί σκηνής, η κοπέλα. Φόρα για ένα baby doll.
1: Δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω, ναι, ανέβηκε.
0: Ανέβηκε και τι έκανε, εκνευρίστηκε γιατί κάναν σχόλια, γιατί πήγε ένα baby doll η κοπέλα. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πρέπει να βγαίνει με τον baby doll, δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι ένα αντίσημο τέλο πάντων.
1: Το baby doll είναι ανάλαφρο, Νίκο, για σκηνή. Δεν ξέρω, βέβαια, τι προβλέπει ο ρόλο, αλλά δεν.
0: Ναι, νιώθω, λέει, ότι έχουμε κανονικοποιήσει, λέει, την παιδοφιλία, λέει και αυτή. Καλά, τι παιδοφιλία.
1: Καλά, μην το φτάνουμε και στο άλλο
0: άκρο.
1: Παναγιώτη Βολάνιο, άστο να μιλήσει, να μα πει την κίνηση.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς το.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο ίδιο ρεύμα αυξημένη κυκλοφορία από Παλαιό Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 03 50.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
9: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που διαγωνίζονται σήμερα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε δίμηνη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
14: Real. Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Α, το ξεχάσαμε.
16: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
15: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
16: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα εις φατάλι.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
18: V-Timer και ξένιασες.
19: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: φτάνει.
1: Τα βλέπεις έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν που πει σε ΙΚΝΕ.
0: Ναι, εντάξει, μας
1: είναι ο Χριστοφόρου.
0: Εντάξει.
1: Που ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα, εάλλο η πόλη.
0: Βεβαίως.
1: 29 Μαΐου του 1353, οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Σουλτάνο τον Μωάμε τον Δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τα κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία, από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά. Και mm-hmm. το ποίημα του Εμπειρίκου, που είναι το τρίτο κείμενο, mm-hmm. είναι από το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Και λέει το ποίημα: «Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξίδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι, ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί, προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο. Mm-hmm. Επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο, mm-hmm. να το.
1: Έβαλαν και τον Παπανούτσο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλαν τον Παπανούτσο.
0: Ναι, το,
1: εύκολο.
0: Τα Νιάτα και τα Γυρατιά, mm-hmm. είναι από τα Γυρατιά. Mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια. Ναι. Όπως θυμάσαι.
1: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι, ναι. πρέπει όμως να μαθαίνουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δυναμική αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία της εμπειρίας. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα που μας έχει στείλει μήνυμα, την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
1: Mm-hmm. Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
1: Εύκολα διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο του Εμπειρίκου.
0: Μακάρι, έτσι, μακάρι.
1: Στα νοήματά του, τώρα πώς το διάβασες. Εύκολο, εύπεπτο είναι το νόημά του.
0: Μακάρι να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση τους στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ποιος?
0: Περίμενε τώρα.
1: Όχι, όχι, τι λέει.
0: Ότι περισσότεροι, συντριπτικά περισσότεροι, ναι. από τους πλούσιους ναι. ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ, έτσι.
0: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία, ναι. το ξέρω τώρα.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα.
0: Τώρα το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά.
1: Καλημέρα, την είπε στην Κατερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Την Άννη, ευχόμαστε περαστικά λίγο.
0: Ναι,
1: τον
0: δεν
1: ξέρω,
0: το έχω στείλει στον Ιωσήφ.
1: Άντε.
0: Ναι. Ο Θοδωρής λέει τώρα εξηγείται γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
1: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές στροφάλων Νίκων Ρογκάκων. Τι λέει ο Κώστας.
0: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
1: Δηλαδή λέει πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί?
0: Πόσο κοντά είναι σε συμφωνία?
1: Α, σε συμφωνία.
0: Νίκο, αυτό μάλλον εννοεί.
1: Μπα, μέχρι την Τεχεράνη, από εδώ μέχρι την Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός, οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς σου και άλλο να μην έχει τον ήλιο μοίρα.
0: Α, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, μας έστειλε εδώ ο κύριος Παπαηλιόπουλος.
0: Ναι, για πες.
1: Για τους γνωρίζοντες, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι,
1: εδώ τώρα.
0: Ναι,
1: σαν πρόεδρο, σήμερα έγινε ύμνο στο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλη, το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε.
0: Ναι, πρόεδρε.
1: Επιδημία στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
0: Ναι, καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Η Nexis Now και η Dam Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει. Γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος ή είναι γενική. Ναι, γιατί δεν έχουν μπει που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο. Κανονικά έχουν μπει ή έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, πιστώνονται. Ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι.
1: Άρα να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορεί να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολο, αλλά ανισόρο. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Για σας και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρονών. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός. Τυχερός, παιδιά. Τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Λιόλιου του έχετε για βρυσούλες, λέει ο Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Εντάξει, είναι δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελεονόρα.
0: Η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη. Και
1: θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Αντένα 105,3.
7: Cuando tú me miras en cada mañana, siempre me sorprendes con un

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελενόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σου, Ελεονόρα. Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά, μωρέ. Εκεί γίνονται στην Ευρώπη πράγματα.
0: Και δεν έχει καλό ήχο. Μήπως είναι hands free?
1: Είμαι με το κινητό μου, αλλά όχι με hands free.
0: Ωραία, εντάξει, θα σταθεροποιηθεί ο ήχος.
2: Πιο κοντά λίγο έτσι στο στόμα για να είναι ο ήχος.
0: Ναι. Ωραία.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα στην Ευρώπη και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Και αφενός δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, αφετέρου ο κόσμος δεν τα βλέπει, δεν τα νιώθει. Δηλαδή είχαμε τη μελέτη σου για τους φροντιστές,
1: ναι,
2: σε ευρωπαϊκό,
1: ναι,
2: επίπεδο. Το οποίο πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό και εμείς δεν το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, θα σας το πω και προσπαθώ. Η αλήθεια είναι καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι, να τα εξηγώ και στον κόσμο πολύ απλά για να μπορέσουν να γίνουν και κατανοητά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος που δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση στην οποία ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων και υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή την έκθεση ασκούμε μια πολύ σημαντική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλουμε τις βάσεις για μια νομοθεσία που θα έρθει για τους επαγγελματίες φροντιστές και τους άτυπους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άτυποι φροντιστές είμαστε δυνάμοι όλοι, γιατί αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους καλούνται να φροντίσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος γονέας, ένας συγγενής που δίνει τη μάχη με μια χρόνια νόσο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της με αναπηρία, ένας έφηβος που μπορεί να γίνεται και να χρειάζεται να γίνει φροντιστής των γονέων του γιατί έχουν ανάγκη φροντίδας.
0: Α, είναι τόσο μεγάλη η κατηγορία, τόσο μεγάλο το φάσμα.
1: Είμαστε σχεδόν όλοι, αφορά, ναι, σε όλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, ναι, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
2: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το
0: για
2: πολύ καταλαβαίνει.
0: Νόμιζα, ναι, ότι ήταν κάτι, ναι, για άλλο, κάτι, ναι, πιο, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
2: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, ναι, αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
2: 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερη των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Βέβαια. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ακριβώς επειδή δεν είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24-ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
0: Mm-hmm. Αναπροσμετράτε δηλαδή, κανονικά δηλαδή, ως συντάξιμα, ναι, ναι, ναι, χρόνια. Ότι κάνω δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά, κανονική.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, mm-hmm, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
1: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιο να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να τη γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν.
0: Πλήρους απασχόλησης είναι. Βέβαια. Για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δηλαδή η αντίστροφη πορεία, λέω.
2: Κοίτα όμως τι σπουδαίο.
0: Ναι.
2: Πολύ σπουδαίο.
1: Και ξέρετε ότι υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά σαφώς καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους, χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αυτότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
2: Επομένως
1: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
0: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
1: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος και τώρα από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει, πάει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως, εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Απλώς ξέρετε, κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λέμε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή της επιτροπής, παραεπιτροπή και πάμε.
2: Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα τους πρωτοβουλία.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, mm-hmm. είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό. Γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι έχουμε δει και πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται, πολίτες από άλλες χώρες που έρχονται νόμιμα, πηγαίνουν νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Επομένως, χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για την
2: Ευρώπη. Βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε να σου μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα.
0: Σωστά,
2: τώρα.
0: Πολιτική,
2: κόμματα είχαμε. Ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Αλλάζει.
2: Οπ, να το, ερώτηση.
1: Γιατί επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Τώρα αναφέρομαι περισσότερο στο κομμάτι της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, όπως η ουσία, ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιτύλιο, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο είναι αυτό που έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έφτασε σε μια πολύ δυσμένη θέση ως χώρα. Mm-hmm. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκε για να υπάρξει σταθερότητα, για να μπούμε σε μια πιο θετική τροχιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ξέρεις πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είναι καιρός για να πειραματίζεται.
0: Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όμως πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, βέβαια είναι πολύ νωρίς, δεν έχει κάτι σκόνη, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η παρουσία του, αυτή η επιστροφή, το restart, όπως θέλει να το πει κανείς, έχει προκαλέσει αίσθηση και μάλλον γίνεται δεκτή.
2: Είναι πρόωρο ακόμα. Πρόωρο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί άλλα κόμματα. Θα πρέπει να απασχολεί το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο 8-9 πόσο έδειξε το δημοσκόπηση.
1: Ναι. Αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω και πιο κοινωνικά και εξελικτικά είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται συνήθως στο πιο οικείο, έτσι. Οπότε υπάρχει μια μερίδα κόμμα που πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν εξαιρετικός ηγέτης. Μικρή μερίδα βεβαίως, δεν θα τους αλλάξει νόμοι, αυτοί θα τους δείξουν. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά μέχρι στιγμής θα ήταν ανησυχητικά για άλλα κόμματα.
2: Μάλιστα. Για τον Πασόκ, ορίστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα πολύ καλά.
2: Αλίμονο, και εσύ καλή δουλειά.
1: Καλή
0: γεια σου, Ελεονόρα. Γεια.

0: Μέσα από το μηχανικό άρμα, μήνα μεσολόγη, δύο φιγουριακό υπαρήνα, από Αθήνα γύρισα πάλι πίσω από το πάτα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610-640-657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Αυτό το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού. Η μοναξία στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξτάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας, αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείς ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε αυξημένο συναγερμό το λιμενικό. Εάν η νέα αυτή κατάσταση παγιωθεί, η πολιτεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Μόσχας, κάνει λόγο το Βουκουρέστι, που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
15: Ένα Πάτρας 105,3.
16: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Αντένα.
1: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Χάνει ο Νεϊμάρ λόγω τραυματισμού τα προσεχή φιλικά της Βραζιλίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Πιθανό να μην αγωνιστεί και στον πρώτο αγώνα της Ελεσάο στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο. Περισσότερα στο filathlos.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
0: Δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα τη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Τα δόντια σου, άστα, κάσερα, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Πιες νερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται.
0: Αλλά
2: να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι,
0: κάνω τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι κτλ.
0: Γι' αυτό το,
1: γι' αυτό το λέει.
2: Για τον Ολυμπιακό. Είναι το τραγούδι και για την Λιόλου και
0: πολύ
2: για τον
0: τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό,
2: έλα. Για όλα, για όλα.
1: Για προχωρά.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήτανε.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Στο κόκκινο εκάθρο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομυρίδους Κυλίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης, ναι, θα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό εντάξει, έγινε εντάξει, πολύ διάσημο, έτσι. Εντάξει. Γιατί έγινε πολύ
0: ναι,
1: διάσημο.
0: Τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του Ηλιόλιο.
1: Δεν τον είχε Ηλιόλιο, δεν είχαν
0: Ολυμπιακό. Τον είχαν.
1: Ναι, και έγινε ύμνος.
2: Συνδέθηκε άμεσα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ. Μα καλοκάρδισε.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα κόβει κίνηση μετά τι 11.
1: Γιατί άμα παίρνει φορά, έρχεται κάτι φορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα. Ναι. Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη.
0: Τι
1: ο πρώτερο έτοιμο βίο λέει, αλλά δείχνει. Κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρα λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Τα ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελά στο Ελλάς για το Πασόκ. Επί της ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε και τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί ναι, είπαμε δύο. Ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει, δεν, το είπαμε, το αναλύσαμε, okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείτε τον Άδωνη Γεωργιάδη να σας εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλειψε τίποτα. Κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Λέει, συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει, χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ομελέρα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει, αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Και η Αναστασία λέει, όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία, ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά, γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει, καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλέ, νόμιζα άλλαξε σταθμός με το τραγούδι, λέει. Καλή εκπομπή και καλό τρίμηνο σε όσους φίλους.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάδεια και όχι μόνο.
1: Όταν μπαίνει στο γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Φαραντούρη.
1: Τον
0: ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη, εύχομαι, και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και κυβερνητικός πρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό, ότι υπάρχει.
1: Για συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Για να γίνει κυβέρνηση. Και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε και εσείς, έχετε και εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη, για το κλίμα από την Τουρκία χθες, για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λυσαλαία προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λυσαλαία προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα από αυτά που ακούω. Δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λυσαλαία αντίδραση δηλαδή επιλέγει το ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
2: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στον δρόμο προς την κάλπη.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό.
2: Σήμερα ο κύριος Πανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι δικαίωμά του. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά,
0: εσείς βλέπετε,
1: κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
1: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε.
1: Μα δεν μπορώ να τα ακούω.
2: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις. κάτι να κάνεις ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί μια-δυο μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν?
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή.
2: Πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν.
0: Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει

0: χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
1: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς και όντως έχετε προτάσεις.
0: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπολειμεποπτεία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλος
1: μας στις εκλογές. Το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη, εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
0: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό και το λέτε προφανές και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάστε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζετε και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες δηλαδή, ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
0: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λυσαλέα προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
2: Κύριε Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμα.
0: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την νυν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Φαραντούρη.
0: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η ντουφεκιά και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τη σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τη φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λοιπόν,
1: εμείς το ευχόμαστε.
0: Ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα, κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, τη δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη

0: ημέρα με Πασόκ, θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με Πασόκ, τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλας θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με Πασόκ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του Ορμούζ ή το βοδινό κρέας. Ένα κιλό κοιμάς 19 ευρώ τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
1: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Δουλάκη από Θεσσαλονίκη, όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
2: Εγώ ξέρω να ρωτήσω, πώς είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είδε τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
1: Σωστό.
2: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
0: Καταρχάς, να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα, στο οποίο εντάχθηκα όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω τι άλλο, υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπηρώσει τη Δημοκρατική Παράταξη. Πρώτον, διεγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο Πασόκ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πύλια για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
2: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Με ρωτήσατε. Ναι, με ρωτήσατε.
2: Αυτό,
0: όταν
2: βλέπετε.
0: Λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια. Την είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
2: Ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
0: Όχι,
2: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
0: Σας είχα ήδη απαντήσει.
2: Σας
0: είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει, να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, και να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το Πασόκ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι για άλλα κόμματα και άλλους σχεδιασμούς και σχηματισμούς.
1: Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάντα έχουμε μια ζωηρή συζήτηση μαζί σας.
2: Είναι ζωηρός από μόνο του ο κύριος Φαραντούρης.
0: Και πάντα απολαμβάνω τη φιλοσοφία.
1: Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε ισχύνει τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Αναλυτικά στο real.gr. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται το πόλεμο στη Μέση Ανατολή με τις αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν να έχουν καταλήξει σε συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
10: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών, 139. Απολαύστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Δρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, απόλυτο από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει δει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό Sleep Compos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο Real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
0: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, το Μυστικό του Πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Διαβάζω τώρα στο Real.gr ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
0: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
0: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και ή προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ που και πολιτικών δυνάμεων αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πάντως, πρώτα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βγήκε το μυστικό της αντιγύρανσης. Το άκουσα αυτό, Ρίτσα, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%, κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, δηλαδή Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το, σε επίπεδο προσώπων έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί?
1: Κανείς
2: δεν τους μιλάει αυτόν, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του
1: να
2: Πολάκη,
1: επίπεδο...
2: του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατών, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασόκ και της Ελλάς, στην πραγματικότητα, κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τσίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερά, αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να είναι.
0: Όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Τους ακόμα δεν έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά. Και δεν είμαι εγώ αυτός τέλος πάντων που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας, ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να λέει και να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια, λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή από όλα. Προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ακροατηρίου, τότε όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Τώρα υπάρχει λέξη συμπαράταξη όμως. Τώρα βέβαια υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο.
1: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη.
0: Που είναι πολύ, για την αριστερά πολύ σημαντική αυτό, θέλω να πω. Η λέξη συμπαράταξη.
1: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησείο, η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρά ότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, είπε, δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κυρίου Τσίπρα. Το είπε.
1: Αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον εαυτό.
1: Ναι, θα μας περάσουν.
0: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για την τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα, για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια αδύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη και η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν έχουμε, χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου. Άρα άμα δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς, κενό πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν.
2: Φοβούμε.
1: Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω. και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Πολέμου, της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξωκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ. Σε όλες αυτές τις δυνάμεις.
1: Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές που να
0: αυτό
1: δίνει
0: νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία, κύριε Σακελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι συμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς, στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά,
1: και να
2: σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά αυτά. Mm-hmm. Αχτσιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν, πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε.
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω. Mm-hmm. Το πρωί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που. Από τη δική μου την πλευρά, αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά είναι ότι αν υπάρχουν λυμμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν λυμμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι λυμμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη νέα αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Για κανέναν, έτσι.
1: Δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μια συζήτηση. Μεταγραφολογίας δεν κάνει καλό σε κανέναν μας. Όμως ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο θέλω να πω της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κ. Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο γραμματέας ένας αριστεράς, και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
0: Κόψτε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Μαζική έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με 90% πληρότητα να χωρούν τα πλοία για τις Κυκλάδες. Ποιους προορισμούς από την ισιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα επιλέγουν οι εκδρομείς, με τι καιρό θα ταξιδέψουν. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και τρίτη ηλικία ήταν το θέμα της έκθεσης, τα κείμενα και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι, οι πρώτες εκτιμήσεις. Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
12: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
13: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
14: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ισχύνε τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Η μοναξία στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκτάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν να έχουν καταλήξει στη συμφωνία επέκτασης εκεχηρίας για 60 ημέρες. Αναμένεται η έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, θέτοντας σε αυξημένο συναγερμό το λιμενικό. Εάν η νέα αυτή κατάσταση παγιωθεί, η πολιτεία είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Μόσχας κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
16: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ. Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή, γιατί η ενημέρωση έχει φωνή. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Αντένα και του 105,3. Στο μικρόφωνο η Άντι Μαγνησαλή και θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Σχολιάζω την επικαιρότητα, τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά σήμερα θα έχουμε και μία πολύ ωραία, μία διαφορετική συνέντευξη. Θα προσεγγίσουμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο τα παιδιά με τη βοήθεια της κυρίας Μάρθας Φλωράτου, η οποία είναι δυνάμεις σύμβουλος ψυχικής υγείας, με πάρα πολλές γνώσεις όμως σχετικά και γύρω από τα παιδιά. Θα τα πούμε σε πολύ λίγα λεπτά, γιατί νομίζω σήμερα είναι και η αφορμή να το κάνουμε αυτό, οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και με πολλά γεγονότα που είχαμε το τελευταίο διάστημα, με πολύ προβληματισμό για το τι προκαλούν και οι πανελλήνιες εξετάσεις στα παιδιά και στους γονείς, όχι μόνο στα παιδιά, από τους γονείς και να και πάει στα παιδιά, νομίζω. Οπότε νομίζω θα έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα σε πολύ λίγα λεπτά. Ο καιρός είναι καλός σήμερα, γιατί ξέρω πάρα πολύ ότι αυτό το τριήμερο θα το εκμεταλλευτείτε για να περάσετε πολύ ωραία, να ξεφύγετε, να αποδράσετε. Και αυτό πρέπει να κάνετε. Μας τα χάλασε λίγο προχθές και χθες φοβηθήκαμε, αλλά εντάξει, καλός ήταν ο καιρός. Γενικά έθριος στη Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα. Και νομίζω ότι από αύριο ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Οπότε θα έχουμε όλες τις κατάλληλες συνθήκες για να ταξιδέψουμε, αν μπορέσουμε, έστω για λίγο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στους μαθητές των πανελληνίων εξετάσεων, σε όσα παιδιά δίνουν λοιπόν και εξετάζονται αυτό το διάστημα, και σε όσους μαθητές βέβαια δεν είναι στις πανελλήνιες εξετάσεις αλλά δίνουν τα μαθήματά τους κανονικά, αλλά επικεντρωνόμαστε στις πανελλήνιες γιατί είναι η τελευταία τάξη του λυκείου και πολλοί έχουν κάποιο όνειρο, θέλουν να περάσουν σε κάποια σχολή, έχουν βάλει τα δυνατά τους, έχουν κάνει την προσπάθειά τους για το καλύτερο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας σήμερα και λογοτεχνίας ξεκίνησαν για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Να σας πω και το θέμα, επειδή η ώρα μας το επιτρέπει και μάθαμε και τα θέματα. Το θέμα της έκθεσης αφορούσε τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία και στους υποψήφιους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει».

Να αναφέρω ότι είχαμε και ένα τριήμερο συνέδριο, διεθνές συνέδριο που για πρώτη φορά έγινε στην Ελλάδα το συγκεκριμένο και στην Πάτρα. Διεθνές συνέδριο των περιφερειών των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, CPMR. Υπήρξε και κοινή δήλωση από την Πάτρα των συμμετεχόντων για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. Εκπρόσωποι περιφερειακών αρχών, εθνικών κυβερνήσεων, ευρωπαϊκών θεσμών, διεθνών οργανισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρηματικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στην Πάτρα από τις 27 μέχρι και σήμερα πριν λίγο. Αυτή την ώρα μάλλον πρέπει να ολοκληρώνεται το συνέδριο με πολύ σημαντικούς ομιλητές. Ήταν βέβαια και ο Περιφερειάρχης ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης χθες κατά την επίσημη έναρξη των εργασιών που έγινε στο Ρίο, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας ο κ. Φωκίωνας Ζαΐμης, ο οποίος είναι και εκ των διοργανωτών λόγω και της θέσης του, γιατί είναι και πρόεδρος Επιτροπής Βαλκανίων και Εύξεινου Πόντου, και πάρα πολύ βέβαια ξένοι από περίπου 40 χώρες, παράκτες περιοχές των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας και κυβερνητικά στελέχη. Και η κοινή δήλωση ήταν ότι μέσα από τη συνεργασία σε κοινά προβλήματα μπορούμε να έχουμε λύσεις σε ζητήματα για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο μέλλον για μας, για τους πολίτες και για τα παιδιά μας. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε τον κύριο Ζαΐμη στην εκπομπή μας σε λίγο, εάν τα καταφέρουμε, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εργασίες. Πάμε σε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα με τη βοήθεια της Αγγελικής Καρδαράκου και επιστρέφοντας θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη που μόλις σας είπα μαζί με την κυρία Μάρθα Φλωράτου με αφορμή και τις παλαιότερες εξετάσεις, να κάνουμε και ένα σχόλιο και για τους μαθητές. Είναι ενδυνάμει σύμβουλος ψυχικής υγείας, οπότε έχουμε να πούμε πολλά σε πολύ λίγα λεπτά.

0: μένει λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Επιστροφή στο στούντιο. Είμαστε μαζί με την κυρία Μάρθα Φλωράτου, η οποία είναι δυνάμει σύμβουλος ψυχικής υγείας. Είναι έμπορος, έχει σπουδές και στα οικονομικά. Θα πούμε και το βιογραφικό σας σε λίγο. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Από το ραδιόφωνο του Αντένα. Είστε εδώ μαζί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
2: Και εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε κάποια πράγματα.
1: Κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θέλω λίγο να επικεντρωθούμε σε αυτό που ασχολείστε και εσείς πάρα πολύ έντονα mm-hmm. τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Να ξεκινήσω λίγο με τις πανελλήνιες εξετάσεις, με τους μαθητές, ιδιαίτερα της τρίτης λυκείου, mm-hmm. Οι οποίοι δίνουν το δικό τους αγώνα όλο τον χρόνο, όπως μπορεί το κάθε παιδί, θα μας τα πείτε κι εσείς στη συνέχεια. Ήθελα λίγο πώς πρέπει να προσεγγίζουμε τις εξετάσεις αυτές, αλλά και αυτές τις ημέρες που διανύουμε, που είναι οι ημέρες των εξετάσεων.
2: Mm-hmm. Θα ήταν έτσι ενδιαφέρον και είναι και επί της παρούσης να πούμε, ας πούμε να μιλήσουμε για τους γονείς. Πώς ας πούμε επιστρέφει ένα παιδί σήμερα που έχει γράψει, έτσι, που έδωσε εξετάσεις. Πολλοί, οι περισσότεροι γονείς, επειδή βιώνουν και αυτοί έτσι μια απίστευτη αγωνία, και είναι λογικό γιατί έχουν δαπανίσει χρόνο και χρήματα για να μπορέσει το παιδί τους έτσι να ανταποκριθεί στις πανελλήνιες εξετάσεις, βιώνουν και αυτοί πολλή αγωνία. Εγώ έτσι σαν μαμά πιο πολύ και κατά δεύτερον σαν σύμβουλος ψυχικής υγείας δεν θα ρωτούσα το παιδί μου πώς έγραψε σήμερα, γιατί ό,τι έγινε άλλωστε, έτσι. Και το μόνο που θα μπορούσα έτσι να προσθέσω στο παιδί μου αν το ρωτήσω είναι η δική μου αγωνία, που καλό είναι να μην τη μεταφέρουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε εν εξελίξη των πανελληνίων εξετάσεων. Και ξέρετε, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουμε μεταφέρουμε τα άγχη και τις αγωνίες που έχουμε εμείς, τις προσδοκίες που έχουμε από τα παιδιά, που ίσως είναι και από τα πράγματα που ίσως ονειρευόμασταν εμείς να κάνουμε παλιά, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω πραγματικά κανέναν γονιό. Πιστεύω ότι όλοι οι γονείς, ανάλογα με το δυναμικό τους, θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους και δρούν πάντα με γνώμονα αυτό, έτσι. Όμως τα παιδιά μας βλέπουν, για τα παιδιά οι γονείς είναι, θα ήθελα, μπορεί να φανεί υπερβολικό, αλλά είναι σαν να λέμε ο Θεός. Δηλαδή κρέμονται από τα χείλια μας, τι θα πούμε, τι σύμβουλοι θα δώσουμε, το παράδειγμά μας, πώς αντιμετωπίζουμε τη ζωή, πώς αντιμετωπίζουμε ακόμα και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι.
1: Άρα ακόμα και μία λέξη και μία κουβέντα μας έχει διαφορετική βαρύτητα στο παιδί.
2: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε
2: οπωσδήποτε
1: πώς μιλάμε και πώς αντιμετωπίζουμε. Οπωσδήποτε. Όταν αυτές τις μέρες πρέπει να τους δίνουμε στήριξη περισσότερο.
2: Εγώ για να μην μιλήσουμε καθόλου θεωρητικά, θα περίμενα το παιδί να γυρίσει, έτσι, και θα το πήγαινα μια βόλτα και θα του έλεγα πράγματα τα οποία θεωρούμε αυτονόητα, αλλά σε αυτές τις στιγμές δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Να πεις στο παιδί, σε αγαπώ πολύ, ό,τι και αν συμβεί, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, εγώ είμαι μαζί σου, χωρίς να δώσουμε έτοιμες λύσεις. Δηλαδή, αν αποτύχεις ή θα κάνουμε αυτό ή αν επιτύχεις. Αυτό, να υπάρχει στο παιδί βαθιά μέσα του ότι ο γονιός του, υπό όλες τις συνθήκες, θα είναι μαζί του και θα το αγαπάει.
1: Και τελικά το παιδί έχει κάνει την προσπάθειά του, αυτό που μπορεί το κάθε παιδί, και δεν συνδέεται με την εξυπνάδα. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλοί γονείς λένε, πολλές φορές το έχω ακούσει, mm-hmm. Το παιδί είναι πολύ έξυπνο. Είναι κρίμα δηλαδή που δεν διαβάζει λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Δεν είναι κρίμα που δεν διαβάζει λίγο περισσότερο. Δεν έχει σχέση εξυπνάδα με το αν θα φτάσεις να γράψεις 20 πανελλήνιες εξετάσεις.
2: Βέβαια, νομίζω. Έχουμε δει και από το παρελθόν, αλλά και από διάσημες προσωπικότητες, οι οποίες είναι έτσι, έχουν επιτύχει πάρα πολύ σε αυτό που έχουν κάνει και έχουν δηλώσει ότι στο σχολείο ήταν πάρα πολύ κακοί μαθητές, έτσι δεν είναι?
1: Άρα το θέμα είναι να καθοδηγήσουμε και την επόμενη μέρα των εξετάσεων.
2: Και την επόμενη, το παιδί, δεν θα ήθελα να πω, ας πούμε, σας το εγγυώμαι, είμαι σχεδόν σίγουρη, δείτε τον εαυτό σας, δεν χρειάζεται να μιλάμε κάποιες φορές, ας σκεφτούμε τον εαυτό μας, σαν ενήλικες, όχι σαν παιδιά. Όταν έχουμε εμείς μια αποτυχία, βρε παιδί μου, ή όταν έχουμε αγωνία για κάτι, αν έρθει ένας φίλος, ο σύντροφός μας και μας πει, ξέρεις, εγώ σε αγαπώ όπως και αν είσαι,
1: αυτό
2: ό,τι και
1: να
2: αν καταφέρεις,
1: και όχι
2: αμέσως
1: να μας
2: παίρνουμε μια δύναμη, ηρεμή η καρδιά μας, το μυαλό μας, το σώμα μας. Το παιδί, ό,τι ήταν να προσπαθήσει, το έχει προσπαθήσει τώρα. Mm-hmm. Αυτό που μένει είναι να ηρεμήσει, έτσι.
1: Αν γυρίσουμε λοιπόν τώρα και τα χρόνια λίγο πίσω και φύγουμε τις Πανελλήνιες, πώς καθοδηγούμε ένα παιδί, πότε ξεκινάμε να το καθοδηγούμε? Γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι τώρα ξεκινάμε να το καθοδηγούμε στα 15 που, ή στα 12 που μπαίνει στην εφηβεία. Mm-hmm. Πώς πρέπει να λειτουργούμε ως γονείς, και σας δώσω σύμβουλο ψυχικής υγείας σε αυτό το θέμα. Mm-hmm.
2: Ξέρετε, πολλές φορές, σύμφωνα πάντα με τα δικά μας βιώματα, ξέρετε, όταν γεννιέται ένα παιδί, ταυτόχρονα γεννιέται και ένας γονέας. Ο γονέας δεν...
1: Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε.
2: Ναι,
1: και πολύ σπουδαίο.
2: Είναι πολύ σπουδαίο.
1: Γεννιέται το παιδί, γεννιέται και ο γονέας.
2: Γεννιέται και ο γονέας, βέβαια.
1: Και κανείς δεν έχει γεννηθεί γονέας.
2: Δεν έχει γεννηθεί γονέας. Δεν διδάσκεται αυτό πουθενά. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος.
1: Όπως και κάθε παιδί είναι διαφορετικό, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά μου
2: έρχεται
1: τώρα ιδέες με αυτά που μου λες.
2: Ναι.
1: Όπως και κάθε παιδί είναι διαφορετικό, έτσι και κάθε γονέας είναι διαφορετικός. Γιατί πάλι ακούμε ότι ξέρω εγώ και εγώ παιδιά έχω. Άλλα παιδιά έχεις εσύ, άλλο παιδί έχω εγώ. Mm-hmm. Μην τα συγκρίνουμε όλα. Έτσι και κάθε γονέας είναι διαφορετικός. Γιατί πάλι ακούμε ότι ξέρω εγώ και εγώ παιδιά έχω. Άλλα παιδιά έχεις εσύ, άλλο παιδί έχω εγώ. Mm-hmm. Μην

0: δύο όντα τα οποία εξελισσόμαστε διαρκώς. Τώρα, να σταθούμε λίγο στην καθοδήγηση.
1: Ναι.
0: Και πάλι, όπως προείπα, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αυτό που θέλω έτσι να πω και να σταθώ είναι ότι οι γονείς θα πρέπει, καλό θα ήταν να φροντίσουν να νιώθουν αυτοί καλά και όμορφα με τον εαυτό τους. Ξέρετε, τα παιδιά νομίζουμε πολλές φορές ότι ακούν αυτά που τους λέμε με τα λόγια, όμως τα περισσότερα είναι παίρνουν το παράδειγμά μας, τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας. Δηλαδή, Φερρυπίν, εάν εγώ αύριο, ας πούμε, έχω ένα πρόβλημα στη δουλειά και πάω στο σπίτι και είμαι σαν την τρελή και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω.
1: Αλλά
0: και
1: γίνεται, δεν έχω... αυτό.
0: Ναι, γίνεται, φυσικά.
1: Μην το είμαστε... λέτε σε παράδειγμα, αν.
0: Ναι,
1: πολλές φορές θα
0: γίνεται. Πώς εγώ θα συμβουλέψω το παιδί μου να μην έχει άγχος στις Πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια στάση ζωής αυτή. Δεν είναι κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, γιατί πάλι δεν θέλω να ακούγοντάς με οι ακροατές να πιστέψουν ότι εγώ το έχω κάνει λάθος ή σωστό. Πάλι δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Υπάρχει μόνο η εξέλιξη. Να προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και σαν άνθρωποι και σαν γονείς, έτσι.
1: Κυρία Φλωράτου, εσείς πώς μπήκατε στο χώρο τώρα της ψυχικής υγείας, να μας πείτε και την δική σας ιστορία, πώς ξεκινήσατε και με τι ξεκινήσατε κιόλας, γιατί κάτι σας προσέγγισε για να μπείτε σε αυτό το
0: βέβαια,
1: χώρο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι είστε έμπορος, επιχειρηματίας, έχετε σπουδές στα οικονομικά, αλλά έχετε κάνει πολλά σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων και βέβαια είπαμε σε λίγο καιρό θα είστε και επίσημα σύμβουλος ψυχικής υγείας. Πώς μπήκατε σε αυτό τώρα το μονοπάτι, που θα σας αλλάξει και νομίζω και μια επαγγελματική πορεία.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ από πάντα έτσι με ενδιέφερε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος, είναι τα συναισθήματά του, είναι αυτά που νιώθει και αυτά που πράττει. Δεν θέλω να το πω εδώ για να το ακούσει και ο κόσμος, ότι εγώ όταν έγινα γονιός, περίπου όταν το πρώτο μου παιδί ήταν ενός έτους, βρέθηκα σε αυτή τη θέση να μην ξέρω τι να κάνω με το παιδί μου.
1: Για ποιο λόγο?
0: Ένιωθα ότι θα τρελαθώ.
1: Τι είχε συμβεί?
0: Δεν είχε συμβεί τίποτα. Απλά όταν ήταν ενός, δεν ήξερα. Αυτό που ακούτε, θα ακούσετε πολλούς, τα όρια. Πρέπει να βάλω όρια. Πώς να βάλω τα όρια? Ακούς τους ειδικούς από εδώ, ακούς τους ειδικούς από εκεί, μπερδεύεσαι. Και εκεί λέω, πάει, θα τρελαθώ, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Οπότε είπα, θα πάω σε ένα ψυχολόγο να με βοηθήσει, γιατί ουσιαστικά και εκεί έγκυται το ότι δεν είναι τίποτα λάθος και σωστό. Σωστό είναι να βρω ποιος είμαι πραγματικά εγώ. Δηλαδή, κάνοντας, και ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία, όπου και την τελείωσα πολύ πρόσφατα. Ήμουνα 10 χρόνια ενεργή σε αυτό το χώρο, όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία πολλοί θεωρούν ότι πρέπει να έχω κάποιο πρόβλημα, πρέπει να είμαι σε κρίση. Μεγαλώνοντας, χάνουμε τον πραγματικό μας σε αυτό. Οι γονείς μας μεγαλώνουν με τα δικά τους, πιστεύω, με τα δικά τους βιώματα, έτσι. Οπότε χάνουμε κάποια κομμάτια μας, οπότε πρέπει πάλι να τα ξαναβρούμε. Αυτό γίνεται μέσω της ψυχοθεραπείας και δεν γίνεται να είσαι καλά εάν...
1: Ή να τα βρούμε.
0: Να τα βρούμε.
1: Εάν... Να τα ξαναβρούμε, μπορεί να βρούμε κάτι άλλο που είμαστε, που νομίζαμε
0: Βέβαια.
1: Ότι ήμασταν κάτι άλλο,
0: που
1: δεν
0: νομίζαμε
1: είμαστε,
0: ότι
1: μας το μάθανε. Μας
0: το μάθανε.
1: Κάτι διαφορετικό και πολύ καλύτερο.
0: Ναι, και αυτό θα πεις, πώς το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνεις, αν έχετε, θα ακούτε, υπάρχουν άνθρωποι με κατάθλιψη, με αγχώδεις διαταραχές, φτάνουν στην τρέλα, γιατί έχουν χάσει την επαφή με αυτό που πραγματικά είναι, με αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχή τους. Οπότε

0: να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία η οποία πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί έρχεσαι αντιμέτωπος με κομμάτια τα οποία πονάνε πάρα πολύ και καλείσαι να τα δουλέψεις καθημερινά. Όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκεις τον αυθεντικό σου εαυτό. Και όταν τον βρεις πραγματικά και ξέρεις πώς θες, ξέρεις, σου βγαίνει αυθόρμητα όλο αυτό, νιώθεις όμορφα. Τώρα, με το άλλο κομμάτι που μου είπατε, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία και κάνοντας έτσι το πρώτο μου παιδί, εκεί γύρω στα 4,5 που ήταν το πρώτο μου παιδί, διαγνώστηκε στο φάσμα του αυτισμού.
1: Μάλιστα. Οπότε εκεί αρχίσατε να ψάχνετε πώς να το βοηθήσετε.
0: Βέβαια. Έψαχνα πώς να το βοηθήσω. Εκεί να πούμε, ξεκίνησα να διαβάζω εντατικά και για θέματα ψυχολογίας και για θέματα που αφορούν στον αυτισμό έτσι πιο ειδικά, και διάβασα έτσι πάρα πολλά βιβλία και μέσω των social, γιατί να πούμε και αυτό ότι τα social έτσι όπως τα κατηγορούν, όταν χρησιμοποιηθούν με το σωστό τρόπο, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Μπορείς να γνωρίσεις πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, να πάρεις πάρα πολλές ενδιαφέρουσες έτσι, εμπειρίες άλλων ανθρώπων, γιατί εγώ μίλησα με άλλους γονείς, πήρα πληροφορίες και νιώθεις έτσι ότι ανήκεις σε μια κοινότητα η οποία έχει την ίδια εμπειρία με σένα και μπορεί να σε καταλάβει καλύτερα. Εκεί όμως συνέβη το εξής. Ένιωθα μία μοναξιά, θα πω. Η μοναξιά ποια είναι? Όταν παίρνεις... Καταρχήν να πούμε ότι ο αυτισμός... αυτισμό αυτή τη στιγμή βάσει στατιστικών έχουν περίπου 1 στα 100 παιδιά στην Ελλάδα. Μιλάμε για... αρκετά παιδιά.
1: Έτσι. Να πούμε ότι δεν έχει αυξηθεί ο αριθμός.
0: Όχι.
1: Απλά η διάγνωση, όπως μου λέγατε και πριν σε εκείνη την εκπομπή, οι διαγνώσεις έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, πλέον ο καθηγητής, ο δάσκαλος από μικρές ηλικίες ή ο γονές το αντιλαμβάνεται λόγω της γνώσης που υπάρχει σήμερα.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν τα διαγνωστικά εργαλεία τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Υπάρχει πληροφορία τώρα διάχυτη και παντού. Οπότε, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να τη βρει. Και όχι, δεν έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις, γιατί ακούγονται και πολλά τα οποία μπορεί να παρασύρουν τους γονείς για τα εμβόλια, ας πούμε, ή για το περιβάλλον. Ακόμα αυτά δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα ότι ισχύουν. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον αυτισμό, έτσι.
1: Εκεί λίγο ήθελα να επικεντρωθούμε, γιατί νομίζω και εσείς με αφορμή αυτό και νομίζω και σε αυτό θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο.
0: Θα σας πω.
1: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς όταν διαπιστώσουν κάτι, πώς να το αντιμετωπίσουν, πώς να κατευθυνθούν λίγο.
0: Ναι.
1: Να δουν κάποια δείγματα.
0: Ναι. Δεν θα ήθελα να δώσω δείγματα συγκεκριμένα, γιατί δεν θέλω να αποπροσανατολίσω ή να τρομάξω τους γονείς. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι κάθε μητέρα ή πατέρας, για να μην τους βγάζουμε έτσι στην απέξω, θα πρέπει να εμπιστεύεται το ένστικτό της. Γιατί εμένα το ένστικτό μου το έλεγε περίπου από 2 χρονών. Αλλά και έψαχνα κάπως, αλλά δεν θες να το ψάξεις παρά το δυσάρεστο,
1: θες
0: να το διώξεις μακριά. Οπότε ήρθε από τον παιδικό σταθμό, ας πούμε, το... κουδουνάκι, ας πούμε, που χτύπησε και μου είπε πήγαινε ψάξε. Εγώ θα πω ότι ο γονιός δεν θα πω να μην φοβάται, γιατί όλοι φοβόμαστε και το φόβο δεν θέλουμε να τον αισθανόμαστε. Εάν αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι διαφορετικό στο παιδί του, ότι... έτσι κάπως θα έλεγα αποκλίνει από το μέσο όρο, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο και πολύ καλό για το ίδιο του το παιδί να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό. Εδώ πάλι να ξεκαθαρίσω ότι ειδικοί, γιατί πολλά γίνονται με τους επαγγελματίες, οι ειδικοί που είναι υπεύθυνοι και και σωστοί, ας πούμε, για να δώσουν μια διάγνωση είναι μόνο οι παιδοψυχίατροι. Δεν είναι ούτε οι ψυχολόγοι, ούτε οι λογοθεραπευτές, ούτε οι εργοθεραπευτές.
1: Άρα παιδοψυχίατροι.
0: Παιδοψυχίατροι. Μόνο αυτοί θα σου πούνε.
1: Ούτε παιδοψυχολόγοι, είναι διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό. Οι παιδοψυχολόγοι θα ασχοληθούν μετά με το παιδί.
1: Άρα είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από, το σωστό, από τον σωστό
0: Βέβαια.
1: Άνθρωπο, επαγγελματία, επιστήμονα.
0: Ναι, γιατί αποπροσανατολίζονται οι γονείς. Εγώ έχασα χρόνο από αυτό, να ξέρετε. Γιατί πήγα πρώτα σε λογοθεραπευτή, μου είπε ότι είναι έλλειψη συγκέντρωσης και ότι δουλεύεται απλά. Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Και έχασα περίπου ένα χρόνο. Και ξέρετε, η παρέμβαση σε αυτές τις μικρές ηλικίες είναι πάρα πολύ σημαντική. Τρέχουμε να προλάβουμε το χρόνο. Γιατί στη μικρή ηλικία αυτή των 5, των 6, των 7 το
1: πλάθεται ακόμα το
0: πλάθεται,
1: παιδί.
0: Δημιουργούνται, είναι μερικές συνάψεις βέβαια. Οπότε τρέχουμε να προλάβουμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή να εκμεταλλευτούμε όσο περισσότερο γίνεται την ανάπτυξη, ας πούμε, του εγκεφάλου.
1: Επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και μου έχουν στείλει και αρκετά μηνύματα που τους αρέσει η συζήτησή μας, ήθελα λίγο να βάλω μια ανατελεία και να μας πείτε στη συνέχεια να το ολοκληρώσουμε το κομμάτι αυτό, αφού περάσουμε σε διαφημίσεις, για να πούμε λίγα περισσότερα έτσι και πιο βοηθητικά και να επικεντρωθούμε και στον αυτισμό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέτ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή, δεύτερο μέρος εκπομπής μας, στο μικρόφωνο η Άντι Μαγνησαλή, και είχαμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί με την κυρία Μάρθα Φλωράτου, η οποία είναι δυνάμεις σύμβουλος ψυχικής υγείας, και μιλάγαμε για τον αυτισμό. Κυρία Φλωράτου, ήθελα λίγο να ολοκληρώσουμε. Ήμασταν στο σημείο που λέγαμε ότι πρέπει να απευθυνόμαστε στο σωστό επιστήμονα, επαγγελματία, όταν διαπιστώσουμε από πολύ μικρή ηλικία, όσο το δυνατόν μικρότερη είναι καλό, και δούμε και έχουμε ένα προβληματισμό, να απευθυνθούμε στο σωστό επιστήμονα για να προλάβουμε το χρόνο. Γιατί αντιμετωπίζεται και το παιδί μετά μπορεί να εξελιχθεί.
1: Βέβαια, μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Έτσι. Μιλάω και από προσωπική εμπειρία, αλλά και από όλα αυτά τα παιδάκια που συναντάω στα κέντρα, έτσι, που πηγαίνουμε. Εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο, επειδή υπάρχουν εκπομπές πάρα πολλές οι οποίες μιλάνε για τον αυτισμό και για τις θεραπείες που κάνουν τα παιδιά και πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Εγώ γιατί αποφάσισα να ασχοληθώ με τη συμβουλευτική. Και σας είπα ότι ένιωσα αρκετή μοναξιά, έτσι, όταν πήρα τη διάγνωση και κατά τη διάρκεια όλου αυτού του αγώνα να βρεις ποιος είναι ο σωστός θεραπευτής, να προσπαθείς έτσι να αποκωδικοποιείς τις κουβέντες των θεραπευτών και είσαι χαμένος, νιώθεις, θες και πάλι, όπως είπαμε, γιατί και εγώ σαν γονιός και όλοι οι γονείς προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο για το παιδί, δεν ξέρεις τι είναι καλό, τι είναι κακό, όλα αυτά. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήθελα να είχα δίπλα μου έναν άνθρωπο ο οποίος θα συμπορεύεται μαζί μου και θα με βοηθάει να παίρνω τις κατάλληλες αποφάσεις. Ξέρετε, όταν ένας γονιός λαμβάνει μία διάγνωση και κατά τη διάρκεια μετά των θεραπείων

0: την απώλεια της προσδοκίας του ιδανικού παιδιού που όλοι την έχουμε όταν κάνουμε ένα παιδί. Δεν πιστεύουμε, δεν θέλουμε, δεν μας περνάει καν από το μυαλό ότι θα έχει κάτι. Και μεγαλώνοντας αυτό το παιδί και βλέποντας τις αποκλίσεις, τις δυσκολίες του, καθημερινά βιώνουμε απώλειες. Mm-hmm. Θρυνούμε, έτσι, και πρέπει να ξανασηκωνόμαστε για να συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα. Ο γονιός πρέπει να έχει έναν άνθρωπο που θα είναι δίπλα του για να τον αποσυμπιέζει, να πηγαίνει να επικοινωνεί εκεί τα συναισθήματά του. Γιατί διαφορετικά ο γονιός δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Οπότε σκέφτηκα ότι μέσω της ιδιότητάς μου, σαν μαμά που έχω αυτή την εμπειρία και από τις γνώσεις που έχω πάρει και τις σας είπα 10 χρόνια στο χώρο της ψυχοθεραπείας, λέω θα πάρω ένα πτυχίο γιατί το έχω πια σαν όραμα στο κεφάλι μου να μπορέσω να βοηθήσω όσους περισσότερους γονείς χρειάζεται.
1: Οπότε να το κάνετε επίσημα και επαγγελματικά.
0: Και να είμαι και νόμιμη και επιστοποιημένη και τα λοιπά. Επίσης, στα γρήγορα να αναφερθώ και ότι διαταράσσει τη ισορροπία όλης της οικογένειας. Δεν υπάρχουν εκπομπές που να έχουν ασχοληθεί, ας πούμε, για τα αδέρφια των παιδιών που είναι στο φάσμα. Γιατί
1: επηρεάζονται, για τα
0: επηρεάζονται πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εγώ να σας
1: πω. Σε ποιο βαθμό δηλαδή επηρεάζονται?
0: Δηλαδή, κάποια, επειδή έχω δει πάρα πολλά παιδιά πάλι εκεί στον κύκλο μου, κάποια θα προσπαθήσουν να μιμηθούν τον τρόπο που τραβάει την προσοχή της μαμάς στο πρώτο παιδί. Mm. Γιατί.
1: Που στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να μην είναι σωστός.
0: Ναι, θα είναι άσχημος. Βέβαια. Γιατί σου λέει, χωρίς να το θέλει η μαμά, ο μπαμπάς, και χωρίς να το λέει, το παιδί διαισθάνεται ότι υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον για το παιδί που έχει το θέμα. Και προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή με διάφορους τρόπους. Μπορεί να βγάλει ψυχοσωματικά προβλήματα, μπορεί να βγάλει μαθησιακά προβλήματα χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν ή να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο. Είναι για αυτόν τον λόγο. Να πούμε επίσης ότι το 70, δεν θυμάμαι καλά, να έχω διαβάσει σε μία έρευνα, όταν ένα παιδί παίρνει τη διάγνωση, μετά από λίγο, το 70% των γάμων λήγουν.
1: Ναι.
0: Διαταράσσεται η σχέση, η συζυγική, πάρα πολύ.
1: Γιατί επειδή μετά ο ένας, εντάξει, ευθύνεσαι τον άλλον όταν δεν κάνει, υποτίθεται, το σωστό, mm-hmm. ή όταν δεν ασχολείται όσο πρέπει, mm-hmm. ή εντάξει, και μόνο με μια κατάσταση που είναι λίγο διαφορετική.
0: Βέβαια.
1: Και μια αίτηση να δημιουργηθεί παραπάνω, mm-hmm. διαταράσσεται, mm-hmm. δηλαδή, mm-hmm. από όλους.
0: Ναι.
1: Μια ωριμότητα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσουμε.
0: Οριμότητα, θέλει, εγώ θα έλεγα, ενδιαφέρον,
1: αγάπη.
0: Απλά,
1: αγάπη.
0: Ούτε καν αγάπη, ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον. Γιατί για να το πούμε έτσι, να πάμε και στο θετικό έτσι κλείνοντας, mm-hmm. γιατί όταν θα δείξουμε το ενδιαφέρον, όταν αμέσως κάνουμε τη διάγνωση, όταν προσπαθήσουμε και εμείς τον εαυτό μας να τον βοηθήσουμε για να μπορέσει, mm-hmm. Να ανταπεξέλθει και σε αυτή την κατάσταση, ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα?
0: Τα θετικά. Βλέπεις ένα παιδί το οποίο ανθίζει καθημερινά. Ανθίζει πολύ πιο δύσκολα από τα υπόλοιπα παιδιά. Και για να επιτύχει κάτι, ας πούμε, δηλαδή μια δραστηριότητα, μια δεξιότητα που την αποκτάει ένα παιδί σε 10 μέρες, ένα αυτιστικό παιδί μπορεί να χρειαστεί 6 μήνες. Όμως απαιτεί υπομονή, έτσι.
1: Μπορεί όμως να είναι
0: δουλειά.
1: Κάπου πολύ πιο μπροστά, ναι, να έχει,
0: ναι,
1: κάποια
0: αυτό
1: δεξιότητα
0: να
1: πολύ.
0: Γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν απίστευτες δεξιότητες που δεν θα το πιστεύετε, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλλιτέχνες, mm-hmm. Και επιστήμονες. Σε ένα σεμινάριο που είχα πάει του Atwood, ο οποίος έχει ασχοληθεί εξ ολοκλήρου με τον αυτισμό στην Αυστραλία, είχε πει ότι εάν δεν υπήρχαν οι αυτιστικοί, θα ήμασταν ακόμα στις σπηλιές και θα κάναμε socializing. Mm. Δηλαδή,
1: αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Καταλάβατε, τα λέει όλα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες οι αυτιστικοί, αρκεί να τους αποδεχτούμε. Είναι δύσκολο να τους αποδεχτούμε, εγώ θα πω αυτό, γιατί σε φτάνουν στα όρια

0: πραγματικά κάποιες μέρες, έτσι, είναι δύσκολη, αλλά είναι υπέροχα, αθώα πλάσματα.
1: Κυρία Φλωράτου, και να κλείσουμε έτσι με αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα που μας είπατε τώρα στο τέλος και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σίγουρα θέλουμε και σε άλλες εκπομπές και να σχολιάσουμε και άλλα θέματα που σας ρωτούν ή που έχετε διαπιστώσει και δεν τα είπαμε σήμερα ή που φίλοι ακροατές μας τα θέσουν σίγουρα σε μια επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία.
1: Πάμε μουσικά και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας.

Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας μουσικά. Εγώ να σας πω ότι έρχεται και το Χελμός Mountain Festival στα Καλάβρητα. Ήδη έχει ξεκινήσει και η προπόληση των εισιτηρίων. Ένα φεστιβάλ το οποίο έχει κάνει επιτυχία. Γίνεται λοιπόν και φέτος 19 με 22 Ιουνίου. Έτσι να γνωρίζετε, αν θέλετε να αναζητήσετε. Και άμα θέλετε να αναζητήσετε και τις συναυλίες που θα γίνουν, το ραδιόφωνο του Αντένα είναι χορηγός, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα σας πούμε και περισσότερα στις επόμενες εκπομπές μας. Να περάσετε όμορφα, ένα πολύ ωραίο τριήμερο έρχεται. Σήμερα η εκπομπή μας ήταν διαφορετική, αλλά νομίζω άξιζε και θα το ξανακάνουμε, γιατί δεχτήκαμε και πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντι Μαγνησαλή. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-8484.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Κάθε φορά.
11: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
10: Κάθε φορά.
11: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και οι τρόποι συνεργασίας των νέων με ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι τα θέματα τα οποία κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων που διαγωνίστηκαν σήμερα στο μάθημα της νεολογικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Την έγκριση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Σε ίσχυ είναι τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στο εθνικό δίκτυο της χώρας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κυφσού, όπου έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της ΓΑΒΔΟΥ, θέτοντας σε αυξημένο συναγερμό το λιμενικό. Εάν η νέα αυτή κατάσταση παγιωθεί, η πολιτεία είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη αυστηρότερες παρεμβάσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Βουλή. Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πολωνή Μάγια Τσφαλίνσκα θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Εκτός συνέχειας του γαλλικού, πενέμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 9 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε και σήμερα εδώ και με πολύ μεγαλύτερη διάθεση, γιατί πάντα τέτοια μέρα αρχίζουν και πέφτουν οι ρυθμοί. Αρχίζει και φεύγει η εβδομάδα με τις καθημερινές και ατενίζουμε προς Σαββατοκύριακο από Παρασκευή, απόγευμα και μετά. Χαλαρώνουν τα πράγματα, χαλαρώνουν οι ρυθμοί. Έτσι και η Αγγελική Καρβαράκου με τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές χαμηλώνει τους ρυθμούς, τους μουσικούς, έτσι και μας ταξιδεύει λίγο. Γι' αυτό σήμερα θα κάνουμε αρκετή κουβεντούλα και θα πούμε μερικά πράγματα που δεν είχαμε την ευκαιρία και τον χρόνο να τα πούμε χτες και για την πολιτική κατάσταση. Έτσι να έχετε μία ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, γιατί εμείς γνωρίζουμε καλά αυτά που συμβαίνουν εδώ και τις δυνάμεις οι οποίες είναι σαν κινούμενοι άμμος σε ένα ορισμένο επίπεδο μεταξύ κομμάτων και μεταξύ κομμάτων που υπάρχουν και κομμάτων που θα δημιουργηθούν ή που σκέφτονται κάποιοι ότι θα δημιουργηθούν. Όχι, όχι, δεν είναι εκπομπή από τα παλιά, γραμμένη και μεταδίδεται. Είναι σημερινή εκπομπή live. Δεν εννοώ το κόμμα Τσίπρα, το οποίο ήδη δημιουργήθηκε, ούτε το κόμμα Καριστιανού, το οποίο ήδη παρουσιάστηκε. Εννοώ το κόμμα Σαμαρά, που κάποιοι θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει και θα προκύψει τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι να τα δούμε όλα αυτά και να τα πιάσουμε λίγο στην κουβέντα μας, μην ξεχνάτε ποτέ ότι το Sushi Bar Ντουλουσάγια σας περιμένει. Παρασκευή βράδυ είναι η καλύτερη ευκαιρία για να απολαύσετε σούσι, διάφορες ασιατικές γεύσεις, σαλάτες υπέροχες, φανταστικές, πολύ διαφορετικό μενού από αυτό που έχετε συνηθίσει και από αυτό που απολαμβάνετε σε όποιο άλλο εστιατόριο διαλέξετε να πάτε. Ένα εστιατόριο που προορίζεται για όλα τα βαλάντια. Πάμφθινα θα φάτε εκεί, θα την κάνετε ταράτσα και είναι βέβαιο αυτό. Πάμφθινα με άριστη εξυπηρέτηση και σε έναν χώρο, επιμένω να το λέω, ιδηλιακό, ειδικά στα ψηλαλόνια τέτοια εποχή είναι η καλύτερη περίοδος για να φάει κανείς, να περάσει ώρες απόλαυσης στην πλατεία, στο πεζοδρόμιο, ακόμα και μέσα στο κατάστημα που υπάρχει και ο κλιματισμός, να και το Σαρδάμ, όλα αυτά στο Sushi Bar Ντουλουσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Σήμερα πανελλήνιες εξετάσεις, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, καλή επιτυχία στη ζωή τους, πέρα από το καλή επιτυχία στις πανελλήνιες, γιατί αυτή η επιτυχία δεν διασφαλίζει τίποτα για την υπόλοιπη ζωή ή σχεδόν τίποτα. Σε βάζει σε έναν δρόμο, η αλήθεια είναι, σου δίνει μια ιδιότητα, περνάει κάποιος ας πούμε στο φυσικό, είναι μέλλοντας φυσικός, εν δυνάμει φυσικός. Αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα καταλήξει να είναι φυσικός, ακόμα και αν πάρει το πτυχίο, αν θα ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα την ίδια επιστήμη, ή αν θα καταλήξει να βρεθεί ιδιοκτήτης εστιατορίων και να ανοίξει sushi bar, ας πούμε, όπως ο Χρήστος ο Ψιλοπαναγιώτης, και να προσφέρει άλλου είδους υπηρεσίες στους συμπολίτες του και να ανταμείβεται από αυτό. Ποτέ κανείς δεν ξέρει λοιπόν την πορεία του ανθρώπου, άρα οι Πανελλήνιες είναι η πρώτη μάχη.

Και μάλιστα τα όνειρα είναι ωραία φράση, αυτή θα την πω. Τη διάβασα, παιδιά, στο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι έστειλαν μηνύματα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά ήταν ένα ωραίο μήνυμα. Ίσως και να μην το σκέφτηκε ο ίδιος, να το σκέφτηκε κάποιος από τους συνεργάτες του και να το έγραψε. Καταλήγει το μήνυμά του: άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των πανελλαδικών. Μου άρεσε αυτή η φράση, έπρεπε να την πω, ήθελα να την πω, αλλά έπρεπε και να πω σε ποιον ανήκει. Και όντως έτσι είναι, διότι όσο και αν μοιάζει κλισέ, οι Πανελλήνιες είναι μία ακόμα μάχη. Πάντως, στην Αχαΐα, που πάνω από 3.000 υποψήφοι συμμετείχαν και συμμετέχουν, θα συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη φάση των πανελλαδικών, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα με τα ΓΕΛ, θα συνεχιστούν αύριο με τα ΕΠΑΛ και ούτω καθεξής, είναι μια φάση που αποτελεί μια πρώτη μάχη των παιδιών για τον εργασιακό τους βίο και την επαγγελματική αποκατάσταση, τίποτα περισσότερο. Να πηγαίνετε χωρίς άγχος, παιδιά, και εσείς οι γονείς που μας ακούτε, να μην αγχώνετε τα παιδιά, γιατί ενίοτε οι γονείς είναι πιο αγχωμένοι από τους υποψηφίους και μεταδίδουν άγχος κάνοντας τα μπάχαλο τα πράγματα.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα πολιτικά, πριν από λίγο μιλούσα με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ο οποίος πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θήτευσε και ως τομεάρχης αντίστοιχου τομέα στο ΠΑΣΟΚ, προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, όμως το όνομά του ακούστηκε ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το νέο κόμμα του Τσίπρα. Και αληθεύει ότι του έχουν κάνει πρόταση, τον έχουν πλησιάσει, τον έχουν προσεγγίσει, προσπαθούν να τον πείσουν. Ο ίδιος το σκέφτεται, αλλά έμαθα ότι προημερών έγινε συνάντηση και με το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι προφανώς τον προσέγγισαν για να του πούν «Πού πας Μαρίνο, γύρνα πίσω». Γιατί τώρα το ΠΑΣΟΚ αρχίζει και βλέπει ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, που δεν κατάλαβα πότε πρόλαβα να γίνουν, αλλά τουλάχιστον οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν μία μάχη σώμα με σώμα μεταξύ του κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ Ελλάς ΠΑΣΟΚ. Με την Ελλάς να έρχεται δεύτερο κόμμα μετά τη Νέα Δημοκρατία, με διαφορά από το

Έχουμε δει τους συνεργάτες, μόνο την εκπρόσωπο τύπου η οποία περιδιαβαίνει τα κανάλια, την κυρία Θεόνη Παπα, πώς τη λένε, κάτσε να τη βρούμε. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που βγήκε χθες και στον Ευαγγελάτο και σε άλλα κανάλια, και ο κύριος Τεμπονέρας έχει ένα ρόλο εκφραστή της νέας συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε συνεργάτες, πρέπει να δούμε πολλά πράγματα, πρέπει να ακούσουμε προτάσεις για να αρχίσει να διαμορφώνεται μια πιο συγκεκριμένη άποψη των πολιτών για το νέο κόμμα Τσίπρα. Άρα λοιπόν έχουμε να δούμε και άλλα στην πορεία. Αλλά με το να ξεκινά, με το καλημέρα επαναλαμβάνω, δύο δημοσκοπήσεις, όχι μία, και να δείχνει το κόμμα Τσίπρα πιο μπροστά από το Πασόκ, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και ταράζει τα πολιτικά νερά. Και γι' αυτό έχουμε και κάποιες διαρροές. Φεύγει ο κύριος Παπάς, πάει προς το κόμμα Τσίπρα. Παραιτήθηκε χθες και τον είχαμε εδώ φιλοξενούμενο στον Αντένα Πάτρας, και έσκασε βόμβα στο τοπικό Πασόκ, γιατί του είπαν παραιτήσου και από το Οικονομικό Επιμελητήριο, γιατί το Πασόκ σε εξέλεξε πρόεδρο. Παραιτήθηκε ο κύριος Παπάς για να πάει για υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του Τσίπρα. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ακούγεται από το τοπικό Πασόκ ότι κινούνται προς την πλευρά του Τσίπρα. Υπάρχουν όμως και ΣΥΡΙΖΕΙ οι οποίοι δεν θέλουν το νέο κόμμα του Τσίπρα και είτε θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ είτε θα οδεύσουν προς Νέα Αριστερά, και ήδη αρχίζουν να ψάχνονται για να μάθουν αν η Νέα Αριστερά θα παραμείνει στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει προσχώρηση στο νέο κόμμα Τσίπρα. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και Πασόκοι και ΣΥΡΙΖΕΙ που πάνε προς Πασόκ. Και μάλιστα πρωτοκλασσά τα τοπικά στελέχη, τα οποία κινούνται προς το Πασόκ θεωρώντας ότι το νέο κόμμα Τσίπρα δεν έχει να δώσει κάτι διαφορετικό και κάτι καινούριο. Και έτσι όπως θα οδεύουν προς Πασόκ θα δουν και κάποιους να περπατούν ανάποδα, γιατί θα πηγαίνουν και κάποιοι από το Πασόκ προς το προς τον Ελλάς, την Ελλάς. Μέσα σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, που όντως είναι κινούμενη άμμος, προσπαθεί το Πασόκ να συγκρατήσει δυνάμεις. Έχει βαρέσει συναγερμός, γιατί σου λέει θα μας φύγουν κάποιοι και τι θα πάθουμε. Την ίδια ώρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ του κουτρούλιο γάμος, γιατί κάποιοι λένε άντε να το κλείσουμε το μαγαζί, να πάμε να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα, να πάμε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχουν όμως και φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε όπα, γιατί δεν κατάλαβα, εμείς είμαστε οι βέροι, οι γνήσιοι αριστεροί, θα μείνουμε εδώ, θα κρατήσουμε το μαγαζί δικό μας. Και υπάρχει βέβαια και η πλευρά που εκφράζεται από Πολάκη, Παπά και λοιπά, που έχουν φάει κόκκινο και πόρτα στο νέο κόμμα Τσίπρα και δεν πρόκειται να πάνε, γιατί δεν πρόκειται να τους δεχτούν ούτως ή άλλως. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε ένα νέο κόμμα Σαμαρά, με καραμαλικούς να το περιμένουν πώς και τι, διακαώς δηλαδή θέλουν να το ακούσουν, να ιδρύεται για να προσχωρήσουν τρέχοντας σε αυτό το νέο κόμμα, μην αντέχοντας άλλο, όπως λένε, έστω και όχι δημόσια και όχι επωνύμως, μην αντέχοντας άλλο την ρητορική, την πολιτική ρητορική Μητσοτάκη, που δεν ασπάζεται 100% πολλές από τις θεωρίες, αρχές και αξίες της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς, της παραδοσιακής όπως λέμε δεξιάς. Και ταυτοχρόνως μην ξεχάσουμε ότι στο Πασόκ υπάρχει και μια ενδοσοκομματική, εσωκομματική κόντρα και διαφωνία, έντονη μάλιστα, που διατυπώνεται από υποψηφίους ή εν δυνάμει υποψηφίους βουλευτές, γι' αυτό που χτες λέγαμε εδώ στον αέρα,
περί της

υποψηφιότητας του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Κάτι που ενοχλεί άλλους υποψηφίους που θέλουν και έχουν τις δυνάμεις να εκλεγούν, αλλά σου λέει θα πάω, θα βγω δεύτερος ή και πρώτος να βγω, ο Παπανδρέου θα την πάρει την ψήφο, την εκλογή, γιατί δεν παίρνει σταυρό. Θα είναι ο επικεφαλής δηλαδή του ψηφοδελτίου. Άρα λοιπόν εκλέγεται τη Μισένεκεν. Και οι υπόλοιποι που κουβαλούν νερό και τα ξύλα και τη φανέλα τρέχουν για τη φανέλα. Άρα λοιπόν κάποιοι δυσανασχετούν και υπάρχει ένα δίπολο, ένα διπλό μέτωπο μέσα εσωκομματικά μέσα στο Πασόκ, ειδικά εδώ στην Αχαΐα, αφού εδώ είναι υποψήφιος ο Γιώργος Παπανδρέου.

Να δούμε τι ήταν το φετινό θέμα της έκθεσης. Νέα ελληνικά και λογοτεχνία. Σε αυτό το μάθημα εξετάστηκαν σήμερα στην πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Νομίζω και στα ΕΠΑΛ αύριο έκθεση θα γράψουν τα παιδιά. Το σημερινό θέμα στα ΓΕΛ λοιπόν εστίασε σε βασικά κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν και να μας προβληματίζουν. Μοναξιά, υπογεννητικότητα, σχέσεις νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Αυτό ήταν εν ολίγης το θέμα. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε το θέμα της σημερινής έκθεσης. Είναι ένα θέμα το οποίο χρόνια το περίμεναν, γύρω από τις σχέσεις των ανθρώπων, κυρίως το χάσμα γενεών, οι σχέσεις δηλαδή των νέων με τα γυρατιά, η μοναξιά και η υπογεννητικότητα. Είναι σοβαρά θέματα κοινωνικά, αρκεί βέβαια να τα έχουν διδαχτεί σωστά τα παιδιά και στα σχολεία, όχι μόνο στα φροντιστήρια. Υπήρχε και το θέμα γάμα, ένα ποίημα του υπερεαλιστή ποιητή Εμπειρίκου, και υπήρξαν δύο ερωτήματα. Οι μαθητές πέραν της προσωπικής τους προσέγγισης μπορούσαν να στηριχτούν και στα κείμενα αναφοράς.

Είναι ένα θέμα που χαρακτηρίστηκε βατό και ένας προετοιμασμένος μαθητής, ένας προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να το αναπτύξει σχετικά εύκολα. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να λέγεται ένα τέτοιο θέμα, με την έννοια, το λέω με την έννοια ότι είναι τόσο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και νέο, καινούριο στην κοινωνία, που θέλει πολύ μελέτη, βαθύ στοχασμό και πολλά δεδομένα για να μπορέσει να το αναλύσει κανείς και να κινηθεί πάνω σε ασφαλείς ατραπούς. Αλλιώς κινδυνεύει να πέσει εκτός. Και υπό αυτή την έννοια, ναι μεν βατό, ένα θέμα που το συζητάμε όλοι, αλλά πολύ δύσκολο στην ανάλυση του, γιατί θέλει πολλά στοιχεία και πολλά δεδομένα να έχει στο μυαλό σου και εμπειρία, την οποία δεν ξέρω αν την έχουν τα παιδιά μαζί με τα δεδομένα που θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία, και είμαι σίγουρος ότι δεν τα διδάσκονται, τουλάχιστον στο βαθμό που πρέπει.

Σοβαρό τροχαίο στην πύργο Κυπαρισίας με δύο τραυματίες πριν από λίγη ώρα στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού με την παρακαμπτήρια οδό πύργος Ολυμπία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν δύο οχήματα πλάγιο με τοπικά, τραυματίστηκαν δύο άτομα. Κατά πληροφορίες ο ένας σοβαρότερα από τον άλλον. Είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα σε ανακαίνιση κατοικίας στον πύργο. Ένας τραυματίας, μια κατοικία στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως λέει στον πύργο, καταπλακώθηκε από τμήμα τείχου ο εργάτης όταν κατέρευσε με σωτηχία, η οποία παρέσυρε σκαλωσιά και έτσι τραυματίστηκε ο άνθρωπος ο οποίος εργαζόταν εκείνη την ώρα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του πύργου.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας, στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σκυτάλη στην Αγγελική Καρδαράκου και επιστροφή σε πολύ λίγο για να πούμε περισσότερα και να σας μιλήσουμε και για την πρότασή μας για απόψε και για τα επόμενα βράδια. Σε λίγο όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερντινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερντινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.

Επιστροφή στον αέρα, φίλες και φίλοι. Έχει ενδιαφέρον ακόμα, έχει ζουμί πολιτική, όπως διαβάζω εδώ πέρα. Σοκράτης Φάμελος για Τσίπρα λέει και Ελλάς. Πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες, θα αναλάβω πρωτοβουλίες. Πάει για διάλυση. Ο κύριος Ανδρουλάκης, περίεργο λέει πουσάρισμα της Ελλάς και σκηνικό χειραγώγησης μέσω δημοσκοπήσεων. Έχουμε και μια χειρή απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, λέει, στην εμπριστική ρητορική της Τουρκίας. Καμιά ανοχή και εφησυχασμός σε απειλές. Φοβήθηκαν οι Τούρκοι τώρα, Στο κόκκινο η κίνηση στα λιμάνια αρχίζει και φουντώνει το πράγμα. Έχουμε Αγίου Πνεύματος, έχουμε τριήμερο. Νομίζω θα περάσουμε ωραία, ε. Και πριν δεν σας το είπα ότι ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, σας είπα μόνο, ενώ ακολουθεί και το Αγίου Πνεύματος. Έχουμε αργία τη Δευτέρα. Λες Αγγελική να έρθουμε να κάνουμε εκπομπή, έτσι μουσική εκπομπή, να περάσει ωραία κόσμος? Όχι, ε. Δεν θέλει η Αγγελική. Εγώ θα ερχόμουν, δεν έχω να πάω κάπου. Δεν θα πάω κάπου. Θα πας πουθενά εσύ, τριήμερο? Θα φύγεις? Όχι. Με ευκαιρία είναι να έρθουμε εδώ, να κάνουμε κουμπούλα, να διασκεδάσει ο κόσμος, να παίξουμε μουσικούλα. Όσοι θα μείνουν στην Πάτρα βέβαια. Και όσοι δεν μείνετε, επειδή θα είναι καμίνη η πόλη, γιατί η ΕΜΗ προβλέπει υψηλές θερμοκρασίες, μπαίνει το καλοκαίρι με δυναμικό τρόπο, θα πάτε στις παραλίες.

0: ότι έχουμε και ωραίες παραστάσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι παραλίες τώρα που έχουμε το τριήμερο μπροστά μας, ένα γεμάτο τετραήμερο βασικά με τη σημερινή ημέρα. Δεν είναι μόνο οι προτάσεις μας οι γαστρονομικές που σας κάνουμε καθημερινά, είναι και οι πολιτιστικές προτάσεις. Και δεν είναι μόνο οι παραλίες, είναι και τα θέατρα που μπορείτε να πάτε και να δροσίσετε την ψυχή και το νου. Ο επιθεωρητής του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρας. Συνεχίζονται οι πρόβες της νέας παραγωγής του Άρματος Θέσπιδος με αυτό το έργο, μία από τις πιο δημοφιλείς κομμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου. Το έργο ανεβαίνει σε νέα μετάφραση και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου ως μια αιχμηρή κριτική στις καταπιεστικές μορφές εξουσίας. Μορφές, καταπιεστικές μορφές εξουσίας που άλλες φορές τρομοκρατούν τον απλό λαό και άλλοτε τον εμπέζουν. Πάμε να ρωτήσουμε τον ίδιο τον Χρήστο το Στρέπκο που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή του Antenna Radio Patras Real FM. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας.
0: Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι καταπιεστικές μορφές εξουσίας που άλλοτε μας τρομοκρατούν, άλλοτε μας εμπέζουν, και τι είναι αυτό που θα πάρουμε ως μήνυμα από αυτή την κωμωδία, την τόσο ωραία κωμωδία, ο επιθεωρητής του Νικολάη Γκόγκολ.
1: Καταρχάς θα θέλετε να ψυχαγωγηθείτε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό. Και στην ερώτησή σας νομίζω ότι πρώτα ξεκινάει από το δεύτερο, μας εμπέζουν και μετά μας τρομοκρατούν. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο είναι μια καυστική κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ για την διαφθορά της Πετρούπολης. Με απλά λόγια, ένας μπομβιβέρ τύπος πέφτει θύμα μιας παρεξήγησης και οι τοπικοί άρχοντες τον περνάνε για τον επιθεωρητή του Τσάρου. Mm-hmm. Τον λαδώνουν, τον κολακεύουν, του κάνουν όλα τα χατήρια, τον παντρεύουν και με τη γυναίκα του έπαρχου, του αντίστοιχου δήμαρχου εκείνης εποχής, ο οποίος το εκμεταλλεύεται και την κοπανάει. Και μετά έχει το πραγματικός επιθεωρητής και τους τρομοκράτη. Είναι μια κριτική στη διαφθορά, η οποία δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει στις μέρες μας, και η διαφορά υπάρχει στις μέρες μας. Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτική, αλλά μοιραία είμαι και εγώ πολίτης αυτού του κόσμου.
0: Έτσι, ναι.
1: Κοιτάξτε, η διαφορά πιστεύω υπάρχει επειδή δεν υπάρχουν νόμοι. Mm-hmm. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι το καυστικό μήνυμα. Είναι μια παράσταση, είναι ιστορία. Και όπως την έχουμε κάνει εμείς, είναι μια ροκ παράσταση. Mm-hmm. Πέντε ηθοποιοί ερμηνεύουν διπλούς και τριπλούς ρόλους. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, υπάρχει μουσική, υπάρχουν κοστούμια. Αλλά πάνω απ' όλα, γιατί σε αυτό πιστεύω εγώ, mm-hmm, υπάρχει εξαιρετική υποκριτική των ηθοποιών.
0: Βασίλης Κόκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάνα Παπαβιέρη και Χριστίνα Αναγνώστου.
1: Ναι.
0: Έτσι, ηθοποιοί, για να τους αναφέρουμε κιόλας, γιατί είναι αυτοί που έρχονται σε συνέχεια της δικής σας δημιουργίας να ερμηνεύσουν και να αποδώσουν αυτό που εσείς προσπαθείτε να μας μεταφέρετε μέσω των ηθοποιών, μέσω των ερμηνεών τους σε όλους εμάς. Και θέλοντας να σταθώ λίγο στην υπόθεση και στα μηνύματα, θεωρώ ότι εύκολα μεταφερόμαστε από την Πετρούπολη στην Ελλάδα και στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, και με την κεντρική πολιτική σκηνή, και όχι μόνο με την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά ευρύτερα, ακόμα και με την αυτοδιοίκηση, με όσους ασχολούνται με τα κοινά. Νομίζω ότι
1: με την ευρωπαϊκή διοίκηση για το
0: παιδί. Σωστό, σωστά, σωστά, σωστά. Να δώσουμε και μία διπλή πρόσκληση σε όποιον επικοινωνήσει με τον Antenna Radio Patras μέχρι το τέλος εκπομπής, λοιπόν, και θα κάνουμε και μια κλήρωση για να χαρίσουμε μια διπλή πρόσκληση, να χαρίσει το team αυτής της παράστασης, και ευχαριστούμε γι' αυτό. Για πείτε μας.
1: Θα ήθελα να σας αναφέρω και τους συντελεστές της παράστασης.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Δηλαδή, εκτός από αυτούς τους 5 ηθοποιούς που αναφέρετε που είναι μπροστά στα φώτα, υπάρχει και ένα επιτελείο πίσω από τα φώτα.
0: Mm-hmm.
1: Τη χορογραφία και τους σχεδιασμούς φωτισμού τους κάνει ο Καμίλο Μπεντακόρ, που είναι ένας Ουρουγουανός χορογράφος, ο οποίος είναι μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε εδώ και συνεργάζεται για τρίτη φορά με τον Τιπεθέ Πάτρας. Ο Κέννη Μακλέλαν, ο οποίος κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκηνογράφους και νηματολόγους που έχουμε εδώ στον τόπο μας, έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές στο κέντρο.
0: Mm-hmm.
1: Και συνεργαζόμαστε και με τον Γιώργο τον Τριανταφύλλο, ο οποίος είναι μουσικός, ο οποίος έχει εργαστεί στην Αγγλία, ασχολείται πολύ με το σχεδιασμό μουσικής και ο οποίος έχει γράψει ειδικά τραγούδια για αυτή την παράσταση.
0: Ναι.
1: Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι σε αυτή την παράσταση, εκτός από τον Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής, ο κλασιακός της παράστασης, οι άλλοι τέσσερις ηθοποιοί είναι απόφοιτοι της δραματικής σχολής. Δηλαδή, και ο ίδιος ο Βασίλης ο Κόκαλης είναι καθηγητής στην δραματική σχολή. Προσπαθώ να πω δηλαδή ότι αυτή η παράσταση και αυτή η προσπάθεια που γίνεται με το Άρμα Θέσπιδος εδώ και 11 χρόνια, είναι η 11η χρονιά, είναι η 11η χρονιά μας, προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να δώσουμε ένα στίγμα μιας αχαϊκής σκηνής. Δηλαδή να δώσουμε μια αίσθηση ότι σαν η τρίτη πόλη της Ελλάδας, αλλά και ένα σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο, έχει μια ιστορία η Πάτρα, μπορούμε να παράγουμε ένα δικό μας πολιτισμό ο οποίος να έχει μια δική του ταυτότητα, όχι με τη στενή έννοια του τοπικισμού, με την έννοια ότι σε τελική ανάλυση γι' αυτό δεν φτιαχτήκαν και τα δημοτικά περιφερειακά.
0: Ακριβώς.
1: Να ακουστούν και οι φωνές των ανθρώπων που κάπως σχετίζονται με την πόλη, γιατί αυτοί που έρχονται να μας δούνε εδώ ζουν.
0: Ναι.
1: Συμπολίτες μας.
0: Χαίρομαι που το λέτε αυτό και νομίζω ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά και να κάνουμε πιο πολύ ρεπορτάζ για αυτές τις προσπάθειες, τις τόσο αξιέπαινες που γίνονται εδώ περιφερειακά, που γίνονται μέσα στην καρδιά των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε για να γεφυρώνουμε αυτό το κενό της άγνοιας που υπάρχει σε ευρύ κοινό για αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες, τις ωραίες παραστάσεις, τις ωραίες δημιουργίες που υπάρχουν και μας τις προσφέρετε.
1: Για πολλούς είσαστε η τέταρτη εξουσία.
0: Ναι, καλά. θα διαφωνήσουμε εδώ, τέλος πάντων, καθόλου εξουσία δεν είμαστε ή κάποιοι μπορεί να είναι και πρωτοδεύτερη εξουσία. Εξαρτάται πώς το προσεγγίζει κανείς και γιατί το κάνει αυτό το επάγγελμα. Να πούμε ότι 5η 4 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ, θέατρο Μπάρι, έτσι, Σαντα Ρόζα 7 και Καρόλου. Και ισχύει διπλή πρόσκληση που δίνουν οι άνθρωποι αυτής της παράστασης της ωραίας σε όποιον τηλεφωνήσει ή επικοινωνήσει με μηνυματάκι εδώ στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας. Μέχρι το τέλος της εκπομπής σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Στρέπκο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

6-22-344 είναι το τηλέφωνο του Antenna Radio Patras, 26-10-6-22-344. Γιατί εγώ λέω πάρτε τηλέφωνο, αλλά πού να πάρετε άμα δεν ξέρετε το τηλέφωνο. Αλλά μπορείτε να στείλετε και μήνυμα και Facebook μπορεί να στείλετε στο Messenger Antenna Patras, θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα τη σελίδα, το προφίλ, και τηλεφωνικά μπορείτε να μας πάρετε, να πάρετε μια διπλή προσκλησούλα.

Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, εντωμεταξύ, έχει εξελιχθεί και η τοποθέτηση των έξυπνων καμερών, οι οποίες μάλλον χάζεψαν. Αναφέρομαι στις έξυπνες κάμερες στους δρόμους της Αττικής. Και αυτό μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που δείχνουν τεράστια ποσοστά αστοχίας στις κλήσεις, στις βεβαιωμένες παραβάσεις. Από τις 5.500 κλήσεις που ελέγχθηκαν από αρχής Απριλίου ως τα μέσα Μαΐου, οι 500 απορρίφθηκαν και ακυρώθηκαν. Μόλις 400 παραβάσεις βεβαιώθηκαν τελικά. Μιλάμε για μια παταγώδης αποτυχία, παταγώδη αποτυχία και ένα φιάσκο. Και η αποτυχία του συστήματος AI εντοπίστηκε σε δύο παράγοντες βασικούς. 3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα ακυρώθηκαν επειδή η τεχνητή νοημοσύνη υπολόγιζε τη μέση ταχύτητα διαδρομής, μέθοδος που δεν προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Επίσης, 1.300 καταγραφές για ζώνη ή κινητό έπεσαν στο κενό γιατί ο αλγόριθμος μπερδευόταν από τα σκούρα ρούχα των οδηγών ή από απλές κινήσεις των χεριών στο τιμόνι. Άμα λέω εγώ ότι είναι βλαμμένα τα AI, δεν μ' ακούτε. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό βρέθηκε στη κουβέντα μας και στα δημοσιογραφικά γραφεία περί AI, γιατί ξέρετε στην αρχή υπήρξε μια χρήση έτσι και λίγο μαζική χρήση ανακούφισης ότι βγήκε η τεχνητή νοημοσύνη και μας βοηθά να φτιάχνουμε ωραία κείμενα δημοσιογραφικά κτλ. Τα οποία βέβαια τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιεί δεδομένα που υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο από τη δική μας τη γραφή των δημοσιογράφων και αρχίζουν οι υπερβολές, αρχίζουν κάτι ξένα και ξύλινα πράγματα και τελικά δεν γράφεις με την ψυχή σου, δεν γράφεις εσύ ο ίδιος, οπότε τζάμπα βάζεις την υπογραφή, άσε που είναι και ανούσια τα περισσότερα ή επαναλήψεις ή πλατιάσματα, σάλτσες, επισαλτσών και τελικά ρεπορτάζ δεν γίνεται. Άρα βλαμμένη και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει δρόμο μπροστά, έχει δρόμο μπροστά ακόμα. Θέλει δουλειά πολύ για να γίνει πιο έξυπνη, όσο έξυπνη χρειάζεται. Τι λέτε να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο, γιατί έχουμε και την αργία του Αγίου Πνεύματος μπροστά μας, οπότε θα τα πούμε καλό σε χόντο των πραγμάτων πρώτο Θεός την Τρίτη λίγο μετά τη μία εδώ στον Antenna Radio Patras Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 105,3 ή και διαδικτυακά στο Live24 του Antenna Patras. Μέχρι τότε ακούστε με και θα με θυμηθείτε. Δοκιμάστε το σούσι στο Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού ή delivery στο 2610 362 360.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Α, το ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
9: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
12: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα, με την έξοδο του τριημέρου που θα αρχίσει να κορυφώνεται τις επόμενες ώρες και με την πρεμιέρα των Πανελληνίων με το θέμα της μοναξιάς στη σύγχρονη εποχή και της συνεργασίας νέων και ανθρώπων τρίτης ηλικίας. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, αυξημένη κίνηση και στα κτέλ Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ποιους νησιωτικούς και υπηρωτικούς προορισμούς επιλέγουν οι περισσότεροι εκδρομείς?
0: Με πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από αύριο. Έως τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα. Σε ποιες περιοχές αναμένονται μεσημεριανές βροχοπτώσεις?
1: Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με το κοινό μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Περίπου 82.000 υποψήφοι κλήθηκαν να αναπτύξουν θέμα για τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με την τρίτη ηλικία. Για κατανοητά και βατά ερωτήματα κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας.
0: Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα από Αλής. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Γιώργος Γεραπέτρητης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό.
1: Την έγκριση του Τραμπ για το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν αναμένει η Μέση Ανατολή. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι αναχέτησε αμερικανικό αεροσκάφος. Το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Απίστευτη ταλαιπωρία για 17χρονη αμαία στη Θεσσαλονίκη. Την ξέχασαν για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο.
1: Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες, υπολογίζοντας ότι περίπου το 13% του συνολικού αποθέματος παραμένει κενό. Επισημαίνει ότι οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 85% από το 2017.
0: Απίστευτη κομπίνα είχε στήσει 27χρονο στο Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής, έταζε δουλειές σε ανυποψία στους πολίτες και έκλεβε τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια ενοικίαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές. Συνολικά έχει ταυτοποιηθεί για περισσότερες από 90 περιπτώσεις εξαπάτησης.
1: 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικίες στη Ρουμανία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας κάνει λόγο το Βουκουρέστι που ενημέρωσε το ΝΑΤΟ.
0: Στα αθλητικά, το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα ημιτελικά της Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 94-77 την ΑΕΚ και οι Πράσινοι επικράτησαν 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά.
1: Και αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς και τους πρόεδρους της ομάδας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, συνάντησε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, του συνεχάρη για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Πολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, πυκνή ροή και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος του Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τα οικονομικά τους μετρούν οι πολίτες στα μεγάλα αστικά κέντρα εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν θα μπορέσουν τελικά να ταξιδέψουν έστω και σε κοντινούς προορισμούς. Σε υψηλό ποσοστό κυμαίνονται πάντως οι πληρότητες σε τρένα, υπεραστικά λεωφορεία και πλοία, καθώς ξεπερνούν το 90%. Για τα προγραμματισμένα και τα έκτακτα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, αλλά και για τον αριθμό των πλοίων που θα αναχωρήσουν σήμερα συνολικά από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνιο. Έλληνα Σοφία, παρά την οικονομική στενότητα και την ακρίβεια, βρίσκει πάντα τρόπο να εκδράμει έστω και για λίγο.
4: Πράγματι, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την ηπειρωτική χώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, με τις πληρότητες στα πλοία να αγγίζουν το 100%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομές που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι. Τα δρομολόγια τώρα. Από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα σήμερα 19 δρομολόγια πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 16.834. Προς τον Αργοσαρονικό είναι προγραμματισμένα σήμερα 20 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών για τα ταχύπλοα 2.506 και για τα συμβατικά 3.591. Από Λαύριο τώρα, σήμερα είναι προγραμματισμένες 13 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών 4.374, ενώ από τη Ραφίνα σήμερα θα αναχωρήσουν 12 πλοία με 8.708 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο κύμα αναχωρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έως το τέλος της ημέρας έχουν προγραμματιστεί περίπου 230 τακτικά και τουλάχιστον 60 έκτακτα δρομολόγια, με πολλές διαδρομές να εμφανίζουν πληρότητα που φτάνει το 100%. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για άλλους υπηρετικούς προορισμούς. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η έξοδος θα συνεχιστεί με αμύωτο ρυθμό έως αργά το βράδυ, ενώ σημαντικός αριθμός εκδρομέων αναμένεται να αναχωρήσει και αύριο. Να ακούσουμε τι είπαν όσοι ταξιδεύουν, αλλά και για τις τιμές των εισιτήριων.
5: Να έξω.
6: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
5: Ναι, όλο το τρίμερο.
6: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια είναι ακριβά?
5: Ακριβά, είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε. Να έξω.
6: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
5: Ναι.
6: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
5: Λίγο τσιμπημένες, λίγο. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
7: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
8: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
9: Και την πατρίδα.
8: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
10: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Έκτακτα μέτρα από το απόγευμα στις εξόδους των εθνικών οδών θα λάβει η τροχέα, με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία των φορτηγών δυνάμεις της. Ήδη βρίσκονται, Σοφία, στους σταθμούς των διοδίων.
4: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Η τροχέα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι. Επιπρόσθετα, θα ισχύσει και απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με γη στο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς. Για το ρεύμα εξόδου, η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών θα ισχύσει από σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Για το ρεύμα της εισόδου, η απαγόρευση θα ισχύσει τη Δευτέρα από τις 4 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά το πρώτο καλοκαιρινό τεστ για τη φετινή σεζόν και μπορεί τα πλοία για τις Κυκλάδες, όπως ακούσαμε, να αναχωρούν με πληρότητα πάνω από 90%. Δεν είναι λίγοι εκείνοι όμως που φέτος επιλέγουν προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση 2 με 2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περιορίσουν κάπως τα μεταφορικά έξοδα. Η Εύα Οικονομάκη έχει χαρτογραφήσει και μας παρουσιάζει τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
11: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Αυξημένη λοιπόν ταξιδιωτική διάθεση φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις αναζητήσεις για ταξίδια να καταγράφουν άνοδο σε σχέση με πέρυσι. Ας ξεκινήσουμε με τα στοιχεία της Booking Elizabeth, mm-hmm. που σύμφωνα με τα οποία οι συνολικές αναζητήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 21%, ενώ σημαντικά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο εσωτερικός τουρισμός με άνοδο 33% στις αναζητήσεις για προορισμούς εντός Ελλάδας. Η Αθήνα παραμένει δημοφιλής προορισμός, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνει και η Θεσσαλονίκη, τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή να πούμε ότι είναι η αύξηση για το ναύπλιο, που φτάνει το 115%, ένας προορισμός της ηπειρωτικής χώρας που συγκεντρώνει ισχυρό ενδιαφέρον.
1: Και πολύ κοντά στην πρωτεύουσα.
11: Ακριβώς, Ελισάβετ, κάτι που δείχνει πως πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν κοντινές και εύκολες αποδράσεις, όπως είπες και εσύ. Στις δημοφιλείς επιλογές να πούμε ότι παραμένουν τα Χανιά, ενώ στο εξωτερικό Ρώμ και Παρίσι συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ενώ αναδικά κινούνται η Βουδαπέστη και η Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα, η Βαρκελόνη παρουσιάζει αισθητή πτώση στις αναζητήσεις. Να πούμε βέβαια ότι η διαφορετική είναι η εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιού και Τουρισμού, η οποία κάνει λόγο για μικρή μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας του αυξημένου κόστους μεταφορών και καυσίμων. Ωστόσο, εντοπίζει μεγαλύτερη κινητικότητα για τις οδικές εκδρομές και για σύντομες αποδράσεις στην υπηρετική χώρα, με δημοφιλείς επιλογές στο ναύπλιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη Μάνιτα, η Ιωάννα και το Καρπενήσι. Τώρα, παρά την συγκρατημένη εικόνα, όπως εξηγούν τα γραφεία ταξιδιών, ενισχυμένη εμφανίζεται η τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και για τα οργανωμένα γκρουπ, έτσι ώστε να μειωθεί κάπως το κόστος. Την ίδια ώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τύπου Airbnb δηλαδή, αυτά τα καταλήματα, η πυρωτική Ελλάδα είναι αυτή που καταγράφει πληρώτες που ξεπερνούν το 90%, ενώ στα νησιά οι πληρότητες θα κινούνται σε πιο χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 50%. Τώρα, Ελισάβετ, σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, η μέση πληρότητα των πτήσεων για το φετινό τριήμερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Aegean, αγγίζει το 80% για το δίκτυο του εξωτερικού και το 75% για το δίκτυο του εσωτερικού. Και οι πιο δημοφιλείς προορισμοί από και προς την Αθήνα για το δίκτυο εσωτερικού, να πούμε ότι είναι η Ικαρία, η Σκιάθος, τα Χανιά, η Πέρος και τα Ιωάννινα, ενώ από τη Θεσσαλονίκη οι πέντε δημοφιλείς προορισμοί στο δίκτυο εσωτερικού είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά.
1: Και ας μην ξεχνάμε, Εύα, ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέφτει παραδοσιακά μέσα στις ενδοσχολικές εξετάσεις και στη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα και θα κάνουν ταμείο και οι επαγγελματίες του χώρου. Οπότε θα ξέρουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα σε αυτό το πρώτο crash test για την καλοκαιρινή σεζόν.
11: Να σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Ακριβώς.
11: Γεωπολιτική κρίση με την Ανατολή, Ελισάβετ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε, αυξημένη συννεφιά, ψηλό βροχο αλλά υψηλές θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα και αύριο. Οι άνεμοι που δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ταξιδιώτες θα αναχωρήσουν βέβαια με φθινοπορεινό καιρό και θα γυρίσουν με καλοκαιρινό, Τάσο Αρνιακέ.
9: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως θα είπες. Σήμερα είναι λίγο φινοπορεινός ο καιρός μετά τη χθεσινή κορύφωση της ζέστης που σε περιζήσε στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 και 7 είχαμε εχθές σε αρκετές περιοχές εκεί στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε ένα φθινοπορεινό διάλειμμα, ενώ από αύριο περιμένουμε βελτίωση του καιρού με εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική, την Κεντρική Πελοπόννησο, όπου εκεί περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες βροχές και μπόρες, στην υπόλοιπη χώρα λιακάδα και μόνο στην Κρήτη υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά στα βουνά της. Ασθενείς οι άνεμοι, μέχρι 3-4 από φως στο Αιγαίο το πολύ να φτάσουν τα 6, με εξασθένηση μάλιστα. Καλοτάξιδα λοιπόν τα πλοία στις μετακινήσεις αυτών των ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει περισσότερο στις περιοχές τους 25 με 28, στα υπηρετικά τους 30. Στην Αττική Λιακάδα, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα, θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με 28 μέγιστη. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ και στα υπόλοιπα ορεινά δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές μπόρες. Στα βουνά όμως μιλάμε τώρα. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 2 με 4 μποφόρ, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες, στη θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία στους 30 με 32. Και του Αγίου Πνεύματος ακόμα καλύτερος ο καιρός, με κάποιες βροχές και μπόρες μόνο στα βουνά, στην υπόλοιπη χώρα έθριος ουρανός, άρα μιλάμε για καλή επιστροφή. Νοτιάδες, νοτιοδυτικούς ανέμους μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετά από προετοιμασία μηνών, περίπου 82.000 υποψήφοι έκατσαν σήμερα στα Θρανία για να διαγωνιστούν στο κοινό πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που δεν είναι άλλο από την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η τρίτη ηλικία, ενώ ένα από τα τρία κείμενα ήταν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Άκρο επίκαιρο από ό,τι φαίνεται το θέμα, Θοδωρή Εξέλα.
12: Ακριβώς έτσι, Ελισάβετ, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα θέματα που κλήθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων οι υποψήφοι που εξετάστηκαν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα θέματα αφορούσαν, όπως είπες και εσείς, τα αίτια αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφορά, το ένα δημοσιευμένο στον Τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευάγγελου Παπανούτσου. Επίσης, ο υποψηφίος δόθηκε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα.
1: Τώρα, τι λένε οι εκπαιδευτικοί αναλυτές, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις, Θοδωρή?
12: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν απολύτως κατανοητά και αρκετά βατά για τους υποψηφίους. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο δηλώσεις υποψηφίων αμέσως μετά τη σημερινή τους εξέταση.
13: Είχα διαβάσει το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το πήγα. Νομίζω ότι τα πήγα καλά. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω, γιατί θέλω να προετοιμάσω και του χρόνου. Ήταν να γράψουμε για την σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία. Δεν ένιωθα άγχος. Πολύ λίγο.
14: Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Δηλαδή, που είχε ασχοληθεί όλη τη χρονιά, εντάξει, θα ήξερε. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Σα ξέρετε, παιδί, πολύ ηλικιωμένοι. Δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολύ ηλικιωμένοι ασχολούνται και παίζουν τάβλη, στα καπί. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλα ότι πολλές φορές βγαίνω έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
15: Εγώ είμαι φουλ ήρεμος με τις εξετάσεις και αυτά. Το έχω πάρει πολύ χαλαρά. Τα καταφέρω, ξέρω, και γράψω έναν αξιοπρεπές βαθμό να περάσω κάπου κομπλέ. Αν δεν γράψω, οκ, θα βρω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, απλά από επιλογή.
12: Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων απίφθινε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους. Μήνυμα στήριξης προς τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων απίφθινε νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε

0: Ταμείο Στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, Θοδωρή?
2: Λοιπόν, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα συνεχίσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τετάρτη 3 Ιουνίου, όπου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Ενώ αυτοί των ΕΠΑΛ αρχίζουν από αύριο, μπαίνουν από αύριο μάλλον στο στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα των νέων ελληνικών.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτό πρέπει να θυμούνται.
3: Επίσημο διάβημα συντάσσει Αθήνα για το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι το πόρισμα από τον εξονυχιστικό έλεγχο του οπλισμένου μη επανδρομένου σκάφους έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μάλιστα έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκομένους. Ο Χρήστος Μαζανίτης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
4: Η Ελλάδα ετοιμάζει διάβημα εναντίον της Ουκρανίας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών από το ΓΕΘΑ, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ενημερώνει χθες και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ενημερώθηκε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα του ΓΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο ντρόουν έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Έχασε δηλαδή την επαφή ο χειριστής με την δορυφορική ζεύξη που είχε με το συγκεκριμένο ντρόουν. Στην έρευνα επίσης γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φαίνεται ότι είναι κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αν και εξακολουθούν να διαπραγματεύονται για ορισμένα σημεία, με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να δηλώνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά πως παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Τραμπ θα υπογράψει. Μαθαίνουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι είναι πλούσιο το παρασκήνιο και το παζάρι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
5: Ναι, καλό μεσημέρι. Συμφωνία ακούμε. Υπογραφές δεν βλέπουμε εδώ και εβδομάδες. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας διπλωμάτες που παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις, επισημαίνουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να διαπραγματεύονται πάνω στο ίδιο κείμενο. Η Ουάσιγκτον μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, ένα προσωρινό τεχνικό πλαίσιο που θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς και θα παγώσει τις εκπροπραξίες για 60 ημέρες, δίνοντας χρόνο για συνολικές διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη αντίθετα παρουσιάζει στο εσωτερικό της χώρας το ίδιο κείμενο ως τέλος πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτή η ασυμμετρία στην αφήγηση είναι, σύμφωνα με διπλωμάτες και αναλυτές, ένα από τα κύρια δομικά εμπόδια. Το Ιράν χρειάζεται να πουλήσει οποιαδήποτε συμφωνία ως νίκη στο εσωτερικό του, σε μια στιγμή που η ηγεσία του βρίσκεται εκτός δημοσίου βλέμματος και ο Αγιατολά Χομενή σε άγνωστη τοποθεσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Αμερικανοί διαπραγματεύσεις δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιος έχει τελική εξουσιοδότηση να δεσμεύσει την Τεχεράνη. Οι συνομιλίες γίνονται έμεσα, κυρίως μέσω Κατάρ και Πακιστάν, κάτι που επιβραδύνει δραματικά την επικοινωνία, αφήνει μεγάλα περιθώρια για παρεμηνίες και δυσκολεύει την επίλυση τεχνικών διαφορών σε πραγματικό χρόνο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πρόοδο, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα εγκρίνει τίποτα και το ίδιο το γεγονός ότι οι δηλώσεις αισιοδοξίας επαναλαμβάνονται εδώ και εβδομάδες, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, λέει από μόνο του κάτι. Σκληροκοινωνική και στις δύο πλευρές. Σύμμαχοι των Ισραηλινών στην Ουάσιγκτον, οι φρουροί της Επανάστασης στην Τεχεράνη δουλεύουν ενεργά, σύμφωνα με αναλυτές, εναντίον οποιασδήποτε συμφωνίας και κανένας διαπραγματευτής δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την εσωτερική πίεση. Το κρίσιμο ερώτημα που θέτουν οι διπλωμάτες είναι ότι, ακόμα και αν επιτευχθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, τι ακριβώς επιλύει. Τα τρία βαθύτερα ζητήματα, το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και η περιφερειακή επιρροή του Ιράν, αναβάλλονται ρητά για δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι ουσιαστικά μια αναβολή και όχι λύση. Και στην ιστορία της περιοχής, οι αναβολές αυτές σπάνια γίνονται λύσεις. Συνήθως αγοράζουν χρόνο για να ξανακτήσουν οι αντίπαλες πλευρές τις δυνάμεις τους. Εκείνο που οθεί όμως και τις δύο πλευρές προς κάποια συμφωνία είναι η οικονομική και στρατηγική πίεση. Το Ιράν έχει οξία ανάγκη από τα 24 δισεκατομμύρια δεσμευμένων κεφαλαίων και η οικονομία του βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ για να σταθεροποιηθούν οι παγκόσμιες αγορές.

0: Διπλωμάτες εκτιμούν ότι κάποια προσωρινή συμφωνία είναι εφικτή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά όπως σημειώνουμε, μια δόση κινησμού, αυτό ακριβώς έλεγαν και τον περασμένο μήνα.
1: Μοιάζει λοιπόν σαν να έχουμε παράλληλους μονολόγους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, έτσι πως το περιγράφεις, Θανάση. Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό, την ώρα μάλιστα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο εν αναμονή των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ουάσιγκτον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μια απίστευτη καταγγελία διερευνούν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνοι κέντρου φροντίδας ΑΜΕΑ φέρονται να ξέχασαν 17χρονοι για 2 ώρες μέσα σε λεωφορείο. Οι συνοδοί παρέλειψαν να την αποβιβάσουν στο προκαθορισμένο σημείο και η ανήλικη έμεινε επί ώρα στο όχημα που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, όπως ανέφερε στην αστυνομία η μητέρα της. Μιλάμε για έναν συνάνθρωπό μας, Ελένη Πιμενίδου, ο οποίος δεν έγινε καν αντιληπτός.
3: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι από τις ειδήσεις που όταν τις μαθαίνουμε από την αστυνομία
2: σφίγγεται η καρδιά μας.
3: Ξανά, ναι, και δεν μπορούμε να τις πιστέψουμε. Αλλά να, τελικά, που σύμφωνα με την καταγγελία μιας 52χρονης μητέρας, ένα κορίτσι, κόρη της, 17 ετών, ένα κορίτσι με νοητική στέρηση, ξεχάστηκε μέσα σε λεωφορείο που παρέμεινε για 2 ολόκληρες ώρες. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, η 17χρονη ήταν να επιστρέψει σπίτι της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Σε κάποιο σημείο όμως γίνεται αλλαγή λεωφορείου. Δηλαδή από το πρώτο λεωφορείο της δομής μεταφέρονται τα παιδιά σε δεύτερο
2: λεωφορείο της δομής.
3: Σε αυτό το δεύτερο λεωφορείο δεν μεταφέρθηκε η 17χρονη προκειμένου να φτάσει στο προορισμό της και έμεινε κλειδωμένη στο πρώτο, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας. Η ώρα περνούσε, όπως καταλαβαίνετε η μητέρα ανησύχησε, επικοινώνησε με τη δομή, μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, υπέβαλε αυτόματα έγκληση σε βάρος εργαζομένων του κέντρου και των υπευθύνων. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός.
2: Ούτε η συνοδός αλλά ούτε ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκαν, εφόσον το όχημα επέστρεφε κενό στην βάση της δομής, ότι υπήρχε το κορίτσι, το ανήλικο μέσα.
3: Είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι απίστευτο και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, να σας υπενθυμίσω ότι το 2023 είχε ξεχαστεί 9χρονο παιδί ΑΜΕΑ σε λεωφορείο για σχεδόν 4 ώρες.
2: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνταγή σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Σε έκθεσή του προτείνει η φορολογική επιβάρυνση για κλειστές κατοικίες.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ωχ, αγάπη μου! Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: άλλες ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό, στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
7: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
8: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
7: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
10: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3, μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόταση φορολόγησης των κλειστών ακινήτων προκειμένου να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα διαθέσουν στην αγορά συστήνει στη χώρα μας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του κάνει εκτενέστατη αναφορά στη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Στην ανάλυση του γίνεται λόγος για τεράστια άνοδο των τιμών στα ακίνητα, αλλά και για φούσκα. Η αλήθεια είναι, μέρη Παπακοσταντίνου, ότι είμαστε επιφυλακτικοί με τις συνταγές των φορολογικών παρεμβάσεων του Ταμείου, καθώς βιώσαμε όλοι στο πετσί μας τα χρόνια των μνημονίων.
2: Φωτιέστε, Βασίλη Μονάδη, η πρόταση που κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας να επιβληθούν τσουχτερά πέναλτι στους ιδιοκτήτες ακινήτων που διατηρούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ξενίκιαστα και αναξιοποίητα σπίτια στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Πρόκειται για το γαλλικό μοντέλο για μεγάλους φόρους σε κλειστά διαμέρισματα που επιβάλλεται, μπαίνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα πιέζει για άμεσες και ριζικές λύσεις. Η πρόταση αυτή, βέβαια, έχει ανάψει φωτιές στην εγχώρη αγορά, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν από 700.000 έως 900.000 κενά και κλειστά διαμερίσματα ανά την Ελλάδα. Τα περισσότερα από τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται σε περιοχές με πραγματική ζήτηση στέγασης. Καθώς να πούμε ότι η Αττική φαίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πίεση, με περίπου 500.000 κλειστά ακίνητα, το 1 τρίτο δηλαδή του συνόλου, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται περίπου 16.000 κενά διαμερίσματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κατοικιών της πόλης. Τι είναι όμως αυτός ο φόρος? Να πούμε ότι είναι ένας φόρος στη Γαλλία που επιβάλλεται σε σπίτια που μένουν άδεια για πάνω από ένα χρόνο, σε περιοχές με υψηλή ζήτηση, με το συντελεστή να ξεκινά από το 17% και να εκτοξεύεται στο 34% το δεύτερο χρόνο. Το Διεθνές Νομισματικό
1: Ταμείο. Να σημειώσουμε, Μέρη, ότι ήδη και τα κλειστά ακίνητα φορολογούνται στη χώρα μας.
2: Ακριβώς, φορολογούνται. Εδώ μιλάμε για μεγάλους πόρους, μεγαλύτερους πόρους, βάσει του γαλλικού μοντέλου. Υποστηρίζει ότι ένα παρόμοιο μέτρο στην Ελλάδα θα ανάγκαζε χιλιάδες ιδιοκτήτες είτε να ρίξουν τα ακίνητά τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, είτε να τα πουλήσουν αυξάνοντας την προσφορά και πιέζοντας τις τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Τώρα, από την πλευρά του, το ελληνικό οικονομικό μας επιτελείο, να πούμε, Βασίλη, εμφανίζεται ιδιαίτερα διστακτικό στην υιοθέτηση μιας τέτοιας τιμωρητικής φορολογίας, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται στα κίνητρα και όχι στα αντικίνητρα. Και η Αθήνα προτάσει από την πλευρά της μέτρα όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για όσους ανοίγουν κλειστά διαμερίσματα και επιδοτήσεις ανακαίνησης, θεωρώντας ότι ένας νέος φόρος θα αποτελούσε πλήγμα για την ιδιοκτησία. Η συζήτηση, ωστόσο, έχει ανοίξει για τα καλά, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα κίνητρα και τους εξαναγκαστικούς φόρους θα κρίνει το μέλλον της στέγασης στη χώρα.
1: Μέτρα, λοιπόν, εντελώς διαφορετικού μείγματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
3: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η πιλωτική λειτουργία του νέου Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων. Θα χαρτογραφήσει όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες. Και μέσω του Μητρώου αυτού, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα επιδόματα που καταβάλλονται στους πολίτες, εσύ, Σταύρο Πιεράκου.
4: Τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις Ελισάβετ που χορηγεί το κράτος σε εκατομμύρια πολίτες θα ενταχθούν από την προσεχή εβδομάδα στο Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σε πιλωτική φάση μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για επιδόματα όπως το επίδομα στέγασης, θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας. Είναι μια σειρά από επιδόματα και ενισχύσεις που καταβάλλονται είτε σε χρήμα είτε σε είδος και το κράτος μέσω αυτής της διαδικασίας έχει ένα στόχο να μάθει για πρώτη φορά ποιος παίρνει τι, βάζοντας τέλος στις διπλοπληρωμές επιδομάτων αλλά πολλές φορές και στα μαϊμού επιδόματα. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει τις προηγούμενες μέρες, το Μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και όλες οι παροχές σε χρήμα και είδος που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα. Οι φορείς αυτοί έχουν την υποχρέωση από εδώ και πέρα να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέση της νέων παροχών και ενισχύσεων προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Στο Μητρώο για κάθε φυσικό πρόσωπο θα τηρούνται μια σειρά από κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών για να γίνονται εξονισμητικοί έλεγχοι, όπως τα προσωπικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία του δικαιούχου, όπως αποτυπώνεται στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και στα επιδόματα που λαμβάνει, αλλά και αναλυτικά όλα τα στοιχεία παροχών και ενισχύσεων που παίρνει μηνιαίως. Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα υπάρξει διαλειτουργικότητα του Μητρώου με μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα, όπως τη ΣΑΔΕ, με τον έμφυα, τη ΣΥΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρό Επικοινωνία.
3: Άλλη μια προσπάθεια λοιπόν του Δημοσίου να βάλει τάξη στα του οίκου του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 27χρονο από τον Παγκράτη που κατηγορείται για περισσότερες από 90 απάτες. Προσποιούμενος το στέλεχος μεγάλων εταιριών υποσχόταν στα θύματα του εργασία παράλληλα, αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων και λάμβανε προκαταβολές. Φάμπρικα εξαπάτησης με τουλάχιστον δύο τρόπους είχε στήσει ο νεαρός Θεοδόση Πάνου.
5: Ακριβώς, τον οποίο πέρα από την απάτη και το ότι θα έχει να τα πει βεβαίως με τον εισαγγελέα, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι μια ευφυΐα για να στήσει αυτή την απάτη την είχε. Τι έκανε τώρα ο άνθρωπος αυτός? Έβαζε αγγελίες με πολύ γνωστές εταιρείες, ακόμα και πασίγνωστα καταστήματα του Κολονακίου, ότι ψάχνουν προσωπικό. Ο ίδιος έκανε τα ραντεβού σε πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Εκεί βεβαίως η πρόσληψη ήταν άμεση όσον αφορά στον ενδιαφερόμενο. Αυτό όμως που ενδιέφερε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν να πάρει τα στοιχεία ταυτότητας. Για να γίνει λοιπόν η πρόσληψη, ζητούσε άμεσα τα στοιχεία ταυτότητας, τα έπαιρνε και με αυτά τα στοιχεία που δεν ήταν τα δικά του, ενοικίαζε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και καλά διαμερίσματα. Στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας, δυτικά, νότια και βόρεια προάστια. Πριν τα επινοικιάσει σε άλλους ανθρώπους, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Έπαιρνε τα κλειδιά, έμπαινε και ό,τι του άρεσε το έπαιρνε. Από φούρνους μικροκυμάτων, σταθερά τηλέφωνα, καφετιέρες, ό,τι τέλος πάντων του έλειπε από το σπίτι του, ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Ήταν της αφαιρετικής, μάλλον.
5: Ήταν και της αφαιρετικής. Στη συνέχεια όμως προσχωρούσε και στην προσθετική μέθοδο και θα εξηγήσω άμεσα, ολοκληρώνοντας για να πω σε αυτό το σκέλος ότι έφτασε στο σημείο να ζητήσει και τη βοήθεια μεταφορικής, γιατί του άρεσε ένα σαλόνι σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και το πήρε το σαλονάκι για το σπίτι του. Λογικά θα το έχει χρησιμοποιήσει από εκεί και έπειτα. Επινοικίαζε τα διαμερίσματα, εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτης. Έφτασε στο σημείο, αθεόφοβος πρέπει να σας πω, ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι μέσα σε μία ημέρα να το νοικιάσει σε 22 διαφορετικούς ανθρώπους, εισπράττοντας κοντά στις 2 με 2.500 ευρώ μόνο για εκείνη την ημέρα.
1: Εκμεταλλεύτηκε, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις μια ανωτελεία, το την αγωνία να βρουν στέγη πολλοί από τους συμπολίτες μας.
5: Και αρκετοί τουρίστες πέραν τούτου. Και αρκετοί τουρίστες, ναι, γιατί ήταν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και κυρίως ιδιαίτερα αυτά στο κέντρο απευθύνονταν σε ανθρώπους που έκαναν τουρισμό. Από εκεί και έπειτα εισέπρατε βεβαίως τόσο την προκαταβολή, αν ολοκλήρωνε μάλιστα και την διαμονή ο ανυποψίαστος πολίτης, παραλάμβανε ο συγκεκριμένος ολόκληρο το αντίτιμο και βεβαίως δεν το έδινε ποτέ στους ιδιοκτήτες. Πριν ολοκληρώσω το ρεπορτάζ, να σας δώσω μία παράμετρο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, από πού ζητούσε τα χρήματα? Από τον Θεοδόση Πάνου, λέω το δικό μου όνομα εντελώς στοιχεία, που είχε χρησιμοποιήσει αυτός ο εφιέστατος τύπος για να στήσει την απάτη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρκετοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να προσπαθούν να εξηγούν ότι οι ίδιοι δεν είναι αρκούδες.
1: Και μιλάμε για ένα άτομο 27 ετών μόλις.
5: Ακριβώς. Μόνο που θα έχει να τα πει τώρα πια με τον εισαγγελέα.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας δύο τραυματισμούς. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε τη Μόσχα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ, ενώ πριν από λίγο, σε ανάρτησή του, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας ανέφερε ότι η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας, Τζένι Κρυθαρά.
6: Έτσι, Ελισάβετ, ένα ντρόουν τραυμάτισε δύο άτομα στην πόλη Γαλάτσι, στα ανατολικά της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα, με στόχο την Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που ένα μη επανδρωμένο ένα αεροόχημα πλήττει πυκνοκακημένη περιοχή στη Ρουμανία, προκαλώντας τραυματισμούς. Συγκεκριμένα έπληξε την ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας και προκάλεσε έκρηξη. Μια γυναίκα και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι, ευτυχώς, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι δέχτηκαν βοήθεια επί τόπου. 70 κάτοικοι συνολικά απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, έχουν περισυλλεγεί 47 φορές συντρίμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν πέσει σε ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Υπήρξαν, όπως είπες, άμεσα διεθνείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνες του αντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων και των drones. Από την πλευρά της, η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ρωσία ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Ενώ να σου πω ότι νωρίτερα είχαμε drones τα οποία έπληξαν και την περιφέρεια της Οδυσσού, με κύριους στόχους το λιμάνι του Ισμαήλ και εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανάμεσά τους και ένα τουρκικό.
3: Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, Τζέννη, να περάσουμε στην Ιταλία. Εκεί προκαλεί σοκ και φρίκι η υπόθεση μιας τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής και επανειλημμένων βιασμών επί τρεις ημέρες στα προάστια της Ρώμης. Τι έχει συμβεί εδώ?
6: Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αστυνομική έρευνα στη Ρώμη, καθώς 5 άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για την απαγωγή, τον εκβιασμό, απειλές και σεξουαλική κακοποίηση 32χρονης γυναίκας από την Κολομβία, σε υπόθεση που φέρεται να διήρκησε τρεις ημέρες μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. 72 ώρες λοιπόν διήρκησε ο Γολγοθάς της γυναίκας, η οποία φέρεται να πλησίασε έναν από τους κατηγορούμενους για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες, τον ακολούθησε σε ένα φορτηγάκι και έκτοτε βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο όπου βιαζόταν και κακοποιούνταν από αυτούς τους ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνολικά 5 άτομα συνελήφθησαν, ενώ ακόμα 11, τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, απελάθηκαν από την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον ομαδικό βιασμό.
3: Είναι μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Βουλιάζουν η Μυτιλίνη, η Χίος και η Σάμος από Τούρκους τουρίστες. Οι επισκέψεις από τη γειτονική χώρα κορυφώνονται, κυρίως τις μεγάλες εορταστικές περιόδους και τα τριήμερα, όπως είναι το Μπαϊράμι. Η άμεση διαδικασία έκδοσης βίζας και τα καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια φέρνουν τους Τούρκους τουρίστες στα κριτικά νησιά Νικονανούρη, οι οποίοι δίνουν οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες.
7: Και φαίνεται, Βασίλη, πώς και φέτος και στη φετινή αργία του Κουρμπάν Μπαϊράμ, δηλαδή τη γιορτή των θυσιών, τη μουσουλμανική γιορτή των θυσιών, οι Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στη δημοσιότητα και τα αποκαλύπτουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα. Δηλαδή, για άλλη μια χρονιά, φέτος την τιμητική του έχουν τα νησιά του Αιγαίου, όπως η Σάμος και η Λέσβος. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι στη Σάμο αναμένεται μέχρι το τέλος της αργίας να φτάσουν στο νησί μέχρι και 25.000 Τούρκοι, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ενώ την τιμητική τους έχουν και τα νησιά όπως η Λέσβος και η Ρόδος. Μάλιστα στη Λέσβο αναμένεται να ξεπεράσουν και τους 5.000 Τούρκους ταξιδιώτες. Κομβικό ρόλο σε αυτή τη μετακίνηση των Τούρκων και στην επιλογή τους για τα ελληνικά νησιά είναι η έκδοση Express Visa, δηλαδή είναι μια εύκολη διαδικασία καθώς μπορούν να ταξιδέψουν σε 7 μέρες, σε 12 ελληνικά νησιά και δεν χρειάζεται μεγάλη γραφειοκρατία. Ενώ ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που τον επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση είναι οι τιμές. Διότι τα τουρκικά παράλια πλέον αρκετοί οι τιμές είναι δυσθεώρητες και θεωρούν οι Τούρκοι ότι οι τιμές που μπορούν να βρουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου είναι σαφώς καλύτερες σχέση με αυτές που μπορούν να βρουν στην Τουρκία.
3: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε. Δημήτρη, από την επίσκεψη που έκανε αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού μαζί με τον προπονητή και τους προέδρους της ομάδας στο Μαξίμου. Είχαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό λίγο μετά την κατάκτηση του τροπέου.
8: Την αντιπροσωπεία των παικτών του Ολυμπιακού αποτελούσαν ο Κώστας Παπα-Νικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ. Ο κόουτς ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ήταν εκεί οι ιδιοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Γιώργο Σκινδύλια. Συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, τους συνεχάρη για την κατάκτηση του τίτλου στην Ευρωλίγκα. Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί τους και με το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι πυριώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει και το προσωνύμιο σκακιστής, δόρισε στον πρωθυπουργό ένα σκάκι. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Με 1-0 στις νίκες χθες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγούνται στη σειρά των ημιτελικών της Basket League. Ολυμπιακός κέρδισε άνετα 94-77 την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα πολύ, 114-102 στην παράταση των ΠΑΟΚ, 96-96 κανονική διάρκεια. Πολύτιμη βοήθεια του Κώστας Λούκα που επέστρεψε στη δράση. Με μετά από 38 ημέρες απουσίας λόγω τραυματισμού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από την έναρξη του αγώνα, οι παίκτες του Ολυμπιακού γνώρισαν την αποθέωση για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, το Λάβαρο με τον τέταρτο τίτλο ανέβηκε στον ουρανό του ΣΕΦ. Επόμενοι αγώνες αύριο σε Άνω Λιώσια και Θεσσαλονίκη. Στις δύο νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος.
3: Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο Champions League, γιατί ενώ όλοι γνωρίζαμε, Δημήτρη, ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 η ώρα, τελικά έρχεται νωρίτερα.
8: Από τον περασμένο Αύγουστο έχει ενημερώσει η UEFA ότι πλέον ο τελικός θα αρχίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Αύριο στη Βουδαπέστη, η Arsenal με την κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
3: Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την αλλαγή?
8: Υπάρχουν 4 λόγοι. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ενημερώσει λοιπόν για αυτή την αλλαγή. Αρχικά, στόχος είναι η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων. Όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το match θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι και αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν από το μεσάνυχτα. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες.
3: Δεν έχουν συνεχίσει από τους πανηγυρισμούς εδώ στην Ελλάδα που κρατάνε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες προφανώς.
8: Αφού η ώρα δεν θα είναι περασμένη, έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί το παιχνίδι θα τελειώσει 8 ώρα Βουδαπέστης.
3: Χωρίς παράταση,
8: βέβαια. Έπειτα η αλλαγή σχετίζεται και με τα μικρότερα παιδιά. Η σέντρα στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, δηλαδή 9 ώρα Ευρώπης, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Στις 7 είναι βέβαιο ότι πως περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον τελικό και η τηλεθέαση θα αυξηθεί. Και το τελευταίο είναι η αγορά της Ασίας για την UEFA. Η συγκεκριμένη αγορά σε Κίνα, Ινδία είναι σημαντική. Επομένως, η αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμη σε αυτή την ήπειρο αύριο από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Όλη η ενημέρωση για τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Arsenal απέναντι στην Paris Saint-Germain.
3: Ναι, η θηκέθημα στα οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς εδώ οι άνθρωποι του Νότου. Πάμε τώρα στο τένις και στο Roland Garros. Τι είχαμε εκεί?
8: Εντυπωσιακή εμφάνιση από τη Μαρία Σάκαρη. Προκρίθηκε στις 32 του γαλλικού Open μετά από 5 χρόνια. Νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Πολωνή Μάγια Τσαδουλίτσκινα. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης ο Στέφανος Τσιπάς, που ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι. Ο Ιταλός προκρίθηκε στους 32. Εκτός συνέχειας του Roland Garros, πολύ μεγάλη έκπληξη, έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάννη Ξίνερ, που έχασε 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντλο, νούμερο 56 στον κόσμο. Προκρίθηκε ο Αργεντινός στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Με 20-14 Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-0 τις νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να την κατακτήσουν τον τίτλο αύριο, επόμενο παιχνίδι στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Στις 5 το απόγευμα στην Βουλιαγμένη, τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος των γυναικών. Με 1-0 στις νίκες προηγείται η ομάδα γυναικεία του Ολυμπιακού. Θέλει 3 για να φτάσει για να κατακτήσει τον τίτλο. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την Α1 στο χάντμπολ των ανδρών. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός.
3: Και μέτρα Μαδρίτη Σοφαγία για το Μουντιάλ, αλλά φαίνεται ότι χάνει φιλικούς αγώνες ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι της Βραζιλίας.
8: Είναι το θέμα συζήτηση στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, γιατί ο Νεϊμάρ, που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ένιωσε ενοχλήσεις χθες στην πρώτη προπόνηση εν όψη του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν, έκανε εξετάσεις, δεν θα αγωνιστεί στα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει μπροστά της Εθνική Βραζιλίας και πιθανόν να χάσει και τον πρώτο αγώνα της Σελεσάου στο Μουντιάλ στις 13 Ιουνίου απέναντι στο Μαρόκο.
1: Δίνουμε πάλι, κυρίες και κύριοι, το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, καθώς να μην ξεχνάμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος λόγω του τριημέρου. Παναγιώτη.
9: Απέραντο πάρκινγκ. Θυμίζει η κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κούμβο Ανθούσας μέχρι τον κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πανελλαδικές οι απαντήσεις των θεμάτων σε νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία για τα γενικά λύκεια. Διαβάζουμε επίσης στον Κυριακό Μητσοτάκη με το τρόπαιο της EuroLeague, Αγγελόπουλη, Μπαρτζόκας, Παπα-Νικολάου και Walkup. Και Θάνος Πλεύρης, αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα.
3: Και στο enikos.gr, Θεσσαλονίκη, ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα πριν από 4 χρόνια, η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Πένθος των Φαινεοκορινθίας, νεκρός σε τροχαίο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου, επέστρεφε σπίτι για να δει την οικογένειά του. Και Champions League, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη για τον τελικό, η μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία της πόλης.

0: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Αντώνης Μορτάκης.
1: Ακολουθούν ο Σπύρος Παπαδάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο τρίμερο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Σε επίπεδο ρεκόρ κινήθηκαν το 2025 οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό των τελευταίων 20 ετών, με τις υπηρεσίες, το real estate και τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να κρατούν κεντρικό ρόλο. Στον τομέα των υπηρεσιών, τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Υψηλές εισροές καταγράφηκαν σε ιδιωτικές δραστηριότητες real estate, ενώ και ο κλάδος της πληροφορικής και των επικοινωνιών προσέλκυσε σημαντικά κεφάλαια. Νέα δεδομένα για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτου δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο αριθμός των ταξιδιωτών που σχεδιάζει φέτος οδικά ταξίδια αυξάνεται σημαντικά. Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ένας στους 4 ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζει φέτος να πραγματοποιήσει road trip, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 51%. Βασικά κίνητρα για τους ταξιδιώτες αποτελούν ο αυθορμητισμός και η ευελιξία σε ποσοστό 79%, καθώς και το χαμηλότερο κόστος σε ποσοστό 39% παγκοσμίως και 34% για την Ελλάδα. Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας private label στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να ενισχύεται σταθερά και να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό αναδιάταξης της αγοράς. Τη διετία 2024 με 2025 η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας άγγιξε το 25%, ενώ όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, η άνοδος των private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του οργανωμένου λιανεμπορίου.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε το...
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
12: είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
13: Konnichiwa.
14: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
15: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
16: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
17: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
16: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
18: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Κτέλα Χαΐας.
20: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
19: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
21: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
22: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
21: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
22: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
21: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
22: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
21: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
22: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
21: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
23: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
24: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
25: Άρα φεύγουν.
26: Φεύγουν, έχει πάρα πολύ κίνηση παντού σε όλο σχεδόν το Λυκανό πεδίο της Αττικής. Mm. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Οπουδήποτε και αν θέλετε να πάτε, από το βορρά μέχρι το νότο.
25: Να μου αγαπάς, δεν βρήκες τρόπο. Θα δω αν το επόμενο θα είναι αυτό.
26: Από την Ανατολή στη Δύση γενικότερα χρειάζεστε 2-3 τέρμινα.
25: Ωραία.
26: Οπότε
25: μια χαρά.
26: Ανοίξτε...
25: Υπομονή.
26: Πολύ υπομονή.
25: Πολύ υπομονή.
26: Ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνάκι σας στο Real FM.
25: Θα κρατούμε εμείς εδώ πάρα πολύ ωραία παρέα. Θα βάζουμε και ωραία τραγούδια σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο χαλαρό το πρόγραμμα όσο μπορούμε βέβαια.
26: Δεν είναι βατομέ μου.
25: Έλα.
26: Και έχω προετοιμαστεί για non-stop show.
25: Όχι, non-stop δεν είπα, αλλά εντάξει. Θα το κάνουμε λίγο ταξί. Επικαιρότητα καλή είναι, αλλά είναι και Παρασκευή, βρεχε Σπύρο μου.
26: Ναι, σωστό είναι αυτό.
25: Παρασκευούλα μεσημέρι. Τώρα η άλλη. Κάποιοι φεύγουν. Ναι, εντάξει, πολιτική επικαιρότητα θα την αναλύσουμε. Δεν είπα αναγκαστικά, αλλά εντάξει.
26: Έχουμε και ένα τύπο εκεί πέρα, κάπου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο οποίος κάνει τα δικά του, μας έχει αλλάξει τα φώτα.
25: Εγώ νομίζω ότι είναι, πώς το λέγανε εκείνο το παραμύθι με το λύκο και τα πρόβατα, που μετά δεν τον πιστεύανε. Δηλαδή θα μας πούνε μια μέρα έληξε ο πόλεμος και θα λέμε δεν το πιστεύουμε.
26: Ξέρεις τι με προβληματίζει σε αυτή την ιστορία? Ότι τούτος ο Σέριφμαν είναι και ο λύκος και τα πρόβατα και ο Βοσκός μαζί.
25: Ναι, είναι όλα.
26: Αυτό είναι,
25: είναι
26: το πρόβλημα.
25: Είναι one man show πρώτα απ' όλα. Πάντα ήταν one man show. Ναι. Και τώρα το έχει τερματίσει. Γιατί έχει όλη τη δύναμη στα χέρια του. Δεν έχει και με ποιον να διαπραγματευτεί από ό,τι φαίνεται και τους έχει σκοτώσει όλους. Δεν έχει μείνει και κανένας. Ψάχνει να βρει διαπραγματευτεί να λύσει το θέμα του. Άμα τους έχει σκοτώσει όλους, με ποιον θα διαπραγματευτεί? Έχει βάλει εκεί το Πακιστάν στη μέση. Γιατί από Ιράν.
26: Τι ωραίες, τι ωραίες εποχές. Γενικότερα τη δεκαετία του 30, του 40, του 50.
25: Αυτό, τι ωραία που ζούμε.
26: Όχι, θέλω να σου πω ότι όταν ήταν να γίνει μια έτσι, συμφωνία, συναντιόντουσαν στη Λοζάνη, στο Παρίσι, στη Ρώμη.
25: Η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη. Εδώ δεν βλέπω πρώτον να υπογράφεται τίποτα. Εγώ βλέπω έναν Τραμπ ανά 5 λεπτά να. Μάλλον οι συνθήκες και υπογραφές έχουν αντικαταστεί από το X. Κάθε λίγο και λιγάκι του Ιτάρι. Μία το ένα, μία το άλλο, μία το παράλληλο.
26: Το Truth Social.
25: Ναι.
26: Γιατί έχουμε και τη δική μας πλατφόρμα.
25: Βέβαια, εννοείται.
26: Έτσι. Και... βγαίνει καμιά δεκαπενταριά φορές το 24ωρο στο Fox News.
25: Αυτό.
26: Μήπως είναι
25: μέρα
26: δικό
25: με τη μέρα και να σου πω κάτι.
26: Θα μπορούσε κάποιος να το αρνηθεί στο Fox News.
25: Υποτίθεται ότι έχουμε εκεχηρία. Ωραία, εκεχηρία, εντάξει. Το πετρέλαιο. Σταθερά έχουμε μάθει, ήταν 50 δολάρια το βαρέλι, θυμάμαι παλιά βέβαια, προπολέμου. Τώρα μας φαίνεται φυσιολογικό το 90, το 95, το 100. Μας φαίνεται φυσιολογικές αυτές τις τιμές. Έχουμε σταματήσει πλέον να τις λέμε 100 ευρώ το βαρέλι σήμερα.
26: Και το θέμα δεν είναι μόνο το βαρέλι, είναι και το ταμπλό στα πρατήρια της βενζίνης εδώ στη χώρα μας. Σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ. Το ψυχολογικό αυτό όριο των 2 ευρώ το έχουμε. Είναι πλέον στη μερισσία διάταξη. Είχε φτάσει και στο 2,11, 2,114, 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη. Ακολουθούσε κατά πόδας και το πετρέλαιο κίνησης, που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Διότι όταν οι μετακινήσεις των προϊόντων γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο ακόμα στην Ελλάδα, άλλες χώρες χρησιμοποιούν τα τρένα, αλλά τι ξέρουν αυτές οι χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ με τον παραδοσιακό τρόπο. Με αποτέλεσμα στα ράφια των υπεραγορών όλα τα προϊόντα.
25: Να ανεβαίνουν όλα, γιατί είναι μια αλυσίδα όλο αυτό. Σήμερα το άλλο μεγάλο θέμα είναι η πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις που τα παιδιά μας ξεκίνησαν σήμερα. Από ό,τι φάνηκε, από ό,τι λένε, ήταν τα θέματα της, σήμερα ήταν τα θέματα της γλώσσας τα οποία εξετάζονταν. Είναι η ελληνική γλώσσα. Επίκαιρο το θέμα, η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή και η ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση φυσικά των νέων και των ηλικιωμένων. Ένα θέμα που νομίζω ότι τα παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο τα δυσκόλεψε, δεν έχω δει αντιδράσεις. Εγώ μόνο με την κόρη μου μίλησα που μου είπε ότι της φάνηκε πολύ.
26: Δίνει φέτος.
25: Ναι, έδωσε,
26: α,
25: βέβαια,
26: καλά,
25: ναι,
26: να γράψει καλά και
25: μακάρι,
26: καλά αποτελέσματα.
25: Μακάρι. Αλλά είναι πράγματα.
26: Εμείς το περάσαμε πέρσι.
25: Ναι, αλλά είναι πράγματα που τα παιδιά τα συζητάνε και στην καθημερινότητά τους, αυτό το βιώνουν. Δηλαδή θέλω να πω και να μην έχουν διαβάσει, να μην έχουν προετοιμαστεί τόσο καλά. Μοναξιά σύγχρονη εποχή και πώς αυτή έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις, η σύνδεση των γονέων με τους ηλικιωμένους. Δηλαδή μου έλεγε εκεί κόμπλαρα λίγο. Δηλαδή δεν σκέφτηκε τη σχέση σου της γιαγιάς σου με τον παππού σου? Και μου λέει ναι, το σκέφτηκα και πώς εσύ τους βοηθάς και έγραψα.
26: Πες μου κάτι. Ποιος έχει περισσότερο άγχος, η μαμά ή το παιδί?
25: Κοίτα, εγώ πραγματικά, επειδή σοκαρίστηκα πάρα πολύ από αυτό που έγινε με τις 17χρονες, πραγματικά σοκαρίστηκα πάρα πολύ εκεί και μέσα μου, και ως προς το παιδί έβαλα μια μεγάλη τελεία και είπα τέλος. Δηλαδή εγώ θέλω υγιή παιδιά, ψυχικά και σωματικά. Τέλος. Και από εκεί και πέρα όλα θα τα βρούμε.
26: Λοιπόν, απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης.
25: Φυσικά.
26: Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM.
25: Ακούει τόσο ο Γιάννης, αλλά ούτε ένα μηδίαμα δεν βλέπω. Καμία φορά. Σε κάρφωσα τώρα.
26: Όχι, το κρύβει το αριστοτεχνικά φτιαγμένο με αρχιτεκτονικό τρόπο όλα τα άπα μουσι.
25: Γιατί ακούω και σένα, ακούω και τον Νίκο που τον έτσι τον πενεύουν κάθε φορά. Επίσης
26: εμείς ακούμε και τα ίδια ακούσματα έτσι. Στα 60 μας ακούμε Slayer.
25: Α, ωραία. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Η Βάσια η Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλέφωνά σας 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papaki.real.fm.gr.
26: Και μια μεγάλη χάρη από όλους εσάς τους πρωτευουσιάνους εκεί. Καλησπέρα στην πρωτεύουσα. Έχει φτιάξει ο Κερούλης. Νωρίτερα είχαμε και κάποιες βροχούλες. Εμείς από το πρωί σας το είχαμε πει ομπρέλα να πάρεις.
25: Το απόγευμα κιόλας. Ξαφνικά εκεί που είχε ήλιο ήμουνα στο αυτοκίνητο, κατέβαινα στον Πειραιά. Να σου η βροχή.
26: Λοιπόν, να μας πείτε, να μας στείλετε μηνυματάκια, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Πώς περνάτε το μεσημέρι σας?
25: Ετοιμάζετε μπαγκάζια? Φεύγετε, βέβαια, έχετε φύγει ήδη. Φεύγετε αύριο? Θα μείνετε εδώ να κάνετε παρέα σε όσους μείνουν?
26: Εάν είναι να φύγετε, να μείνετε και λίγο παραπάνω. Μπας και από Τρίτη εμείς κινούμαστε και λίγο καλύτερα, λίγο πιο εύκολα.
25: Ναι, αυτό, να μην έχουμε
26: όχι
25: κίνηση.
26: Ότι, αλλά...
25: Βέβαια, αν μπορείτε, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση. Είναι αυτό που συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες, ότι ένα στους δύο δυσκολεύεται λίγο να πάει διακοπές.
26: Αυτό θεωρώ ότι είναι πρόγραμμα της κυβέρνησης, να ξέρεις.
25: Ναι.
26: Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε χρήματα, κανονίζαμε να πάμε. Μπαχάμες, Μαλδίβες, πού αλλού, πείτε κανένα άλλο. Παρίσια, Λονδίνα.
25: Ναι.
26: Παντού. Σου λέει κάτσε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για να κρατάμε τους Έλληνες στην
25: τη
26: Ελλάδα. Πρέπει να τους οδηγήσουμε.
25: Για να μην μπορούν να πηγαίνουν όμως ούτε στα νησιά.
26: Περίμενε. Στα νησιά να πηγαίνουν οι νησιώτες. Δηλαδή το πρόγραμμα
25: αυτό.
26: Και
25: ή
26: το
25: να
26: σκεπτικό.
25: Να πηγαίνουν το καταχύμωνο.
26: Και αυτό καλό είναι. Και το καλοκαίρι στο βουνό.
25: Αυτό.
26: Το πρόγραμμα έχει να κάνει με το εξής. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα εγώ πιστεύω. Είναι η ταπεινή μου άποψη.
25: Ναι.
26: Επειδή έχουν ερημώσει τα χωριά, σου λέει. Όχι αδερφέ,
25: να
26: θα πας στο χωριό σου.
25: Ακριβώς.
26: Έχεις το πατρικό σου εκεί. Πρέπει γιατί, να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά.
25: Συμφωνώ, γιατί να πας σε νησί? Αν θες να πας σε νησί, να πας να ενισχύσεις το νησί το χειμώνα που βρέχει και έχει χάλια καιρό και υγρασία.
26: Έτσι.
25: Να πας το χειμώνα να ενισχύσεις την τοπική οικονομία.
26: Ακριβώς.
25: Τότε που είναι όλα κλειστά, να πας εκεί.
26: Και
25: να
26: δεν
25: μην τελεπορηθείς
26: κιόλας. Και επειδή δεν πρόκειται ούτε σουβλάκι να βρεις να φας, φέρτε από την Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό σας λέω, είναι αγγελικά
25: κάνουμε,
26: τα πάντα. Είναι σχεδιασμένα με την παραμικρή τους λεπτομέρεια.
25: Ναι, κάνουμε πλάκα, μην μας παρεξηγήσετε. Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την κατάσταση απλώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο μας.
26: Ναι, διότι όταν πας
25: στο πόνο σας. Όταν... Να διασκεδάσουμε την κατάσταση. Δεν κάνουμε πλάκα.
26: Όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις 90 λεπτά το κιλό, το κρεμμύδι, το ελληνικό.
25: Ποιο το κρεμμύδι?
26: Το κρεμμύδι. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι ξεκίνησε από τα 82 λεπτά και μέσα σε διάστημα 15 ημερών έφτασε τα 98.
25: Το κρεμμύδι.
26: Okay. Και τώρα έπεσε στα 90.
25: Δηλαδή τα άλλα τα πιο έτσι που δεν είναι τόσο ταπεινά όπως το κρεμμύδι. Πού θα φτάσουν?
26: Κατεψυγμένο προϊόν.
25: Ναι.
26: Το οποίο είχαμε και το μπάσκετ, είχαμε και τα διάφορα, τώρα έχουμε και Champions League. Σ' αρέσει ρε παιδί μου να το έχεις στο σπίτι, να το ψήνεις, να βλέπεις είτε ταινία είτε να βλέπεις αγώνες με ένα αναψυκτικό. 5,80 ημέρα Τετάρτη, 7 ευρώ το Σάββατο. Από Τετάρτη σε Σάββατο αύξηση 1,20.
25: Ναι.
26: Το ίδιο ακριβώς προϊόν. Δεν το λες και φυσιολογικό που να πάρει ευχή?
25: Ναι, αλλά κανείς...
26: Δεν το λες και φυσιολογικό.
25: Φυσικά και δεν το λες φυσιολογικό. Και κανείς από όσους βγάζουμε κατά καιρούς δεν μας έχει δώσει σαφή απάντηση για το τι μπορεί να γίνει πρώτον και γιατί από το χωράφι στο ράφι υπάρχουν αυτές τις τεράστιες ανατιμήσεις. Όλο ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Κάντε τους. Προσλέβετε πόσο καιρό θα ακούω ότι δεν γίνονται έλεγχοι.
26: Να σου πω, έχουμε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας βεβαίωση προϋπηρεσίας μισθωτών του ΕΦΚΑ.
25: Τι
26: λέτε ρε παιδιά, θα πραγματοποιηθεί λέει την 3η 2 Ιουνίου από τις 11 το πρωί ως τις 3 μετά μεσημβρία στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο φορέας.
25: Μάλιστα.
26: Άρα λοιπόν η πλατφόρμα, μια χαρά πάμε με τις πλατφόρμες, πολύ καλά.
25: Εντάξει, από την... έχουμε εξυγχρονιστεί.
26: Ναι, έχουμε εξυγχρονιστεί στο...
25: Έχουμε κάποια, κάποιες λειτουργίες, κάποιες φορές, επειδή μην είσαι τόσο άδικος.
26: Δεν είμαι άδικος, ίσα ίσα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα και αυτοί οι οποίοι ήθελαν να πάρουν το βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό.
25: Ναι.
26: Δηλαδή ποιο ήταν το πρόβλημα, το ότι πατούσες το κουμπί και έβαζες τα στοιχεία τη Δευτέρα και περίμενες για να φορτώσεις το σύστημα μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα από Δευτέρα ως Παρασκευή?
25: Όχι.
26: Τι είναι, παιδάκι μου,
25: είναι
26: 4-5 μέρες μπροστά στην αιωνιότητα? Όλα τα κάνουμε θέματα, είμαστε υπερβολικοί εμείς οι δημοσιογράφοι. Είμαστε πραγματικά πολύ υπερβολικοί. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο,
25: λοιπόν,
26: γιατί σε αυτή τη χώρα τελικά δεν δουλεύουν και πολλά πράγματα.
25: Ο Ολυμπιακός στο Μαξίμου.
26: Πήγε, ναι.
25: Το τάδε σε αυτά.
26: Τα είδα.
25: Δώρο σκάκι στο Μπαρτζόκα.
26: Εντάξει, είναι οι ωραίες στιγμές.
25: Είναι τα ωραία.
26: Καλά έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας.
25: Φυσικά. Και είναι τα ωραία αυτά. Ναι.
26: Επί Καραμαλή, όταν είχε υποδεχθεί τους πρωταθλητές, τους δευτεραθλητές κόσμου, ο κύριος Καραμαλής. Θυμάσαι τότε, ήσουν μικρή, δεν θα
25: δεν
26: το θυμάσαι.
25: Δεν το θυμάμαι, όχι.
26: 2007 ήταν εσύ, Γιάννη. 2007-2006.
25: Δεν το θυμάμαι.
26: Το μουντομπάσκετ που κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήγαμε στον τελικό, αλλά χάσαμε από την Ισπανία.
25: Ούτε
26: είναι
25: Γιάννης,
26: εδώ στα Βρακάκη.
25: Ούτε ο Γιάννης το
26: θυμάται. Θα μας τα. Λοιπόν, δέχτηκε
1: το
26: 7, με.
1: Το 7.
26: Υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τον προπονητή, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τους παίκτες.
25: Λογικό.
26: Λουκία έγινε της γραβάτας.
25: Της γραβάτας.
26: Έγινε της γραβάτας.
25: Δηλαδή
26: όλοι βγάζαμε τις γραβάτες,
25: ναι,
26: που καλύπταμε το ρεπορτάζ,
25: ναι, ναι, ναι,
26: και πηγαίναμε στον Παπαλουκά, στον Σκορτσιανίτη, σε όλους
25: για
26: αυτούς.
25: Να τους υπογράφουν.
26: Ναι. Να τους υπογράφουν.
25: Έτσι,
26: ναι.
25: Ορίστε. Έχετε άρα γραβάτα με υπογραφή.
26: Δεν την έχω, μου την πήρε ο Καραμαλής.
25: Α, σου την πήρε. Ναι, μου, την δώσε ήθελε.
26: Μου δώσε μία δικιά του, τη αυτή που φορούσε, και πήρε αυτή. Δεν ξέρω αν έκαναν καλό ντυλάρισμα. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνυματάκια σας. Το ρακούν, ο σοσιαλισμός λέει δεν ρίζωσε στην Ελλάδα επειδή οι φτωχοί βλέπουν τους εαυτούς τους όχι σαν καταπιεσμένους προλετάριους. Τι μας κάνεις μωρέ με μεσημεριάτικα, αλλά σαν προσωρινά ατυχήσαντες εκατομμυριούχους. Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή, αλλά... Όχι, Σάβα, δεν μιλάμε για το κρεμμύδι από το Κατάρ. Μιλάμε για το κρεμμύδι που έρχεται από τη Νεάπολη Λακωνίας, από τα Βάτικα, και το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Θήβα. Υπήρχε βέβαια και Ινδικό, υπήρχε και Ινδίας, από την Ινδία, ίδια τιμή.
25: Μάλιστα.
26: Όσο κάνουν το κρεμμύδι να έρθει από Λακωνία και Θήβα, τόσο είναι το κόστος να έρθει από Ινδία. Αυτά δηλαδή οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν τα βλέπουν, δεν τους κάνει εντύπωση? Γιατί στον απλό πολίτη, τον καταναλωτή, τους κάνει εντύπωση?
25: Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι δεν επαρκούν, διότι συνομιλούσαμε και εδώ με την κυρία Τσαγκάρη και μας έλεγε ότι είναι 75 άτομα για όλη την επικράτεια.
26: Ναι.
25: Πού να πρωτοπάνε? Ένα εύλογο ερώτημα εγώ καταθέτω στη συζήτηση.
26: Θα σου πω.
25: Πού να πρωτοπάνε?
26: Αν ξεκινήσουν τους ελέγχους σήμερα, φαντάζομαι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια κάτι
25: αυτό
26: θα έχουν καταφέρει.
25: Μέσα σε 15 χρόνια, ναι, αυτό σου λέω.
26: Θα μπορούσε να είναι προεκλογική δέσμευση ενός κόμματος.
25: Αυτό
26: στα
25: σου
26: επόμενα
25: λέω.
26: 15 χρόνια θα έχουμε ελέγξει τα,
25: ναι,
26: πράγματα. Ναι.
25: Είναι λίγο, πρέπει να σπεύσουμε λίγο να προσλάβουμε κόσμο. Γιατί εγώ δεν μπορώ να. Mm. Δεν αγοράζω το επιχείρημα, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Οκ, okay, δεν επαρκούν οι έλεγχοι. Φέρτε κόσμο να κάνει τους ελέγχους για να επαρκούν. Δεν μπορώ να το αγοράσω, συγγνώμη.
26: Και πολύ καλά κάνεις. Διότι θα έπρεπε να βρούνε τρόπο, λύση, να προσλάβουν άτομα, να εξειδικεύσουν το προσωπικό.
25: Ακριβώς.
26: Ας μην μπούμε στην λογική του λεφτά υπάρχουν, αλλά να μπούμε στη λογική ότι εκεί που χρειάζεται πρέπει
25: εφόσον
26: να κάνει την υπέρβαση το κράτος.
25: Εφόσον συγκεκριμένες υπηρεσίες χρειάζονται ενίσχυση, πρέπει να ενισχυθούν. Άκουα προχθές τον κύριο Γεωργιάδη, χθες νομίζω, που έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα με τους νοσηλευτές.
26: Mm.
25: Το παραδέχτηκε. Έχουμε προκηρύξει τόσες θέσεις. Το παραδέχτηκε. Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε νοσηλευτές. Πρέπει να έχουμε νοσηλευτές. Κάπως έτσι είναι και με τους ελεγκτές. Πρέπει να έχουμε ελεγκτές. Δεν φτάνουν 75 πόσοι είναι για όλη την επικράτεια.
26: Κάντε το που να πάρει ευχή. Τι το λέμε,
25: το σχολιασμό.
26: Έχουμε φτάσει στο σημείο να σχολιάζουν τα δρόμενα και τα πεπραγμένα περισσότερο οι πολιτικοί και αυτοί που ουσιαστικά πρέπει να πάρουν, αποφάσεις, από ότι εμείς οι δημοσιογράφοι. Mm. ο σχολιασμός, η παρατήρηση, το να παρατηρούμε μάλλον, το να κάνουμε ρεπορτάζ, το να επισημαίνουμε πράγματα, είναι η δουλειά δική μας, είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, είναι η δουλειά των πολιτών. Όχι του πολιτικού. Ο πολιτικός είναι εκεί για να λύνει τα προβλήματα, όχι να τα επισημαίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Βασίλη μου, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε ακριβώς αυτό το οποίο γράφεις για τα χρέη του κόμματος. Είπε κάτι άλλο. Είπε κάτι άλλο. Που, και αυτό το κάτι άλλο, γιατί λέει ο Βασίλης ότι σε μια συνέντευξή του είπε ότι τα χρέη του κόμματος δεν θα αποπληρωθούν, δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει γίνει ανακεφαλαίο. Στη συνέντευξή του είπε ότι τα χρέη του κόμματος δεν θα αποπληρωθούν, δεν θα αποπληρωθούν ποτέ. Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει γίνει

0: και δεν είναι και για τους πολίτες, υπάρχει ζητηματάκι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Υπάρχει ζητηματάκι.
1: Λοιπόν, εμείς θα ανοίξουμε εδώ διάφορα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, που είναι υφυπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Αργότερα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων και βενζινοπολών του νομού Αττικής, για να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη. Και από την άλλη, επειδή έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ήδη δύο δημοσκοπήσεις και σήμερα άλλη μία της ΑΛΚΟ, και έχει ξεκινήσει και ένας καυγάς απέναντι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, στους δημοσκόπους, σε διάφορα, σε όλα αυτά. Αλλά θέλουμε να δούμε και τη γενικότερη εικόνα όπως διαμορφώνεται τώρα. Θα έχουμε κοντά μας τον Απόστολο Πιστιόλα, τον επικοινωνιολόγο, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μία τάξη, για να δούμε τι γίνεται.
0: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και ανησυχία, εκνευρισμός, πολλά πράγματα. Είναι πολλά τα συναισθήματα στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την εμφάνιση και επισήμως μετά την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση.
1: Απλά ξέρεις ποιο ήταν το θέμα? Ότι στην πρώτη δημοσκόπηση που είχε δημοσιοποιηθεί, η οποία έχω την αίσθηση ότι ήταν η interview. Ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του.
0: Το είχε ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού και δεν το είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
1: Στη Real Polls έχω την αίσθηση ότι έγινε την ίδια μέρα, αλλά και αυτό πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ήταν στο οριακό.
1: Ναι, ήταν στο οριακό. Οπότε σήμερα έχουμε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Εκεί εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει ανακοινώσει το κύριο κόμμα του, βγαίνει δεύτερος με 12,8%, το ΠΑΣΟΚ με 10% και τέταρτη η κυρία Καριστιανού με 9,5%. Την ίδια κατάταξη δημοσίευαν και οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
0: Η Real Polls έχω την εντύπωση ότι έδειχνε τρίτη την κυρία Καριστιανού.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι,
1: δεν το θυμάμαι.
0: Και με μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ. Yeah. Για να τα λέμε όμως τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στην μέσα στη δίνη του κυκλώνα των πολιτικών αυτών εξελίξεων. Yeah. Οι αναλυτές λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό θα μας πει και ο κύριος Πιστόλας, χωρίς να θέλω να τον προκαταλάβω, λένε ότι θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα.
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήταν τρίτο, έχεις δίκιο. Ναι, ήταν τρίτο και το ΠΑΣΟΚ ήταν τέταρτο.
0: Τέταρτο με μονοψήφιο αριθμό.
1: 9,6. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Λένε λοιπόν οι αναλυτές, λένε και οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Τσίπρα, ότι όλο αυτό θα το δούμε μόλις φύγει από τη μέση η σκόνη που έχει σηκωθεί.
1: Ναι, γιατί θυμάσαι και όταν είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, ότι είχε ένα ρεύμα, ναι, στην αρχή. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, το οποίο ρεύμα αυτό μετά σιγά σιγά ξεφούσκωσε. Βέβαια, συζητώντας και με πάρα πολλούς δημοσκόπους και επικοινωνιολόγους και κυρίως δημοσκόπους, μου λένε το εξής, ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται σε αυτό το 70%, το οποίο είναι αυτή η γκρίζα ζώνη, αυτή που δεν ξέρουν αν θα πάνε να ψηφίσουν. Και ουσιαστικά η αναλογία είναι ότι ένας από τους δύο, αν πάει να ψηφίσει, θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι λένε, της κυρίας Καριστιανού, και μετά θα διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή είναι η εκτίμησή τους αυτή τη στιγμή. Ότι όποιος καταφέρει και σηκώσει αυτούς τους ανθρώπους από τον καναπέ και πάνε στην κάλπη, δεν θα πάνε για να ψηφίσουν εύκολα Νέα Δημοκρατία. Αυτοί θα πήγαιναν ούτως ή άλλως.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός και στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόλο που δεν θέλουν να τον δείξουν αυτόν τον προβληματισμό. Ναι. Εδώ και 1,5 μήνα, δύο μπορώ να σου πω, κάνουν συνεχόμενες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις για να δουν πώς κινείται το εκλογικό σώμα. Τα ευρήματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαψεύδουν ότι υπάρχει η τάση να φεύγουν ψηφοφόροι από τη Νέα Δημοκρατία και να πηγαίνουν σε άλλα κόμματα, αλλά το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι έχει κολλήσει τον ιό του ΠΑΣΟΚ, κολλάει βελόνα. Αυτό είναι το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Πολύ εύκολα μπορεί να χάσει 1-2 μονάδες, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα τις πάρει πίσω. Μιλάμε πάντα δημοσκοπικά.
1: Κρίνοντας και από το πώς έχει αντιδράσει.

0: Δράσει το Πασόκ αυτές τις δύο μέρες από τότε που ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του, μπορεί να μην θέλουν να το παραδεχτούν, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με μία πίεση την οποία δέχονται και την οποία βλέπουν να έρχεται. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Σωστό. Ξυπνήσατε, βλέπω. Πολύ χαίρομαι. Γίνεται τώρα ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και πάρα πολύ μας αρέσει.
0: Εδώ μας λέει ο Νίκος από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα σας. Ποτέ μου δεν κατάλαβα την τρομερή αύξηση των τιμών στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κατά το διάστημα το λεγόμενο full season. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Ναι. Και όχι μόνο δεν το κατάλαβα, με ενοχλεί και ιδιαιτέρως. Διότι η ίδια παροχή υπηρεσιών αυθαίρετα και νόμιμα διπλασιάζεται. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Τουλάχιστον δηλαδή ο γιατρός το χειμώνα που αυξάνονται οι ιώσεις πρέπει να διπλασιάζει την αμοιβή του. Είναι σωστό? Τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Και σίγουρα τίποτα από αυτά δεν είναι σωστό. Το ένα κατάλημα να το βρίσκεις τον Ιούλιο 150 ευρώ, λέω μία χ τιμή εγώ, και τον Αύγουστο να το βρίσκεις 350. Δηλαδή είναι, όχι, δεν είναι στο όριο της εσχροκέρδειας, είναι παραπάνω από εσχροκέρδεια. Δεν είναι σαν να θέλω να βγάλω τα σπασμένα μέσα σε 2 ή 3 μήνες.
1: Καλημέρα Ηλία, τι κάνεις, είσαι καλά? Ο Ηλίας μάλλον δεν ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Ο κύριος Στραβελάκης,
0: ο κύριος Στραβελάκης τον στείλαμε σήμερα να ξεκουραστεί λίγο, και στη θέση μου του είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
1: Αυτό, η κυρία Λουκία Κάτσου, εντάξει,
0: εγώ δεν με αφήσανε εμένα να ξεκουραστώ, εγώ είμαι εδώ.
1: Την απολαμβάνετε και όλα στο Κόντρα Channel, εκπομπάρες, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε. Ούτως, στη δική σου εκπομπή η κυρία Καρισιανού δεν είχε προαναγγείλει
0: την είδηση
1: του κόμματος.
0: Ναι,
1: από το 2025 είχαμε.
0: Ναι, το είχαμε.
1: Πόσο
0: το είχαμε.
1: Μακρινά
0: ήταν η πρώτη
1: φαίνεται.
0: Συνέντευξη.
1: Αυτό τώρα τι είναι, βασιλικιά είναι?
0: Ναι, μας δείχνει το και 25 ο Γιάννης. Οπότε το και 25 πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά, να έχουμε τις διαφημίσεις μας και τους τίτλους ειδήσεων, και σε λίγο θα είμαστε πολύ κοντά μαζί σας.

0: αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε...
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
13: Στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Ποσειδώνος Κατεχάκη Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι έξοδος των εκδρομένων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλη του Κηφισού, όπου έχουν προγραμματιστεί 60 έκτακτα δρομολόγια. Στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον. Προβλέπει επέκταση της εκεχηρίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για 60 ημέρες και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε ενεργεία στη χώρα μας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης, εδώ στα μικρόφωνα. Και έξω, Σπύρο, τι γίνεται? Χαμός γίνεται με την κίνηση.
1: Γίνεται χαμός. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη Παρασκευή. Πρέπει να οπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή. Θα ξεκινήσουμε κλασικά από τον Κηφισό. Στην άνοδο του Κηφισού, από το Μοσχάτο, παρακαλώ, ξεκινά το μποτιλιάρισμα. Ναι, ακριβώς όπως σας το λέω. Ξεκινά από το ύψος του Μοσχάτου, αμέσως μετά, δηλαδή με το που βγαίνεις από την Ποσειδόνος και μπαίνεις στον Κηφισό, και μάλιστα αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχόμενα φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Εάν μπορέσετε να βρείτε εναλλακτικές διαδρομές.
0: Συνήθως εκεί γίνεται η ιστορία. Και μετά σφαγή μέχρι τη Φιλαδέλφια φτάνει το μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, αλλά ξεκινάει από το.
0: Ναι, ξέρω από πού ξεκινάει. Κατάλαβα.
1: Σταματάς, βγάζεις φωτογραφία το Ειρήνης και Φιλίας, βγάζεις φωτογραφία το Καραϊσκάκι, βγάζεις γενικότερα φωτογραφίες εκεί τον ορίζοντα. Και ακόμα. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Στην κάθοδο του Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, πριν δηλαδή από την από τον κόμβο της Αττικής Οδού, και φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί που λέμε ο κόμβος της Ρενό στη Νέα Φιλαδέλφια. Κατά τα λοιπά η κάθοδος είναι βατή, οπότε εκεί κάπως σώζεται το πράγμα, τουλάχιστον όχι κατεβαίνετε. Όσοι ανεβαίνετε, βοήθειά σας. Σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όπως και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
0: Γιατί υπάρχει έξοδος. Έχουμε όμως κοντά μας τον κύριο Στέφανο Γκίκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλησπέρα σας, κύριε Γκίκα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Εσείς εκεί στις θάλασσες δεν έχετε πρόβλημα μποτιλιαρίσματος ή έχετε?
2: Εγώ μόλις έρχομαι από το Attica Green Expo, όπου μίλησα για την ασυνεσιωτικότητα, σε αυτή τη μεγάλη έκθεση δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Οπότε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν συνάντησα κίνηση μέχρι το Υπουργείο.
1: Αυτό είναι, ναι, γιατί η κάθοδος είναι μια χαρά του Κηφισού. Δεν ξέρω αν κατεβήκατε από τον Κηφισό. Στην άνοδο όμως πρέπει να βλέπατε τελείως διαφορετική εικόνα, τουλάχιστον έτσι όπως μας ενημερώνει ηλεκτρονικά ο χάρτης.
0: Να πάμε στο μεταναστευτικό, κύριε Γκίκα, γιατί διαβάζουμε και ότι πιο σκληρά μέτρα θα προαναγγείλει η κυβέρνηση, καθώς συνδέει την πρόσφατη έξαρση των μεταναστευτικών ροών με αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο εν ώψη και της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη η Κρήτη φαίνεται να πιέζεται, αναδεικνύεται δηλαδή σε κεντρικό πεδίο πίεσης με ανοιχτά ζητήματα υποδομών και τοπικής συνένεσης. Τι προτίθεστε να κάνετε?
2: Καταρχάς να πω ότι γενικώς το θέμα του μεταναστευτικού υπάγεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Και στο το πεδίο, στο πεδίο όμως είσαστε εσείς, κύριε.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά να πω ότι στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεστε, ουσιαστικά εφαρμόζουμε το European Pact, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο έχει συμφωνηθεί το 24 και έρχεται πλέον στην ένωμη τάξη της χώρας. Πράγματι βάζει κάποιες, αυστηροποιεί κάποιες διαδικασίες, περιορίζει χρονοδιαγράμματα. Παραδείγματος χάρη, όσοι δεν λαμβάνουν αυτή τη λεγόμενη διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής και θα υπάρχει ένας αυστηρότερος μηχανισμός ελέγχου για να μείνει κάποιος ή να μην μείνει, και θα οδηγούνται σε κλειστές δομές. Επίσης είναι σημαντικό αυτό, η πρόβλεψη αξιοποίησης κάποιων κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι είναι σημαντικά στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή, δεν αλλάζει κάτι ως προς το επιχειρησιακό σκέλος και την διαδικασία την οποία κάνουμε εδώ και καιρό. Να πω στο μεταναστευτικό, παρότι υπάρχουν μέρες που πραγματικά υπάρχει πίεση στην Κρήτη, όπως αυτό το τελευταίο διήμερο για παράδειγμα, υπάρχει μια πίεση, έχουμε αρκετές αφήξεις δηλαδή και διασώσεις, πολλές διασώσεις στην ευρύτερη περιοχή Νότια Κρήτης. Γενικώς ο αριθμός των εισερχομένων το 2026 είναι μικρότερος από το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Θα έλεγα ότι είμαστε γύρω στις 12-12.500, όταν πέρσι αντίστοιχη περίοδο είμαστε γύρω στις 7.500. Άρα υπάρχει μια σαφής μείωση. Παρόλα αυτά, μιλάμε για μια πίεση στην Κρήτη, η κατάσταση είναι απολύτως ελεγχόμενη, τα επιχειρησιακά σχέδια είναι δεδομένα, οι εντολές του Υπουργού του Βασίλη του Κικίλια είναι δεδομένες και νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή 1η Ιουλίου που πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας το συγκεκριμένο σύμφωνο, κύριε Γκίκα, κύριε Υπουργέ, θα είμαστε έτοιμοι, θα είναι έτοιμο το λιμενικό? Δηλαδή προσπαθώ να αντιληφθώ το εξής. Αναφέρει μέσα το συγκεκριμένο σύμφωνο ότι θα πρέπει να γίνεται, μάλλον θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οι πρόσφυγες από τους μετανάστες που δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες?
2: Κοιτάξτε, αυτό το αναφέρει πράγματι το νομοσχέδιο. Μπορεί να γίνει υπό την έννοια ότι αμέσως με το που έρχονται υπάρχει μια διαδικασία screening, να το πω έτσι, δηλαδή μια υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα σύνορα, που σημαίνει ταυτοποίηση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, υγειονομική έλεγχη, έλεγχη ασφαλείας. Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν μπορεί ο παράνομος μετανάστης να πει ότι εγώ προέρχομαι από το Σουδάν για παράδειγμα, αυτό είναι το χαρτί μου, αν έχει χαρτί, προέρχομαι από το Σουδάν, οπότε δικαιούμαι διεθνούς προστασίας. Αυτό λοιπόν αξιολογείται, όχι από εμάς, εμείς απλά ως λιμενικό σώμα ελληνική αυτοφυλακή κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη διάσωση των ανθρώπων αυτών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό το έργο του λιμενικού σώματος. Μόνο το τελευταίο 48ωρο είχαμε πάνω από 600 διασώσεις ανθρώπων. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και να μην σας πω, να σας πάρω σε βάθος δεκαετίας, που είναι πάνω από 250.000 διασώσεις ανθρώπινων ζωών από το ελληνικό λιμενικό σώμα και αρτοφλακή. Που και πέρα αναλαμβάνει βεβαίως το Υπουργείο Μετανάστευσης, ακολουθώντας το νέο αυτό σύμφωνο για τη μετανάστευση, που σας είπα αυστηροποιεί καταστάσεις και οφείλουμε να το ακολουθήσουμε αφού είναι ευρωπαϊκή οδηγία πια.
0: Κύριε Γκίκα, επειδή στην Τουρκία αυτή τη στιγμή τα έχετε ακούσει ότι τον Ιούνιο ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά θέλουν να γκριζάρουν το Αιγαίο, σε επίπεδο, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, στο πεδίο, δηλαδή αν βρίσκονται σε ένα νησί το οποίο θεωρούν έχουν περιγράψει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο ως δικό τους ενώ δεν είναι, το λιμενικό πώς θα αντιδράσει? Δηλαδή αν βρεθεί εκεί μια φρεγάτα ή ψαράδες ή πάνε να ψαρέψουν, μήπως θα δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο? Γιατί γενικά η ένταση, έχω την αίσθηση ότι έχει αρχίσει και κλιμακώνεται, μιλώντας και με πολλούς διεθνολόγους.
2: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι περιμένουμε να δούμε τελικά ποιο θα είναι αυτό το νομοσχέδιο, αν θα είναι, σε τι βάθος θα είναι.
0: Μήπως αν περιμένουμε θα είναι αργά?
2: Να σας πω, η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Υπάρχουν ανδιαφυσβήτητα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, εθνική κυριαρχία. Η χώρα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, να διασφαλίσει την εθνική κυριαρχία. Τα τελευταία 6-7 χρόνια έχει γίνει μια εργώδης προσπάθεια που τη βλέπουμε όλοι για την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, για την επικαιροποίηση αν θέλετε των πολεμικών μας σχεδίων, σχεδίων προετοιμασίας, με την έννοια ότι ο πόλεμος εξελίσσεται, βλέπετε τώρα όλοι μιλάμε για ντρόουν, όλοι μιλάμε για νέους τρόπους στο επιχειρησιακό πεδίο. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, έχει αυξήσει με λίγα λόγια σημαντικά την αποτρεπτική της ικανότητα και είναι σε απόλυτα δεδομένη θέση να υποστηρίξει την εθνική κυριαρχία. Δεν νομίζω, εκφράζω και προσωπική άποψη, ότι η Τουρκία θα τραβήξει το όποιο σκηνή. Σε κάθε περίπτωση και στο διπλωματικό πεδίο να είστε βέβαιοι ότι γίνονται βήματα όπως πρέπει να γίνονται.
1: Εδώ είναι που κολλάει κιόλας, γιατί ξεκινήσατε στην αρχή να μας μιλάτε για την ισιωτικότητα, κύριε Γκίκα. Εδώ είναι λοιπόν που έρχονται οι κινήσεις, όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά επί του πρακτέου, να δείξει η ελληνική πολιτεία ότι βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα νησιά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πολιτείας, επαναλαμβάνω.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Η νησιωτικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο της πολιτικής μας και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ πρόσφατα αποφάσισε την δημιουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Νησιωτικότητα. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω και προχθές στη Βουλή αλλά και σήμερα στο συνέδριο αυτό, συνομιλώντας με δημάρχους μάλιστα, νησιώτες δημάρχους και όχι μόνο, ήταν και αρχιδήμαρχος Πρεβέζης, ότι η προσπάθεια η δική μας είναι ακριβώς η εθνική στρατηγική για τον νησιωτικό χώρο να περάσει οι βασικοί άξονες στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Και το έχουμε, πιστεύω, καταφέρει αυτό και σε ένα μήνα από τώρα, ίσως και λίγο λιγότερο, στην Κύπρο θα παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά και ευελπιστούμε ότι πολλές από τις ελληνικές θέσεις θα έχουν ήδη ενσωματωθεί. Να σας πω όμως μια κουβέντα. Αν δείτε τι έχει γίνει το τελευταίο χρόνο από τις, στο πεδίο άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με τις συμβάσεις με την Exxon Mobil, με ενεργειακούς κολοσσούς και με όλο αυτό που ακολουθεί, βεβαίως όλο αυτό έχει, το βλέπουμε, εκνευρίσει εντός εισαγωγικών η λέξη την Τουρκία.
0: Απλά ξέρουμε, κύριε Γκίκα, ότι όταν η μία Τουρκία είναι εκνευρισμένη και όταν ένας Ερντογάν είναι εκνευρισμένος και ανεβάζει συγκεκριμένο έργο στο εσωτερικό το ακροατήριο, αυτό μπορεί να βγει και παραέξω. Μπορεί αυτή η ένταση δηλαδή να είναι πολύ πιθανόν να έρθει και, και στη δική μας γειτονιά.
2: Βεβαίως, εγώ δεν αντιλέγω. Και μάλιστα τόσα χρόνια όταν υπηρετούσα στο πολεμικό ναυτικό, αυτό ήταν η καθημερινή μας ζωή. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την απέναντι αχθή, εάν οψέποτε απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σας πω ότι η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 από πλευράς δυνατότητας αποτροπής όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και από το ευρύ πλέγμα διπλωματικών σχέσεων, στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που έχει με όλες τις χώρες της περιοχής και με οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο η Τουρκία παρά να βρυχάται.
1: Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή, αλλά επειδή θα μου επιτρέψεις, Λουκία, γιατί δεν μπορώ να μην ρωτήσω πολιτικά τον κύριο Γκίκα. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, κύριε Υπουργέ. Προβληματίζεστε εκεί στην κυβέρνηση?
2: Η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στην επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση θα κριθεί και στις εθνικές εκλογές, κύριε Υπουργέ.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ποσοστό, πώς να σας πω, διόλου ευκαταφρόνητο, να το πω κομψά, πώς θα το αντιμετωπίσετε?
2: Κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή η αριστερά ήταν διαλυμένη, αυτό το γνωρίζαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι έχει να προσθέσει κάτι καινούριο. Το rebranding που κάνει δεν νομίζω ότι μιλάει στην ψυχή του Έλληνα. Ο Έλληνας βίωσε την πρωθυπουργία Τσίπρα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Να μην απαριθμίσω προγράμματα Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Ναι, εντάξει, να μην πάμε εκεί. Νομίζω ότι όλοι τα έχουμε δει, τα έχουμε κρίνει, τα έχει κρίνει και ο λαός.
2: Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι το έργο το οποίο έχει επιτελέσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια είναι πραγματικά μεγάλο. Ίσως το πρόβλημά μας είναι ότι δεν το έχουμε περάσει μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτό το έργο και αυτό είναι το στοίχημα των επόμενων μηνών μέχρι τις εκλογές, αρχές του 27 φαντάζομαι, την άνοιξη κάποια στιγμή. Έχουμε το χρόνο να περάσουμε όλη τη χώρα, να παρουσιάσουμε αυτό το έργο και πιστεύω ότι ο Έλληνας πολίτης ζητά σταθερότητα, ζητά πρόοδο και δεν θα παίξουμε τη χώρα στα ζάρια σε σχηματισμούς που δεν έχουν, αν θέλετε, κάποια προϊστορία.
0: Αν όμως, κύριε Γκίκα, δεν έχετε αυτοδυναμία, η οποία τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται να προς το παρόν με την φωτογραφία της στιγμής φαίνεται μακρινή αυτό την αμία. Αυτό το 38% φαίνεται μακρινό. Εμείς κουλτούρα συνεργασιών δεν έχουμε γενικώ σαν χώρα.
2: Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι ακριβώς η αυτοδυναμία. Δηλαδή πιστεύουμε και
0: εντάξει,
2: εγώ,
0: και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θέλει να βγει πρώτος, και η κυρία Καριστιανού είπε ότι θέλει να βγει πρώτος ή πρώτη, και φυσικά και ο κύριος Ανδρουλάκης με μία ψήφο. Το λέει και το ξαναλέει.
2: Θα χρησιμοποιήσω αυτό το οποίο το λέμε συχνά, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εάν ο ελληνικός λαός κρίνει σε πρώτες, δεύτερες εκλογές ότι δεν υπάρχει σε κάποιο, στο κόμμα μας αυτοδυναμία, τότε εκ των πραγμάτων θα πάμε σε συνεργασίες. Δεν μπορεί να μείνει χώρα κυβέρνητη, και μάλιστα
0: το θέμα είναι με ποιους όμως, κύριε Γκίκα, γιατί το Πασόκ έχει πει ότι δεν πρόκειται. Τώρα δεν ξέρω να αλλάξει αυτό μετά, γιατί στην πολιτική είμαστε, όλα τα βλέπουμε. Έχουμε δει τόσα και τόσα.
2: Δεν θέλω τώρα να πάω στο απεσιόδοξο σενάριο. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος, με την εμπειρία των τόσων χρόνων που είμαι σε αυτό το χώρο, ότι οι Έλληνες πολίτες θα μας δώσουν μια ισχυρή τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί έχουν δει αυτό που έχει γίνει την τελευταία αυτή 7 ετία, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα.
1: Επειδή θυμηθήκατε στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, νόμιζα ότι θα δίνατε την απάντηση που έχει υποθεί από μεγάλο πολιτικό αυτής της χώρας, ότι άλλα είναι, διαφορετικά είναι τα πράγματα πριν από τις εκλογές και διαφορετικά μετά, διότι το αποτέλεσμα των εκλογών ουσιαστικά δίνει την απάντηση των Ελλήνων πολιτών. Άρα όταν ένα κόμμα δεν έχει αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα θα πρέπει, ακόμα και αν τώρα στεναρά λένε όχι στις συνεργασίες, να δουν και το κομμάτι της συνεργασίας, αν είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Πολύ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, έχουμε συνέδριο Ελλάδα 2030, 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental, στο Ballroom 3. Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Να προτείνω ταξιδάκι στον Ναύπλιο.
0: Βέβαια, πάμε ταξιδάκι.
1: Εκεί,
0: πάμε.
1: Στο Μπούρτζι.
0: Που είναι πανέμορφο, ακούω.
1: Να πάτε να ξεκουραστείτε εκεί και μετά μόλις ξεκουραστείτε να ανεβείτε 999 σκαλιά.
0: Όχι, αυτό δεν ξεκουράζει.
1: Μα μη σου πει, ούτε χίλια δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι, αν θέλετε ανεβείτε τα. Όσοι μπορείτε και αντέχετε, βουρ.
1: Εμείς γύρω-γύρω με το μάξι.
0: Ναι.
1: Τρεις μέρες στον Ναύπλιο. Αυτός είναι ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν αυτό το τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στον Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας, έλα και το σαρδαμάκι με μοναδικό sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει, προσέξτε, όχι τη Δευτέρα που είναι αργία, την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα την Ήρα που το κοριτσάκι που του έφερε το χαρτί
1: πρόσφατο. Εμένα αν με ρωτάς θυμάμαι και το κοριτσάκι στον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Τι θυμάσαι, την Ανούλα δεν θυμάσαι που τη λένε Γιανούλα και βγήκε σήμερα και είπε είναι 48 χρονών σήμερα η Γιανούλα.
1: Είναι Λουκία μου, δεν μεγαλώνω μόνο εγώ, μεγαλώνει και η Ανούλα.
0: Άρα σε 20 χρόνια θα λέμε η Ήρα, πόσο να την έκανε την Ήρα, εγώ 7-8 χρονών την έκανα. Θα λέμε σε 20 χρόνια την Ήρα. Η Γιαννούλα λοιπόν είπε,
1: όπου κάποιος άλλος, συγγνώμη που σε διακόπτω, όπου κάποιος άλλος υποψήφιος πρωθυπουργός θα έχει βρει παραδείγματος χάρη τη Μερούλα.
0: Ναι, τώρα έχουμε τη Γιαννούλα, η οποία ήταν Ανούλα τότε.
1: Ναι.
0: Και τον μπέρδεμα λέει με το όνομά της, το χαρακτήρισε πάρα πολύ όμορφο. Της άρεσε πάρα πολύ που έκανε κάτι ανάλογο ο κύριος Τσίπρας. Και μάλιστα λέει ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή η Ανούλα, ήταν η αδερφή της. Αλλά επειδή η αδερφή της έμοιαζε λίγο, είχε κοντά μαλλιά και θύμιζε λίγο αγόρι, γι' αυτό το λόγο βγήκε η Ανούλα τελικά.
1: Πώς γράφεται η ιστορία σε αυτό τον τόπο. Για 5 πόντους μήκους.
0: Και θέλανε 4 κοριτσάκια να πλαισιώνουν τον Ανδρέα για να συμβολίζουν τη τετραετία. Αλλά τελικά επιλέχθηκε η Ανούλα με 4 γαρίφαλα.
1: Στο μεταξύ, έτσι όπως κρατούσε ο κύριος Τσίπρας τη διακήρυξη του κόμματος.
0: Ναι, ήταν όπως την κρατούσε ο Ανδρέας.
1: Βρε τι μου θυμίζει.
0: Κάπου το έχω δει εγώ αυτό, έτσι.
1: Κυρία Μαραγκίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μηνύματάκι σας, να είστε καλά. Το δεύτερο συνημένο δυστυχώς δεν βγαίνει, δεν μπορώ να το φορτώσω. Αλλά το πρώτο είναι...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930-24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
5: Ακόμα στον Λίβανο, μια ημέρα πριν από τις μεταξύ τους συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Καταδικάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρωσικό πλήγμα με ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα. Η Μόσχα ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Σόβια Κάθερξη επέβαλε το μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας στον 39χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία της 30χρονης σύζυγου του Μεσφυρί το Νοέμβριο του 2024 στους Αμπελοκήπους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καταβλήθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερους από 868.000 δικαιούχους.
6: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Οριστικά στον γκρουπ των ισχυρών θα βρίσκεται το Παναθηναϊκό στην κλήρωση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Στις 17 Ιουνίου οι πράσινοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους με τους αγώνες να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
5: Γενικά ήθρος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά και τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
9: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: καλά πέρασε η ώρα. Μαζί σου πολύ, έτσι.
1: Είδες πως περνάει η ώρα.
0: Και όταν είναι και Παρασκευούλα.
1: Όταν είναι και Παρασκευούλα και μας περιμένει Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι, σε περιμένει ένα τριήμερο μπροστά σου. Ασφαλώς. Δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε εγώ και η Λουκία.
1: Εγώ χαίρομαι.
0: Α, εσύ δεν θα δουλεύεις.
1: Εγώ δεν θα δουλεύω Δευτέρα. Θα έρθω την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Δευτέρα όταν εμείς έχουμε δουλίτσα, η Κυριακή θεωρείται εργάσιμη.
1: Από πού θεωρείται εργάσιμη?
0: Θεωρείται εργάσιμη γιατί πρέπει να κάνεις την προετοιμασία για την εκπομπή.
1: Έλα μωρέ τώρα, εσύ είσαι παλιός τώρα. Τι δημοσιογράφο, τι προετοιμασία τώρα. Δεν έχεις ανάγκη.
0: Ας το μείνει το καφέ.
1: Έλα τώρα.
0: Προσπαθώ να αποφύγω το. Πάμε μια πρατή στη Σλάβα, μου λέει η Μαρία.
1: Έχω δουλειά.
0: Πάμε μέχρι το Αυλάκι να κάνουμε μπάνιο, βρε παιδάκι μου, και άσε τώρα τι το. Έχουμε δουλίτσες, δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε αυτά. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνύματα και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Λουκία Γκάτσου ασφαλώς στο ένα μικρόφωνο του Real FM. Εδώ η οικοδέσποινα της εκπομπής.
1: Ναι, και ο Σπύρος Παπαδάκης σήμερα μαζί μου που μου κάνει παρέα. Και μ' αρέσει εδώ που δεν είμαι μόνη μου.
0: Δεν
1: μ' αρέσει η μοναξιά.
0: Εσύ και
1: δεν είμαι του πιο καλή η μοναξιά.
0: Εσύ και η Λίβερπουλ.
1: Δεν το
0: you never walk alone.
1: Αυτό.
0: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μας εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι σας εκνευρίζει, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να μας πείτε και τι βενζίνη βάλατε σήμερα, γιατί έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των πρατηριούχων και βενζινοπολίων του νομού Αττικής. Να μας πείτε τα παράπονά σας, να τα μεταφέρουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ένα προς ένα. Μην κάνουμε συνέντευξη έτσι. Και τον έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ακούσατε τι είπα. Ότι να μας στείλουν οι ακροατές μας τα μηνύματα, να δουν πού βρήκαν τη βενζίνη και πόσο.
0: Εγώ πάντως δεν ξέρω τι λέει η Λουκία, κύριε Παπαγεωργίου. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω.
2: Σπύρο, εσύ είσαι παραδοσιακός, νομίζω.
0: Ναι.
2: Πολύ καλά κάνετε.
1: Το θέμα είναι πόσο σου κρατάει το 20 ευρώ τώρα.
0: Ορίστε τώρα, κάτι
1: ανθυπολεπτομέρειες.
0: Κάτι ανθυπολεπτομέρειες.
1: Το 20 ευρώ πριν από 2 μήνες, 3 μπορεί να σου κρατάει περισσότερο. Τώρα σου κρατάει περισσότερο.
0: Περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Είναι γεγονός. Κύριε Παπαγεωργίου.
2: Υπάρχει, Σπύρο και Λουκία, μου επιτρέπετε, μια μεγάλη αλήθεια σε αυτό που είπε, Σπύρο. Η αλήθεια έχει να κάνει με το ότι πια δεν έχει νόημα αν βάλουμε 20-30 ευρώ περισσότερο το μήνα βενζίνη στις παρακινήσεις μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο χρονικός ορίζοντας. Και δυστυχώς αυτή η κρίση έχει ένα παρατεταμένο χρονικό ορίζοντα. Ενώ ξεκίνησε ένας πόλεμος, όπως θυμόμαστε καλά όλοι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, 4-5 εβδομάδων,
1: ναι,
2: έχουμε κλείσει 3ο μήνα. Και η αβεβαιότητα συνεχίζεται και τον τέταρτο.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, κύριε Παπαγεωργίου? Ότι από εκεί που το βαρέλι, το Brent, ήταν 50 δολάρια, ξέρω εγώ, τώρα ανεβοκατεβαίνει ανάμεσα στα 95%, 105%, 107%, και έχουμε σταματήσει να το συζητάμε τόσο πολύ. Το θεωρούμε σχεδόν κανονικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο.
2: Ακριβώς είναι. Αυτό είναι το πιο άσχημο από όλα. Το ότι πια έχει αφαιθεί η ψυχολογία του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει ψυχολογία της αγοράς. Ούτε μπορεί να συγκρίνει, και αυτός είναι και ένας λόγος που έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν αρκετές φορές στα διάφορα φαινόμενα παραβατικότητας στον κλάδο μας. Διότι ο κόσμος δεν ελέγχει. Ο κόσμος δεν έχει καταναλωτική συνείδηση για από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και ξέρετε, το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο η τιμή, η οποία πρέπει να καταλήγει στο στάδιο διήλυσης, δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 40-45 δολάρια. Το κόστος παραγωγής και το κέρδος των πετρελαιοπαραγωγών, χωρών και των εταιριών υπερκαλύπτεται με τα 40-45 δολάρια. Δυστυχώς τώρα, εκεί είναι η κερδοσκοπία, εκεί είναι η εσχροκέρδεια, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί οι επιχειρηματίες ελέγχουν τους πολιτικούς. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο κακό.
1: Σήμερα.
2: Με πετρέλαιο 110 δολάρια.
1: Ναι.
2: Πώς θα επιβιώσει η χώρα μας, η οποία έρχεται από μνημόνια, από COVID, από πόλεμο στην Ουκρανία, από πόλεμο στο Ιράν και από άλλα γεγονότα πολιτικά
1: Και δεν είναι ότι αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, τελειώνει και η ιστορία. Οι επιπτώσεις όλου αυτού θα κρατήσουν για αρκετούς μήνες ακόμα. Εννοώ των ανατιμήσεων, των, και το αυτό που βλέπουμε, ότι ανεβαίνουν όλα προς τα πάνω, του πληθωρισμού, των πληθωριστικών πιέσεων. Δεν λέει ο Τραμπ ή ο, δεν ξέρω κι εγώ, το Ιράν, αύριο σταματάμε τον πόλεμο και αύριο γυρνάνε όλα στην κανονικότητα. Δεν είναι έτσι.
2: Νομίζω, Λουκία, ότι επειδή είστε ένα πολύ αγαπητό ραδιοφωνικό ζευγάρι, με το Σπύρο, ότι του χρόνου το Μάιο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου,
0: μιλήστε τέτοια.
2: Για την ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Ναι, όχι, για την ακρίβεια συνέχισε αυτό το οποίο έλεγε στα καύσιμα.
2: Είπα αγαπητό στους ακροατές, ραδιοφωνικό ζευγάρι.
0: Αστειευόμαστε. Είμαστε τόσο φίλοι με τον Νίκο τον Στραβελάκη που τέτοιες παρεξηγήσεις δεν υπάρχουν μεταξύ μας. Ίσα-ίσα μας αρέσει να πειραζόμαστε κιόλας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Παπαγεωργίου. Είδατε, ξαναβάζω το κουστούμι του δημοσιογράφου. Ναι. Υπάρχει το εξής φαινόμενο συνεχώς εδώ στη χώρα μας. Πριν, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος και με το που έπεσε η πρώτη πιστολιά, θα πω εγώ,
1: ο πρώτος πύραυλος,
0: ναι, αυτομάτως είχαμε αύξηση, έστω και οριακή, 0,2-0,3 λεπτά της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Όταν έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις, όπως πολύ σωστά και χαρακτηριστικά ανέφερε η Λουκία, όταν μειώνεται το βαρέλι, το Brent, δεν μειώνεται η τιμή στο ταμπλό. Λογικό, θα μου πείτε. Το παράλογο όμως είναι το εξής. Όταν αυξάνεται η τιμή του Brent, ναι, αυξάνεται και στο ταμπλό. Γιατί αυτό, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτός ο μύθος έχει πέσει. Δεν ισχύει πια. Και αυτό φαίνεται από τις μέσες τιμές που ανακοινώνει το Υπουργείο. Παλαιότερα ίσως ίσχυε. Δηλαδή, επειδή αργούσαν, όταν υπήρχε μείωση των τιμών, αργούσαν τα πρατήρια και κυρίως τα περιφερειακά πρατήρια της χώρας να μειώσουν τις τιμές, ενώ στην αύξηση κατευθείαν, ακόμα και με την αίσθηση ότι πρόκειται να ανεβούν τα κάψιμα, κάποια πρατήρια το χωρούσαν σε αυτό. Τώρα, λοιπόν, για να προλάβει η κυβέρνηση αυτές τις καταστάσεις, έχει επιφέρει το πλαφόν. Το ζήσαμε πρώτη φορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, το ζούμε δεύτερη φορά τώρα. Το πλαφόν δεν είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να το εφαρμοστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι φέρνει στρέλωση στην υγιή οικονομία και στον ανταγωνισμό.
0: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν έχει εφαρμοστεί. Και ξέρετε, δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιο κερδίζοντα, αποκομίζοντα κάποια λίγα ευρώ, γιατί το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο, με το 5.000. Από εκεί και πέρα, αν θα δει, για παράδειγμα, να σου πω τώρα, Σπύρο, σήμερα. Έτσι, εγώ παρέλαβα στο πρατήριό μου, στον Κορυδαλό, που ξέρει, στη Ρωρίου Λαμπράκη. Παρέλαβα, η τιμή η οποία πουλάω σήμερα είναι 2,06. Από 2,14, από 2,16 που ήταν στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Έτσι, 10 λεπτά κάτω. Όμως η μέση τιμή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, γιατί όλα τα πρατήρια δεν έχουν την ίδια συχνότητα παραγγελία και παραλαβή από τα δηληστήρια. Αν κάποιο πρατήριο, λοιπόν, κυρίως νησιωτικής ή των επαρχιακών πόλεων, καθυστερούν γύρω στις 15 μέρες να παραλάβουν κάψιμα. Αυτό κρατάει τη μέση τιμή σε υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα γεγονός.
0: Για να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Είσαστε πάντως αισιόδοξος. Έρχεται καλοκαίρι. Τώρα έχουμε το τριήμερο. Πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα το οποίο μας είπατε, ότι αυτή τη στιγμή στο δικό σας το πρατήριο, που έχετε και πολύ καλή βενζίνη, να τα λέμε και αυτά, είναι στο 2,06. Άρα σημαίνει ότι έστω και για μερικές ημέρες θα μπορέσουμε να πούμε ένα ουφ. Ένα ουφ, έστω και μικρό. Έρχεται όμως καλοκαίρι, αγαπητέ Νίκο, κύριε Παπαγεωργίου. Πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Και για εσάς τους πρατηριούχους, γιατί όλοι μιλάμε για τη δική μας την τσέπη και όλα τα σχετικά, αλλά και εσείς δεν περνάτε καλύτερα, διότι μειώνεται υπερβολικά και το κέρδος σας.
2: Μειώνεται και το κέρδος, αλλά μειώνεται αυτό που είναι το πιο συγκλονιστικό, είναι ότι μειώνονται οι καταναλώσεις και δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων και γενικά όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Και για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, περίπου τα 500 με 700 πρατήρια θα βάλουν λουκέτο. Γιατί τα λειτουργικά κόστη πια είναι πολύ υψηλά στα πρατήρια, είναι καυσίμου και τα κέρδη πολύ μικρά. Να πούμε ότι ξέρετε, ένα πολύ μικρό γεγονός. Όπως ζήσαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες που πήραμε μια ανάσα, σύμφωνα με τα λεγόμενα ότι πηγαίνει μια συμφωνία, ένα πολύ μικρό γεγονός, όπως πέφτει ένας πύραυλος κάπου.
1: Ναι, απλά είναι μικρό γεγονός, γιατί μία μέρα λέει, όχι μία μέρα, σε μία μέρα ο Τραμπ και οι Ιρανοί μπορεί να έχουν αλλάξει 25 απόψεις, πραγματικά.
2: Έτσι, πολύ σωστό. Και αυτό όλο επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία της αγοράς και ανεβάζει τις τιμές. Χάνεται η εμπιστοσύνη και ανεβαίνει οι τιμές. Αν δεν ανοίξουν, εγώ το λέω από πριν το Πάσχα.
1: Τα στενά του ορμούς.
2: Αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, και ευχαριστώ τους φίλους και συναδέλφους που το έχουν υιοθετήσει, αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς, δεν πρόκειται να δούμε φθηνό πετρέλαιο.
1: Αν ναι, έχω βαρεθεί να το λέω λίγο, κύριε Παπαγεωργίου. Αν εξέταζαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, τη μείωσή του εννοώ, θα περνούσε στην Αντλία.
2: Απευθείας και θα ήταν ανακουφιστικό. Mm.
1: Γιατί αρνούνται λοιπόν τόσο πεισματικά?
2: Τώρα να σας πω κάτι
1: λόγω
2: άλλο.
1: Των υπερεσόδων αυτή τη στιγμή.
2: Σαφώς. Και το ότι η ελληνική οικονομία είναι έφραστη, ακόμα δεν έχει πατήσει γερά στα πόδια της, δεν μπορεί να έχει δημοσιονομική εκτροπή για κανένα λόγο.
1: Αλλά ήσασταν σαφείς αυτό, ότι θα περνούσε κατευθείαν και οριζόντια.
2: Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε πλέον ασματική οικονομία με ελληματικό οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτό συμβαίνει.
0: Σωστό.
2: Θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο από την Πολωνία. Η Πολωνία, η οποία είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα, δεν είναι ανεπτυγμένη όπως είναι η χώρα μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πολωνία λοιπόν επένδυσε, χρηματοδότησε 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου για να στηρίξει τις ευάλωτες οικογένειες και την οικονομία στην ενέργεια, να ενισχύσει. Ξέρετε πόσο είναι η τιμή στην Πολωνία της βενζίνης σήμερα? 1,49.
0: Με 1,49 θα κάναμε πάρτι.
2: Ξέρετε πόσο είναι η τιμή στην Πολωνία της βενζίνης σήμερα? 1,49.
0: Με 1,49 θα κάναμε πάρτι.

0: είναι 2-10 στις περισσότερες περιοχές.
1: Είναι, κοιτάξτε, μέχρι πρώτη νόση ήταν πάνω από 2-10 σε όλες τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Τώρα λιγάκι οι μεγάλες αστικές πόλεις, όπως σας είπα και πριν, οι οποίες προμηθευόμαστε, πρατήρια προμηθευόμαστε πιο σύντομα και πιο συχνά καύσιμα, λόγω της κατανάλωσης του αστικού ιστού.
0: Ναι.
1: Η τιμή πέφτει πιο γρήγορα.
0: Και αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει, που πολλοί θα ταξιδέψουν στην επαρχία και μπορεί να χρειαστεί να γεμίσουν από την επαρχία για να γυρίσουν πίσω. Φαντάζομαι θα τα βρουν πολύ πιο ακριβά εκεί.
1: Βεβαίως. Και κυρίως στην νησιωτική χώρα. Όσοι εκδραμούν με τα αυτοκίνητά τους ή τις μοτοσυκλέτες τους, τα δίκτυά τους στην νησιωτική χώρα. Εκεί θα δουν τιμές και 2,30, ακόμα και 2,30 σε κάποια νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Για τη βενζίνη.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο Παπαγεωργίου. Να είστε καλά, καλό τριήμερο.
2: Εμείς στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ, κύριε Παπαγεωργίου. 6 τη Δευτέρα.
0: Μόνος θα είναι.
2: Ναι, ούτε το Στεφανάκι. Ορίστε.
1: Αυτό το κάνει να ξεχωρίζεται.
0: Έτσι, κρατάει ψηλά το φρόνημα το εδώ του Real FM.
2: Ακμεότατον. Ακμεών. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου ήταν στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος των βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής.
0: Ακούσατε τις συμβουλές του. Αν βρείτε τίποτα στο δρόμο να γεμίσετε, γεμίστε. Μην πάτε εκεί που μακριά.
2: Πάρτε και κανένα μπετονάκι.
0: Αυτό, κάτι. Ακούσατε τις συμβουλές.
2: Πλέον πηγαίναμε στο χωριό και φέρναμε μπετόνι με λάδι. Τώρα θα πηγαίνουμε στο χωριό
0: με μπετόνι
2: με βενζίνη.
0: Με αμόλυβδη.
2: Ναι, κάπως έτσι. Γεια σου, ρε Real Blogger. Καλησπέρα, καλημέρα πήγα να πω. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Από τη συνήθεια.
2: Τον κακομαθαίνετε, λέει το στραβελάκι. Α, δικαιούται.
0: Τι τον κακομαθαίνουμε.
2: Να καθίσει, λέει, εδώ και να δουλέψει.
0: Ναι, όχι, δεν είναι κουρασμένο.
2: Όχι να σα βρίσκει μικρούς. Μα είμαστε μικροί.
0: Είμαστε μικροί. Είναι... Έχει και κάποια γαλόνια στην πλάτη του.
2: Έτσι,
0: τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μας και στον Μιχαήλ. Πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Θωμά. Εδώ και μία εβδομάδα, λέει ο Θωμάς, η τροχιά στον περιφερειακό Ημιτού στην Κατεχάκη. Βρισκόταν εκεί και βοηθούσε στο να γυρίζουμε σπίτια μας. Σήμερα το μεσημέρι είναι άφαντη. Από το μεσημέρι είναι άφαντη. Το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι θα έχει τροχιά να ρυθμίζει την κίνηση. Τι συνέβη, πάει και αυτό. Θωμά, δεν το γνωρίζουμε. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Το λέμε στον αέρα για να το ακούσουν. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Μόλις έχουμε την ενημέρωση, αν προλάβουμε μέχρι τις 5, θα την μεταφέρουμε, θα την μοιραστούμε μαζί σας. Αν δεν προλάβουμε, εδώ στο Real FM κολλημένος θα μείνεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου ενημερώνεσαι για όλα, θα ενημερωθείς.
0: Κολλημένη βελόνα που λέμε.
2: Έτσι. Λοιπόν.
0: Η οποία παρεμπιπτόντως έχει κολλήσει λίγο. Αλλά εντάξει, δεν το λέμε. Δεν ξέρω μα
2: αυτό. Α, σε μόλι τη βελόνα. Ο Ηλίας λέει. Ναι, ο Ηλίας λέει. Σε άκουγα, λέει, όταν δούλευα νωρίς το πρωί.
0: Τώρα θα τον ακούσει καμιά φορά και μισθό, θα τον ακούσει και μεσημέρι.
2: Δεν σε κατάλαβα.
0: Είναι το. Πώς το λέγανε αυτό, το. Πες το.
2: Το Bolek.
0: Το είναι το ολόγραμμα του.
2: Το
0: ολόγραμμά του. Το ολόγραμμά του με AI.
2: Δεν σε κατάλαβα, λέει.
0: Δεν είναι κανονικός. Κοιμάται σπίτι του. Το ολόγραμμά του έχω εδώ.
2: Αυτό. Κοιμάμαι σπίτι μου.
0: Ναι, έχω το ολόγραμμά του εδώ.
2: Δεν σε κατάλαβα, λέει. Μάλλον αλλάζει η φωνή σου το μεσημέρι. Καλή εκπομπή.
0: Το πρωί δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Τι ώρα έχει ξυπνήσει,
2: πέντε
0: ξεκινά. Μέχρι να ξυπνήσει, μετά τι 6 δεν είναι η διαφωνή του, όταν δεν έχει ξυπνήσει.
2: Δεν είναι. Γι' αυτό έρχομαι στι 4 εδώ, για να φάμε καμιά φρυγανίτσα, να πιούμε τον έκτο καφέ τη ημέρα και όλα τα σχετικά. Για να είμαστε. Εκτό κι αν έχει κάνει κάτι για να μην ακούγεται από
0: εδώ. Έχει δάκτυλο.
2: Αυτό είναι αυτό.
0: Μπα. Δεν τον νοιάζει. Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη. Δεν κάνει τέτοιο Γιάννη.
2: Ο Δημήτρης αναφέρεται στην πληρότητα στα καράβια. 90% πληρότητα στα καράβια. Χαμός στα καταλήματα. Μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Μάλλον ταξιδεύει το
0: 50%. Πάντως και κάτι φίλοι που θέλαν να πάνε αεροπορικά ως εντός Ελλάδας, σε νησιά, βρήκαν χθες τα τελευταία εισιτήρια. Σε 2-3 συγκεκριμένα νησιά, να μην πω σε ποια.
2: Το μυστικό μας το είχε πει άνθρωπος που ασχολείται με τον τουρισμό. Τον είχαμε ρωτήσει με τη Στεφανία, διότι εν ώψη του Πάσχα πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο.
0: Ναι.
2: Πληρότητα, το ένα, το άλλο. Αυτή η πληρότητα, λοιπόν, πώς μεταφράζεται σε απόλυτους αριθμούς? Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι ακόμα, γιατί με το δημογραφικό έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, σε μερικά χρόνια δεν θα είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι. 6 εκατομμύρια βρισκόμαστε, 5 περίπου στην Αθήνα. Πόσοι

0: Από τα 5-6 εκατομμύρια θα φύγουν, έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε, να πάνε διακοπές, να πληρώσουν, να κάνουν, να ράνουν. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, φίλο, να σας πω.
1: Κοίτα, αν πάρουμε υπόψη την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένα στους δύο δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και αυτοί που μπορούν, μπορούν για 4 μέχρι 7 ημέρες. Όχι σε κατάλημα, στο σπίτι τους, εξοχικό ή φιλοξενούμενοι σε κάποιο άλλο σπίτι ή στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς στο χωριό. Και αυτοί που θα πάνε σε κατάλημα θα προσπαθήσουν να βρουν ένα κατάλημα στην υπερωτική Ελλάδα ή τέλος πάντων να πάνε κάπου οδικώς. Και το ρεζουμέ είναι, όπως και πέρσι, και το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό, ότι πέρσι το Σεπτέμβρη λέγαν όλοι οι εστιατόρες ότι είχε μειωθεί τρελά η κίνηση και ότι οι περισσότεροι παίρναν φαγητό από το σούπερ μάρκετ, το μαγείρευαν, το τρώγανε σπίτι τους, στην κουζινίτσα τους και κάνανε μετά μια βόλτα.
0: Α, έστειλε μήνυμα και ο Μάνος ο Νιφλής, ελπίζω να ακούει γιατί το ξέχασα, το έστειλε πριν το προηγούμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα Μάνο μου, τώρα γυρίζεις. Το πρωί κάνουμε παρείτσα.
1: Α, κάνετε παρείτσα.
0: Ναι,
1: το πρωί.
0: Ναι, ναι, γιατί 5 η ώρα ξεκινάει και ο Μάνος και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς.
1: Ναι, ξεκινάει. Γιατί όλα 6 ώρα... τα παιδιά την πρωινή του στη βάρδια.
0: 6 ώρα ξεκλειδώνουν να ανοίγουν το μαγαζί.
1: Νυχτοκάματο.
0: Νυχτοκάματο. Τώρα και το απόγευμα. Σε κουπάνω το κεφάλι μου.
1: Είδες.
0: Έλα από εδώ να κεράσει καφέ. Έλα από εδώ να κεράσει καφέ. Άμα φέρει και τίποτα να φάμε, καλό θα είναι.
1: Κάτσε γλυκό αν γίνεται. Τέλος. Χάσαμε πολύ ώρα. Ωραία, φύγαμε. Φύγαμε, επανερχόμαστε.

0: Real FM. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασία. Αντένα Πάτρας 105,3. Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
0: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς
13: και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Αχαρνών, στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας, στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στο κέντρο της Αθήνας στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην απέλαση του Ρώσου προξένου και στο κλείσιμο του προξενείου στην Κωνσταντζά προχωράει η Ρουμανία μετά από τη συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο έδαφος της, με αντίπεινα απειλή Μόσχα. Καταβλήθηκε σήμερα η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερους από 868.000 δικαιούχους. Περισσότερα στο real.gr.

0: επανήλθαμε εδώ 32 λεπτά μετά τις 4. Λουκία Γκάτσου, Σπύρος Παπαδάκης στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Βάσια η Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr. Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξουμε το μεγάλο θέμα, γιατί αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη, γενικώς νομίζω την άνοιξη στην Ελλάδα τώρα φέτος, ευδοκίμησαν τα κόμματα.
1: Ναι. Ναι. Κάτι είχαν σπείρει το προηγούμενο χρονικό
0: αυτό.
1: Διάστημα και τώρα έχουν φυτρώσει κόμματα.
0: Φυτρώσανε κόμματα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα φυτρώσει και τρίτο του κύριου Σαμαρά. Δεν ξέρω.
1: Λέσε.
0: Είδομεν. Δεν ναι. ξέρω. Το βάζω έτσι εγώ με ένα ερωτηματικό.
1: Ή μπορεί να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας κάποιου κόμματος.
0: Λες, έχεις ρεπορτάζ?
1: Όχι, αίσθηση.
0: Αίσθηση.
1: Ρεπορτάζ άκουσα τώρα για να τα βάλουμε τα πράγματα. Ρεπορτάζ από την πλευρά του Σαμαρά δεν έχει κανένας.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μιλάει.
0: Όποιος
1: ισχυρίζεται ότι ο Σαμαράς έχει πει το ένα ή το άλλο ή το παράλλο, ψεύδεται ασυστόλος.
0: Ασυστόλος, μόνο ο ίδιος ξέρει. Μόνο... Ο ίδιος και στενός του συνεργάτης, ο κύριος Τσούτσιας. Ή ούτε εκεί.
1: Πρόσεξε. Το αν γνωρίζει ο Νίκος δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Okay.
1: Αλλά πες ότι γνωρίζει.
0: Ναι,
1: υπάρχει περίπτωση να το έλεγε.
0: Όχι βέβαια. Άρα αναμένουμε. Γιατί οι καμπάνες πέφτουν πολλές. Είχαμε και Σαμαρά, είχαμε και Καραμαλή. Δεν βαριόμαστε.
1: Καθόλου. Και θα έχουμε ομιλία Σαμαρά τις επόμενες ημέρες.
0: Για ποιο θέμα πάλι?
1: Φαντάζομαι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Σε κάνα βιβλίο πάλι, γιατί αυτοί πάνε πακέτο ίδιο κιόλας. Σε κάθε βιβλίο πάει ο Σαμαράς, πάει και ο Καραμαλής. Πάει ο Καραμαλής, πάει και ο Σαμαράς.
1: Είναι η ώρα που χτυπάει το Αλτσχάιμερ και δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα κάνει πάντως εμφάνιση τις επόμενες μέρες ο κύριος Σαμαράς. Όπως έκανε ο κύριος Καραμαλής, τα είπε τσεκουράτα.
0: Τσεκουράτα, βεβαίως. Τσεκουράτα. Και επειδή έχουμε ανοίξει πολύ τον τραχανά, έχουμε πολύ τραχανά, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας. Βοηθήσει. Έχουμε τον κύριο Απόστολο Πιστιόλα, επικοινωνιολόγο. Καλησπέρα, κύριε Πιστιόλα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Προσπαθούμε εδώ λίγο. Η προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αυτή τη εβδομάδα είχαμε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Έχουν δει το φως μέχρι στιγμής κάποιες δημοσκοπήσεις, τρεις αν δεν απατώμε στον αριθμό. Οι δύο ήταν, η πρώτη ήταν πριν ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς το κόμμα του, η δεύτερη ήταν στο Όριο και η τρίτη είναι τη Σάλκο, η οποία είναι μετά. Που ουσιαστικά βγάζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Με πόσο ασφαλές θεωρείτε κατά τη γνώμη σας ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι πρώτες ενδείξεις αυτές. Αλλά είναι λογικό αν με ρωτούσατε χωρίς δημοσκόπηση καν ποιος πιστεύω ότι θα είναι δεύτερος.
0: Ναι.
2: Θα σας έλεγα το πιο πιθανό είναι ένα κύριος Τσίπρας. Διότι πολύ απλά το Πασόκ επί τρία χρόνια προσπάθησε να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Και δεν με κατάφερε. Γιατί να τα καταφέρει τώρα που θα έχει αντίπαλο?
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ λογικό και εύλογο εγχείρημα. Και μάλιστα, και θέλω και την τοποθέτησή σας να μου πείτε πώς σας φάνηκε της κυρίας Καριστιανού η παρουσίαση σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα.
2: Από τη μία είχαμε από τον κύριο Τσίπρα είχαμε μια επαγγελματική επικοινωνιακά παρουσία. Από την άλλη, η κυρία Καριστιανό ήταν λίγο απροετοίμαστη.
0: Θα το λέγατε και ερασιτεχνικό?
2: Θα το έλεγα και σε ένα βαθμό ερασιτεχνικό. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχουν σχέση με το ένα με το άλλο. Βλέπετε, ο κύριος Τσίπρας μπαίνει δυναμικά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να ψηλά μπορεί να πάει. Και κοιτάω καθαρά το επικοινωνιακό κομμάτι. Βλέπουμε μια επαγγελματική δουλειά με μια δουλειά που φαίνεται ότι είναι. Φαίνεται ότι το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι ένα πολιτικό εγχείρημα καθαρά. Οπότε.
0: Κύριε Πιστιόλα.
1: Αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι,
1: τι εννοείται, κύριε Πιστιόλα, ότι δεν είναι ένα καθαρά πολιτικό εγχείρημα?
2: Δεν είναι πολιτικός η κυρία Καριστιανού. Η θέση στα
1: πολιτικός δεν είναι μισό λεπτό. Δεν είναι η κυρία Καριστιανού πολιτικός, αλλά θα κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να την κρίνουμε ως πολιτική οντότητα, ως πολιτικό κόμμα?
2: Γι' αυτό και μιλάω για ερασιτεχνισμό.
1: Τι είναι αυτό το οποίο σας χάλασε από την παρουσίαση της κυρίας Καριστιανού?
2: Κοιτάξτε, από τον τόρο τον οποίο είχε γίνει, δεν νομίζω ότι ο τόρος δείχνει το πόσος κόσμος πήγε. Νομίζω δεν ήταν καν επαγγελματική, αν θέλετε, το σημάζεμα του κόσμου πρώτον. Δεύτερον, επέλεξαν μια αίθουσα η οποία 6-7 εκατοστάρικα από κόσμο, που και πάλι δεν ήταν γεμάτη μέσα. Τρίτον, ήταν ο τρόπος παρουσίασης. Έδειχνε κάτι το οποίο είναι, έχει ξαναγίνει και από πολιτικούς και από μη πολιτικούς, ενώ ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πιστιολός, επικοινωνιολόγος, θεωρείτε ότι μήπως αυτό τελικά ήθελε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, το πιο εύκολο είναι να πάρεις ένα επιτελείο, ένα καλό επιτελείο, και να σε κατευθύνει. Μήπως ήθελε να δείξει και η ίδια ότι εγώ δεν είμαι προϊόν ενός όπως είναι οι άλλοι, είμαι ένα διαφορετικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο είμαι πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο.
2: Κοιτάξτε, ακόμα και αν να δείξω ότι είσαι πολύ κοντά στον απλό άνθρωπο, μπορείς να το δείξεις με τρόπο ο οποίος είναι πιο επαγγελματικός, ακόμα και οι ομιλίες ή ακόμα και τώρα, ας πούμε, έχει μία εβδομάδα που ανακοινώθηκε το κόμμα, μία εβδομάδα για μία μέρα.
0: Ναι.
2: Τι έχει γίνει από τότε για να πατήσεις πάνω στο hype της δημιουργίας
0: από
2: του κόμματος?
0: Από τότε, δυστυχώς, να το πω εγώ, είναι ότι έχουμε δει κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως στελέχοι να κάνουν κάποιες ατυχείς δηλώσεις.
2: Άρα δεν έχει βγάλει μπροστά 4-5 στελέχη όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας.
0: Ενώ σε αντίθεση ο κύριος Τσίπρας, επειδή ανακοίνωσε την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές εκπροσώπους, οι οποίοι βρίσκονται στα κανάλια ανοιχθημερών, να πω εγώ, έχει...
2: Για να περάσουν τις θέσεις,
0: ναι,
2: του κόμματος.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Δεν έχει γίνει αυτό από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα μπορεί ο καθένας που λέει ότι είναι μέλος ή οτιδήποτε να βγαίνει στα κανάλια. Άρα περνάει πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο ένας μπορεί να λέει το Α, ο άλλος μπορεί να λέει το Β. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχουν. Ναι, ολοκληρώστε
2: παρακαλώ. Αυτό που έχει κάνει να έχει βγάλει μια ομάδα να πει αυτή είναι η βασική μου ομάδα, όπως έκανε ο κ. Τσίπρας, και να παίξουν μπάλα αυτή στα κανάλια. Δεν γίνεται αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι δημιουργήθηκε επίτηδες μια περιραίουσα ατμόσφαιρα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα και όχι την άνοιξη του 2027. Ακούστηκε ο Οκτώβρης, ακούστηκε ο Νοέμβρης και γι' αυτό το λόγο έσπευσαν τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσουν το κόμμα τους, ότι ήταν δηλαδή μια στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης για να κάνουν όσο γίνεται πιο νωρίς τα αποκαλυπτήριά τους, και η μεν και η δε.
2: Το ακούω αυτό, την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές και βγήκε η Καριστιανού είναι κάποιους μήνες πριν και είπε ότι θα κάνει κόμμα.
1: Ναι.
2: Τη δεύτερη φορά που ήταν τώρα, ανακοινώθηκε το κόμμα. Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού παρέσυρε στο χορό τον κύριο Τσίπρα, γιατί για να μην μονοπολίσει ένα και δεύτερο, ενδεχομένως να έχει ο κύριος Τσίπρας δημοσκοπήσει που το δείχνουν δεύτερο και να είπε ότι τώρα είναι κατάλληλη ώρα. Αν ισχύει αυτό, ποιος δεν πάτησε την Πανανόφλουδα? Ο πιο έμπειρος πολιτικός αυτή τη στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
2: Και το πάει πιο πίσω. Που είναι το απολύτως λογικό. Εγώ δεν περίμενα. Η λογική λέει ότι αν πάμε το 27. Δεν γίνονται κόμματα το Μάιο. Γίνονται το
1: φθινόπωρο. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr με έχει σοκάρει πραγματικά, πολιτικά πάντα, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. 1,5%.
2: Το θεωρείτε πολύ υψηλό.
0: Γιατί σε σοκάρει? Πραγματικά, και είναι και δική μου απορία αυτή. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, από πριν να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας το κόμμα του, ότι θα εξαϊλωθεί. Το έλεγα και στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Άμα την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος του κ. Τσίπρα.
2: Να πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Εάν τον ΣΥΡΙΖΑ τον πάρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά, θα έχουμε μάχη και με ένα κομμάτι του κύριου Τσίπρα μπορεί να τσιμπήσουν πίσω, και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με το Μέρα 25. Δηλαδή μην ξεγράφετε το ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ αν αυτή η τριάδα πάρει το κόμμα. Μπορεί να μπει και στη Βουλή.
0: Ναι, πάντως βλέπουμε, ναι, κύριε Πιστιόλα, αυτή την περίοδο ότι είναι όλοι εναντίον όλων, κυριολεκτικά. Δηλαδή
2: αυτό
0: βλέπουμε.
2: Δεν είναι
0: ωραίο,
2: δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Για μας πολύ τους δημοσιογράφους έχουμε δουλειά και φαντάζομαι και για εσάς τους επικοινωνιολόγους. Δεν θα βαρεθούμε.
1: Και ζούμε και ιστορικές στιγμές. Και για να εξηγήσω τι εννοώ ότι σοκαρίστηκα με το ποσοστό, να υπενθυμίσω απλά ότι το 2000. 23, ο ΣΥΡΙΖΑ επελέγει από τον ελληνικό λαό να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Σωστά.
1: Και μέσα σε λιγότερο από 3,5 χρόνια, το ποσοστό είναι στο 1,5%.
2: Από το 31 στο 20 στο 17, στο 15 στις ευρωεκλογές, και από εκεί και πέρα είχαμε τη διάσπαση της διασπάσεως, οπότε φτάσαμε σε αυτά τα ποσά. Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα λέει ότι μπορεί να βάλει και λουκέτο αν κατέβει ο κύριος Τσίπρας, πώς περιμένει ο κόσμος να το πει?
0: Φυσικά.
1: Και νομίζω
0: και
1: ότι
0: όταν
1: είναι
0: τα
1: καλό
0: μισά
1: άλλο,
0: του στελέχη, τι τα μισά του, πάνω από τα 3/4 των στελεχών, μην πω και παραπάνω, κουνάν το μαντίλι και λένε εμείς πάμε για άλλες θάλασσες, λογικό δεν είναι? Πόσο κόσμος να απαντήσει ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ακριβώς. Οπότε μένει να δούμε ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε από τα αριστερά.
1: Μία τελευταία ερώτηση από μένα και ό,τι άλλο θέλει η Λουκία. Αυτές οι μετρήσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και τι εννοώ για να μην παρεξηγηθούμε όλοι μαζί? Μήπως είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, κύριε Πιστόλα?
0: Προφανώς νομίζω ότι τα ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το μήνα, ας πούμε, να έχει περπατήσει λίγο όλη αυτή η κατάσταση.
2: Αποδέθηκε μετά.
0: Α,
2: το πηγαίνει... να περάσουμε το καλοκαίρι λίγο.
1: Μισό λεπτό, το πηγαίνετε τόσο πίσω δηλαδή?
2: Ναι, το πάω τόσο πίσω, διότι μπαίνουμε στον Ιούνιο. Ναι, θα έχουμε κάποιο, αν θέλετε, τον Ιούνιο θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα από ό,τι έχουμε τώρα, αλλά μετά μπαίνει Ιούλιος, Αύγουστος, έχουμε μετά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη και λοιπά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε από τα δεξιά, περιμένουμε αν θα γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Περιμένουμε επίσης να δούμε από τα πάρα πολύ δεξιά αν θα κατέβει άλλο κόμμα σαν τους Σπαρτιάτες με τη στήριξη του κυρίου Κασιδιάρη. Όλα αυτά λιγότερο ή περισσότερο θα παίξουν ρόλο. Αλλά επειδή πάρα πολλά κόμματα είναι κάτω από το 5%.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό το σενάριο που μπορεί να κεφαλαιοποιήσει... αναφέρατε τον κύριο Κασιδιάρη. Υπάρχει, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει και να τους συμμαζέψει, να τους μαζέψει όλους αυτούς, όπως είχε κάνει κατά το παρελθόν?
2: Πού έχουν παρκάρει αυτοί οι ψηφοφόροι? Έχουν παρκάρει ένα κομμάτι στην φωνή λογική, σε ένα άλλο κομμάτι μικρό μπορεί να είναι στην πλαίση ελευθερίας, και ένα άλλο κομμάτι στον κύριο Βελόπουλο. Αν τα μαζέψει, μπορεί να αφήσει δύο κόμματα εκτός Βουλής.
1: Μα δεν έχουν κατακαιρματιστεί πλέον αυτοί? Δηλαδή μπορεί να τους ξανασυντονίσει?
2: Όταν έχουμε δύο-τρία κόμματα.
1: Να το δούμε και αυτό δηλαδή.
2: Που είναι στο μπαίνω δεν μπαίνω.
1: Ναι.
2: Άμα τους μαζέψεις 0%, 0,7, είναι στο δεν μπαίνω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τα πάντα μπορούν να επηρεάσουν σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που όλα είναι τόσο ρευστά.
0: Είναι εντελώς ρευστά αυτό βλέπουμε. Ακριβώς. Μια ρευστότητα, μια κινούμενη άμμο πραγματικά.
1: Θα κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα και θα έχουμε μαζί και τα τάμπλετ, τα κινητά για να βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστόλα.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε?
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ζωγραφίζεις, καρά και βρήκη, ζωγραφίζεις.
1: Έτσι.
0: Αμέ, αυτά είναι. Ο Πίτερ λέει εδώ, γιατί γίνεται πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας. Σε 20 χρόνια θα έχει ξεδιαλύνει η Ήρα από το Στάρι.
1: Α, η Ήρα από το Στάρι, όντως. Ναι. Καλό, πετυχημένο. Ωραίο. Καλό, καλό.
0: Και 20 χρονάκια προοπτική, δεν είναι κάτι.
1: Μια χαρά, δεν μια χαρά.
0: Λουκία και Σπύρο, η κυρία Σοφία η Μαραγκίδου μας στέλνει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι, Λουκία και Σπύρο, που πάντα είσαι πρόθυμος να καλύψεις το κενό που αφήνει. Μην τα λες αυτά, δεν τα διαβάζω αυτά. Λοιπόν.
1: Αυτά, όχι.
0: Καλή, ναι, όχι, από την άποψη ότι. Ναι. Εντάξει, δεν, για όνομα του Θεού. Τη δουλειά μας κάνουμε. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και φυσικά οι ευχές μας συνοδεύουν τα παιδιά αγαπημένων φίλων, Λουκίας, Φράνσης και Ιωσήφ.
1: Βέβαια.
0: Α, δεν ήξερα ότι είχε του Ιωσήφ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι.
0: Σήμερα είναι της Αγίας Υπομονής, έχει δίκιο η Ιωσήφ.
1: Είναι της Αγίας Υπομονής.
0: Να σοπλίσει με υπομονή τους γονείς που αυτές τις μέρες αγωνιούν περισσότερο και από τα παιδιά τους.
1: Όντως, όντως.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σόφη, για το μήνυμα.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, τριήμερο μάλλον έρχεται. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε μαζί τη Real News.
0: Εννοείται.
1: Διότι έχει πάρα πολύ πλούσια ύλη, αποκλειστικά ρεπορτάζ όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και πόσο μάλλον τώρα, αν φύγετε, να την πάρετε μαζί, γιατί έχει πολλά μαζί. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποστολές από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Έχει μαζί άλλα 4 αστυνομικά μυθιστορήματα από τα best sellers στη βιβλιοθήκη της Reals. Έχει μαζί μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις, και αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο, το Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, για να δεις πόσο επηρεασμένοι είναι οι ακροατές με όλο αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
1: ναι.
0: Στην Κρήτη στέλνει ο Στέλιος, η αμόλυβδη σήμερα είναι 2,25 και δεν έχει πέσει με καμία πτώση του Brent.
1: Είδες που μας έλεγε και ο κύριος Παπαγεωργίου νωρίτερα ότι στα νησιά γενικώς θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ πολύ πιο ακριβά.
0: Έτσι
1: μας έτσι έλεγε, ακριβώς. Επιβεβαιώθηκε πλήρως.
0: Δυστυχώς. Μα την ξέρει την αγορά, την ξέρει πολύ.
1: Καλά, φυσικά.
0: Καλησπέρα, ναι. Γιώργο μου. Ο ύπνος είναι άχρηστο πράγμα, παιδί.
1: Ο Σπύρος δεν κοιμάται. Τον έχει καταργήσει, μάλλον. Εγώ πάλι όχι, μου αρέσει.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Σπύρο, πότε κοιμάσαι?
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Καθημερινές πόσες ώρες κοιμάσαι?
0: Εξαρτάται. Από.
1: Βάστατα εξαρτάται. Πες μου, ένα μέσο όρο.
0: Από 1,5 μέχρι 4.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Καφέδες πόσους πίνεις?
0: Από 12 έως 16.
1: Α, εντάξει, έτσι εξηγείται. Ωχ, Παναγία μου. Από 12 έως 16.
0: Σου βάζω και το στατιστικό λάθος μέσα.
1: Στατιστικό λάθος. Πω, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το πρωινό είναι. Το έχεις όμως, νομίζω, σου αρέσει. Ή το συνήθισες, σου αρέσει το πρωινό.
0: Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, τώρα έχουν περάσει 2 χρόνια.
1: Ναι. Αλλά συνηθίζονται τα πάντα, δυστυχώς.
0: Τα πάντα συνηθίζονται. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι ξέρω το χρόνο από την ώρα που θα ξεκινήσω από το σπίτι μέχρι την ώρα που θα φτάσω στο Real FM.
1: Τουλάχιστον
0: ξέρω ακριβώς το χρόνο. Ακριβώς. Ξέρω το χρόνο που θα κάνω, ρε παιδί μου.
1: Ενώ εγώ που κάνω 800 ώρες να πάω, 800 ώρες να γυρίσω, τουλάχιστον είστε τυχερός. Δεν βρίσκεις κίνηση.
0: Και στην Αττική Οδό γνωριζόμαστε πλέον μεταξύ μας. Αναβοσμίνουν τα φώτα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Κώστα. Ένα πράγμα.
1: Λοιπόν, κι άλλο εδώ λέει για τη φωνή σου. Ότι η φωνή σου ακούγεται πραγματικά διαφορετική, πιο ζεστή και απαλή.
0: Τώρα.
1: Λέει το πρωί είσαι στα φόρτε σου. Μάλλον το πρωί είσαι εξύπνιος, έτσι πιο. Ενώ τώρα έχει πέσει λίγο, είσαι λίγο πιο κουρασμένο.
0: Ναι,
1: εντάξει. Είναι λίγο κουρασμένο, ρε παιδιά. Αυτό.
0: Να σα πω κάτι. Έβγαλα την πρωινή εκπομπή.
1: Πέντε με οκτώ. Μετά είχε. Δεν καθότανε.
0: Διάμεσα ήμουνα στο. Αυτό και έβγαζα άλλα ζωντανά.
1: Δεν καθότανε, οπότε γι' αυτό τώρα πέφτουν οι μπαταρίε και του Σπύρου. Έλ, θα κοιμηθεί λίγο μετά. Κάτι τα κάνει. Λοιπόν, να σα αποχαιρετήσουμε όλου. Ήρθε η ώρα.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι. Πρέπει να φύγουμε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μας.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα,
1: να φύγουμε. Τώρα. Θες να πεις καλά. Λέγε.
0: Να κάτσω με τους Γιώργηδες μετά.
1: Θες να κάτσεις και με τους Γιώργηδες, να κάνεις και έλα. Να το πάρεις όλο σε ρήτο ραδιόφωνο σήμερα. Σήμερα ραδιόφωνο Σπύρος Παπαδάκης μόνο.
0: Όχι, έχω δει ότι ο Ιδίσος είναι σεξι.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Γιάννης Καραγευρέκης στον ήχο, την Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και όλους εσάς που φυσικά ήσασταν μαζί μας. Εγώ να ευχαριστώ τον Σπύρο τον Παπαδάκη που μου κράτησε παρεούλα σήμερα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Αν φύγετε να περάσετε όμορφα, αν δεν φύγετε πάλι να περάσετε όμορφα. Εμείς, εγώ δηλαδή, θα είμαι κοντά μαζί σας, μαζί με τον Νίκο το Στραβελάκη, 3 με 5 την Τρίτη. Να είστε καλά.
0: Καλό τριήμερο, να προσέχετε. Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxi, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxi Patra Marina Hotel. Moxi, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxi, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμο και τρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
12: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω ότι πει καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στου 105,3.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα. άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ μπήκαμε στο στούντιο, καλωσορίσατε. Στρογγυλοκαθίσαμε εμείς εδώ. Ωραία είμαστε.
1: Καλώς τους. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευή, mm-hmm. Μέλη.
0: Μπορεί το χειμώνα. Έτσι να μας ζηλεύετε, γιατί η δουλειά μας είναι αυτή. Μπαίνουμε στο στούντιο, ζεστά, ωραία, καθαρά. Έτσι έχουμε επικοινωνία με όλους εσάς. Ωραία είναι. Το καλοκαίρι όμως ζηλεύουμε όλους εσάς που μας στέλνετε κάτι φωτογραφίες, κάτι βίντεο από εκεί πέρα που μας ακούτε κατά καιρούς. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Τα αγαπημένα μου είναι οι παραλίες. Ο ήχος της θάλασσας, όλα αυτά τα ωραία. Σου ανοίγουν ένα παράθυρο στον εξωκόσμο.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί συνέχεια, δεν γίνεται. Θα πάμε κι εμείς κάποια στιγμή. Λοιπόν, καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Έτσι. 29 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο μας.
0: Παρασκευή. Έτσι ξεκινάει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο για κάποιους και για κάποιους άλλους ένα τριήμερο. Δεν είναι επίσημη αργία. Έτσι του Αγίου Πνεύματος, αλλά μόνο πιο Άγιο Πνεύμα και γενικά πιο πνεύμα. Όσο προχωράμε είμαστε ακόμα χειρότερα από παλιά, στο πνεύμα ειδικά. Εν τω μεταξύ παλιά στο του Αγίου Πνεύματος είχαν αργία μόνο ό,τι είχε σχέση με σχολείο, έτσι, με εκπαίδευση γενικότερα δηλαδή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε δημόσιος ιδιωτικός τομέας που να μην δούλευε. Δούλευαν κανονικά όλοι. Τώρα βλέπεις τράπεζες κλειστά. Ξέρω κι εγώ, άλλο πνεύμα και αυτό. Οτιδήποτε άλλο. Είναι πολλοί που κλείνουν, που δεν έχουν λόγο να κλείνουν, ας πούμε. Αλλά κλείνουν πλέον κι αυτοί.
1: Να σου πω, θέλεις.
0: Παλιά ήταν μόνο η εκπαίδευση.
1: Θέλεις να βρούμε έναν τρόπο και να εκπέμψουμε από μια παραλία.
0: Άμα βρούμε τρόπο.
1: Του Αγίου Πνεύματος. Πάμε να στήσουμε σε μια παραλία να εκπέμψουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν θα ήταν ωραία ιδέα?
0: Ωραία ιδέα θα ήταν. Ωραία ήταν. Εντάξει. Τι να πω.
1: Θα βάζεις το κομμάτι, θα κάνεις μια φωτιά και θα ξαναβγαίνεις.
0: Έτσι. Φοβερά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος.
1: Μέχρι να μεταφέρουμε το στούντιο στην παραλία.

0: τέκνων μου.
1: Oh.
0: Στο Άγιο Όρος δεν έχεις πάει, έτσι δεν είναι?
1: Και από όσα γνωρίζω δεν μπορώ να πάω.
0: Πρέπει να προσευχηθείς, έτσι, να πας σε έναν ιερέα, τέλος πάντων. Να εξομολογηθείς. Να γιάσεις λίγο, ρε παιδί μου.
1: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στα υπόψη και μου το λες?
0: Έχω έναν παπά.
1: Ναι.
0: Έναν ιερέα, ο οποίος έκανε τον ιερέα 30 χρόνια.
1: Ήταν ιερέας?
0: Ναι, ήταν ιερέας τελικά, γιατί μετά από τα 30 χρόνια που ήταν ιερέας, ναι, στα 78 το έγινε πορνοστάρ.
1: Α! Μάλιστα.
0: Έτσι, για ποιο λόγο όμως έγινε αυτό? Που έγινε πόρνο στάρ στα 78 του. Καταρχήν μπορώ να να ευθυμίσω, να χαρώ ιδιαίτερα, γιατί έχω μπροστά μου περίπου άλλα 30 χρόνια. Άμα ότι στα 78 του άλλος γίνεται πόρνο στάρ, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Άμα χρειαστείς μάνατζερ, πες μου τότε.
0: Όχι, μάνατζερ χρειάζομαι, έχω τον εαυτό μου, αλλά ο άνθρωπος εδώ πέρα είπε ότι έγινε πορνοστάρ γιατί έτσι έρχομαι πιο κοντά στο Θεό με το σεξ. Με το σεξ, λοιπόν, πέρα είπε ότι έγινε πορνοστάρ γιατί έτσι έρχομαι πιο κοντά στο Θεό με το σεξ.

0: όταν έγινε πορνοστάρα.
1: Α, τα παράτησε.
0: Πρώτα έγινε πορνοστάρα, μάλλον πρώτα άφησε τον ιερέα μετά από 30 χρόνια και μετά έγινε πορνοστάρα, σου λέω. Ήταν και παντρεμένος 30 χρόνια επίσης.
1: Σε ποιο μέρος έγινε αυτό?
0: Παντρεμένος στην Αμερική. Ήταν και παντρεμένος 30 χρόνια, αλλά μετά αποφάσισε ότι είναι ομοφιλόφιλος.
1: Έχω ακούσει μία παρόμοια τάκα.
0: Δεν μας ασχολιάζει.
1: Κάπου.
0: Λοιπόν,
1: κάπου,
0: να εξομολογηθείς και να βρεθείς πιο κοντά.
1: Ότι θα το δοκιμάσει. Έχω ακούσει
0: Θεό.
1: Από άντρα την ατάκα ότι θα δοκιμάσω να πάω με άντρα όταν θα είμαι εκεί στα 70.
0: Ώστε
1: αν ανακαλύψω ότι μ' αρέσει, να ζήσω μία δεύτερη νεότητα.
0: Εγώ θα σου έλεγα να αφήσει αυτόν τον βίο που. Βαδίζεις τον αυτό τον.
1: Τον βαρετό. Ναι.
0: Όχι τον βαρετό, τον αμαρτωλό.
1: Α, τον αμαρτωλό.
0: Και να προσευχηθείς να βρεθείς πιο κοντά στο Θεό. Θα σου έλεγα.

0: 5'9 brown eyes. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστροφή εδώ. Γιατί έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας Παρασκευής. Έχουμε να ετοιμαστούμε για Σαββατοκύριακο.
1: Με πολλά νέα.

0: προσοχή, τον κόσμο.
1: Προσοχή. Βεβαίως. Και έχουμε επιστρέφοντας και το. Σαν σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Πριν πολύ, πολύ καιρό. Πριν πολλά χρόνια θα έλεγα.
0: Σε τούτο εδώ το κόσμο.
1: Έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος ή Επιβαλή.
0: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας στέλνετε μηνύματα.
1: Mm-hmm.
0: Αιτήματα φιλίας.
1: Μηνύματα που έρχονται και τα ακούτε. Κατά καιρός. Λοιπόν, πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-024-690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Στο Intervetter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 29 του μήνα, 29 Μαΐου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Θυμάμαι παλιότερα που λέγαμε τώρα στο πρώτο ημίωρο, θυμάμαι παλιότερα που οι DJs έπαιζαν κοντά σε beach bar, ξέρεις, στα νησιά ή οτιδήποτε. Έκαναν μια δουλειά η οποία ήταν πολύ ωραία και βγάζαν και αρκετά περισσότερα χρήματα. Θυμάμαι ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν όλο το χειμώνα με αυτά τα λεφτά που βγάζουν το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλιές καλές εποχές. Που πήγαινε ο άλλος όμως και μετακόμιζε σχεδόν όλους τους δίσκους του από το σπίτι του στο beach bar, ας πούμε.
1: Ήτανε
0: και
1: αυτό.
0: Bar.
1: Δεν είχαν ένα έτοιμο playset το οποίο το βάζανε, έπαιζε και κάνανε ό,τι αλλάζουν.
0: Ναι, αυτό. Εγώ θυμάμαι τον πόνο ψυχής στην επιστροφή. Τέλος Σεπτέμβρη.
1: Α, ναι.
0: Πόνος ψυχής, παιδιά. Οι δίσκοι. Πολλοί από τους δίσκους δεν ακουγόντουσαν πλέον από την άμμο και από το χώμα. Έτσι, μιλάμε τώρα για καταστροφή. Δηλαδή, άντε τώρα να δεις αν μπορείς να τους φτιάξεις, αν φτιάχνονται.
1: Να τους καθαρίσεις.
0: Μερικοί δίσκοι είναι και αυτοί που έπαιξαν πάρα πολύ, οπότε όπως και να έχει, είναι ψηλό κατεστραμμένοι. Έτσι, ήτανε μια άλλη διαδικασία αυτή, καμία σχέση με το σήμερα, δεν το συζητάμε. Έτσι, τώρα που είπες αυτό με τις αλλαγές τις ψεύτικες, θυμάμαι που ήταν πριν από λίγα χρόνια στο Μάντα. Το πάρτι που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Που κάνει κάθε. Τι είναι, αρχές καλοκαιριού, που κάνει ένα πάρτι. Και ήταν ένας γνωστός DJ, ο οποίος τον πήρε η κάμερα στο έπιπλο, δεν είχε μηχανήματα, έκανε ότι μίξερε τον αέρα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το έχεις δει.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Α, να μπες στο YouTube να το δεις.
1: Okay.
0: Γνωστός, πολύ γνωστός. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Λοιπόν. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν,
0: Παρασκευή 29 Μαΐου.
1: Το 1453 η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν, έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου, αποβιβάζει 4.000 Αλβανούς στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης. 1953, είχαμε εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελτον Βρυξελών. Η Ιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτώντας το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι είχαν χάσει τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών. 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 29 Μαΐου.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά εδώ πέρα από έρευνες στο σεξ. Το σεξ λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τις γυναίκες από τα 50 και πάνω όσον αφορά το σεξ. Με νέα έρευνα, η οποία είναι ανάμεσα σε 1.200 γυναίκες ηλικίας από 50 ως 80 ετών. Έγινε η έρευνα αυτή, φρεσκότατη, σπαρταράει για το τι γίνεται με το σεξ έτσι, στις γυναίκες αυτές. Λοιπόν, είναι απογοητευτικά τα νούμερα, έτσι νομίζω εγώ. Το 43% είναι ενεργό, από ό,τι δήλωσαν. Μόνο το 43% είναι ενεργό από τα 50 και μετά. Λοιπόν, ούτε καν 50 δηλαδή. Αυτό οφείλεται σε διάφορα προβλήματα, έτσι να το ξέρετε κι εσείς που πάτε προς τα 50 σιγά σιγά. Σε διάφορα προβλήματα, όπως ύπνος. Δεν κοιμάσαι πολύ, έχεις αϊπνίες αυτές που έχουν οι... Οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, το είπα.
1: Εγώ τις έχω από τώρα.
0: Εσύ έχεις αϊπνίες για άλλο λόγο. Λοιπόν, βάρος. Αυξάνεται το βάρος όσο περνάει ο καιρός και δεν το προσέχεις. Έτσι, γι' αυτό αυτές που είναι καλοβαλμένες και 50 να είναι, τις κοιτάει ο άλλος. Θα ρίξει μια ματιά παραπάνω, αν είναι περιποιημένες και προσέχουνε. Λοιπόν, εναλλαγές διάθεσης. Υπάρχουν εναλλαγές διάθεσης πιο έντονες, σου λέει, από τα 50 και μετά. Επίσης, αίσθημα κόπωσης. Κουράζονται περισσότερο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σεξ, να μην θέλουν σεξ, να μην έχουν όρεξη καν. Κατάλαβες, μερικές φορές δικαιολογείται που οι άντρες κοιτάνε μικρότερες γυναίκες. Είναι δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι αυτόματο. Λέει ο άλλος, ξέρω εκεί ότι θα βρω αυτό που θέλω. Δεν θα το βρω σε κάποια 55-60.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι δηλαδή το οπτικό. Το οπτικό οι γυναίκες το έχουν πετύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και μετά τα 50. Είναι το υπόλοιπο θέμα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Α, και υπάρχει και κάτι άλλο. Και η λίμπιντος είναι πεσμένη. Δηλώνουν οι ίδιες σε αυτή τη μέτρηση.
1: Να σου πω κάτι όμως. Σε αυτές τις ηλικίες μιλάς και για γενιές με μια διαφορετική αντρική νοοτροπία, όπου περιμένανε από τη γυναίκα να κάνει τα πάντα και εκείνη ήταν πάω στη δουλειά μου, γύρισα και τέλος.
0: Όχι, τώρα μια που είναι 50 δεν έχει ξεκινήσει έτσι τη ζωή της. Συγγνώμη, είναι το 2030 χρονών. Δεν γινόταν κάτι διαφορετικό από σήμερα το 2000. Μικρές διαφορές από το 2000 εργαζόντουσαν. Βοηθούσαν οι άντρες κανονικότατα. Γι' αυτό και τώρα ζητάνε οι άντρες να έχουν ίσα δικαιώματα στο χωρισμό, γιατί εξ αρχής και οι δύο εργαζόντουσαν και οι δύο προσέχαν τα παιδιά.
1: Όχι, εγώ έχω να σου πω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο.
0: Έχουμε φτάσει.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Έχουμε φτάσει κανονικότατα. Δεν είμαστε Αμερική,
1: αυτά που
0: βέβαια.
1: Βλέπω τριγύρω.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω τώρα για την έρευνα. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, γι' αυτό και γίνονται όσα γίνονται, τέλος πάντων, με τον ίσο χρόνο στα διαζύγια που ζητάει ο κόσμος πλέον. Και ασχολείται με αυτό, οι άντρες ασχολούνται με αυτό. Τέλος πάντων, έχω και άλλα νούμερα. Το 44% των γυναικών αυτών είναι που έχουν πάει στον ειδικό. Οι άλλες που έχουν το πρόβλημα δεν πήγαν ποτέ σε ειδικό, δεν θέλουν να πάνε. Δηλώνουν εδώ, στην έρευνα. Το 52% δήλωσε, το 52% από αυτές που δεν κάνουν σεξ, δηλαδή από το 57% πόσο είναι το ποσοστό, δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένες παρόλο που δεν κάνουν σεξ από την ερωτική του ζωή. Είναι και ευχαριστημένες κιόλας. Δεν φταίω εγώ.

0: Κοσμά, θέλω να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου σε αυτό που θα σου πω.
1: Τώρα.
0: Θα σου το πετάξω τώρα και θα σου το εξηγήσω μετά.
1: Mm-hmm.
0: Βρέθηκε.
1: Δεν θα πάμε σε διάλειμμα, το βλέπω.
0: Ο δράκος του θανάτου.
1: Α, νόμιζα του σεξου.
0: Ο δράκος του θανάτου και θα σου εξηγήσω μετά.
1: Τι είναι
0: μετά.
1: Ο δράκος του θανάτου, παιδί μου, τι είναι αυτό.
0: Θα σου εξηγήσω μετά τις διαφημίσεις. Είδα και εγώ να πάμε διαφημίσεις.
1: Καλέ, θα πάμε, εννοείται. Τι...
0: Πάμε και θα σου πω εγώ μετά τι είναι ο δράκος του θανάτου.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις Παύλα Καραθανάσης.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί.
1: Παρεμιλία.
0: Εδώ είμαστε. Έτσι, πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Για να ευθυμίσουμε λίγο, θα πούμε για το δράκο του θανάτου. Που σου είπα προηγουμένως.
0: Κοίτα, εγώ το mood δεν το θέλω όπως είναι εκεί έξω. Που πεθαίνουν, σκοτώνονται, βιάζουν. Ξέρω κι εγώ, αυτοκτονούν.
1: Μιλάμε για μια ανακάλυψη.
0: Α, ωραία.
1: Ένα εντάξει. Προϊστορικό,
0: ναι.
1: Υπτάμενο ερπετό.
0: Τι ζωντάνεψε και αυτό μαζί με τους ιούς.
1: Όχι, το εντοπίσανε. Τα απολυθώματα. Στην επαρχία Μεντόσα της Δυτικής Αργεντινής. Χρονολογούνται, λέει, αυτά τα απολυθώματα πριν από 86 εκατομμύρια χρόνια. Τώρα, γιατί τον είπαν το δράκο του θανάτου, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έτσι, στο περίπου. Αρπακτικό, υπτάμενο.
0: Mm-hmm.
1: Σκέψου σε μέγεθος όσο ένα μεγάλο λεωφορείο. Έτσι. Γύρω στα 9 μέτρα μήκος.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις τώρα και άνοιγμα φτερών.
0: Εμένα όλα αυτά που λες, όσο τα λες αυτά, εγώ σκέφτομαι, κάνανε τρελάκια. Σαν τον Bill Gates, ο οποίος μυστικά ή μη θα πάρει το DNA και θα κάνει όλα αυτά τα δεινοσαυράκια και τα δρακουλάκια, θα τα κάνει αληθινά πάλι. Θα το ξεφύγουν όπως δείχνουν οι ταινίες και θα τρέχουμε.
1: Παιδιά,
0: δεν ξέρω αν ψάξεις, έχουν ήδη σκεφτεί να το κάνουν αυτό.
1: Ναι, το έχουμε διαβάσει. Τα προσχέδια πάντως που έχουν κάνει βασιζόμενοι στα απολυθώματα είναι όχι τρομακτικά. Δηλαδή φαντάσου ένα δεινόσαυρο με το στόμα του τυρανόσαυρου, έτσι, και το υπόλοιπο κορμί να είναι υπτάμενο. Να το βλέπεις αυτό από πάνω να σου έρχεται.
0: Να σε ρωτήσω, έχω όλα τα αληθινά γύρω μου. Τώρα πρέπει να έχω και αυτό το υποτιθέμενο. Άσε με στην ισχύα μου. Άσε με.

0: Εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι εμένα αυτά δεν με τρομάζουν και νομίζω ότι πολλούς ακροατές από αυτούς που μας ακούνε και έχουν σχέση με την εφορία την ελληνική, δεν τους τρομάζει ούτε ο δράκος του θανάτου. Μπορώ να τους πω. Η εφορία είναι η χειρότερη.
1: Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για εφορία, έχω να σου πω μία ακόμα συνέπεια του φαινομένου του θερμοκηπίου.
0: Άσε μαζί με το θερμοκήπιο.
1: Που είναι πολύ σημαντική, γιατί βγάζει πολλά άπλυτα στη φόρα.
0: Εντάξει, θα καούμε, θα πνιγούμε, ναι. Εντάξει, οκ, ναι.
1: Στο Las Vegas υποχωρούν τα νερά από μια λίμνη. Mm-hmm. Και τι γίνεται όταν υποχωρούν τα νερά από τη λίμνη?
0: Γίνεται.
1: Αναδύονται στην επιφάνεια.
0: Πτώματα.
1: Τα πτώματα που είχε ρίξει μέσα η μαφία.
0: Εντάξει.
1: Όσους είχε τσιμεντώσει.
0: Αυτό είχε γίνει και στο, εδώ πέρα, πώς το λένε, στην Ελλάδα είχε γίνει.
1: Αλήθεια, δεν το είχα ακούσει. Βεβαίως,
0: όταν είχε πέσει η στάθμη το 90, το 1990, που είπε ο Μητσοτάκης και διπλασίασε την τιμή του νερού. Και από τότε δεν ξανάπεσε ποτέ η τιμή. Έμεινε στο 100% πάνω, ναι, για να κάνουμε οικονομία. Είχε πέσει πολύ που ήταν στην Ηλίκη, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, όχι στο Μαραθώνα, στην Ηλίκη.
1: Ναι.
0: Και όπως έπεφτε, βρέθηκε πτώμα μέσα, κανονικά.
1: Καλά, εδώ δεν μιλάμε για μία έβρεση.
0: Εντάξει,
1: έτσι?
0: Και εμείς δεν μιλάμε ότι έπεσε τόσο πολύ η Ηλίκη. Έτσι.
1: Καλά, η Ηλίκη έχει πέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, 50 μέτρα έχει πέσει η στάθμη. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη λίμνη.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: 50 μέτρα είναι πολύ. Μπορεί να... Όχι. Ναι, έχει κατέβει κατά 52 μέτρα η στάθμη της λίμνης. Και οι αρχές φοβούνται ότι όσο πέφτει, τόσο θα βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορα έτσι.
0: Ευρήματα, όμορφα.
1: Ευρήματα, ακριβώς. Οι τακτικές, λέει, που χρησιμοποιούσαν οι εκτελεστές τότενες ήταν δύο. Το παλτό του Σικάγο, όπου έβαζαν το θύμα σε ένα βαρέλι και το πέταγαν στο νερό, και τα τσιμεντένια παπούτσια. Mm-hmm. Όποιος κατάλαβε, και πάρε.
0: Έτσι, ωραίο παπουτσάκι. Στο νούμερό σου, μια χαρά. Δεν με
1: φοβίζει
0: τίποτα.
1: Τώρα, έτσι, έχουν δουλίτσα εκεί.
0: Δεν μας φοβίζει τίποτα εμάς.
1: Να βρούνε ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο άλλος. Ποιος είναι ο παράλληλος? Και όχι, παιδιά, βρέθηκε κι άλλο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, τους φορολογούμενους στην Ελλάδα δεν τους αγγίζει τίποτα. Καταλάβες, όλα αυτά είναι για γέλια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τελευταία μέτρηση, πάνω από το 25% των επιχειρήσεων πλέον χρωστάνε στην εφορία. Λήξη πρόθεσμα.
1: Εξαιρετικό.
0: Έτσι, εγώ θα σου έλεγα ότι είναι πολύ μικρό το 25%. Όταν δηλώνουν ότι τα 4.100.000, 400.000 στα 6 εκατομμύρια Ελλήνων χρωστάνε. Είναι πολύ μικρό το νούμερο. Μόνο σου πω ότι πρέπει να είναι και μεγαλύτερο, αλλά τέλος πάντων.
1: Εγώ αναρωτιέμαι.
0: Τι?
1: Πότε θα ξυπνήσουμε αυτό?
0: Πότε? Αφού έχουν συμβεί όλα αυτά και δεν έχουν ξυπνήσει μέχρι τώρα. Τίποτα, απλά σιγά σιγά, έτσι, τα σπίτια τα δεσμεύουνε με έναν ήρεμο τρόπο. Πας στο συμβιογράφο να το πουλήσεις στο σπίτι, λέει κάτσε πρώτα να έρθει η εφορία, να έρθει το ΤΕΒΕ, έτσι, καμία ρύθμιση δεν κάνουν ουσιαστική. Πού να ρυθμίσεις με 24 τόσες, 60.000 ευρώ, 50.000 ευρώ, δεν γίνεται. Μόνο με ένα θαύμα.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Νομίζω ότι και εκτός ότι είσαι φορολογούμενος, έχεις και ένα άλλο βάρος. Σου έχει έρθει η ΔΕΗ, σου έχει έρθει το ρεύμα.
1: Αχ, η γλυκιά μου.
0: Το οποίο ρεύμα.
1: Νομίζω ότι είμαστε συνέτεροι.
0: Το οποίο ρεύμα, έτσι. Αν σου έρθει έτσι τόσο μεγάλο που ακούμε συνήθως, ούτε και αυτό μπορείς να το βάλεις σε δόσεις. Δηλαδή πόσες δόσεις θα βάλεις, πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα βάλεις και τον επόμενο μήνα δόσεις, δηλαδή που θα σου ξανάρθει. Καταλαβες, πώς θα το αποπληρώσεις όλο αυτό. Αυτός ο οποίος έχει μια μικρή οικονομική δυνατότητα, όταν του έρχεται το ρεύμα πενταπλάσιο και εξαπλάσιο, όσες δόσεις και να του βάλεις, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν του περίσσευε ούτε και αυτό το κατοστάρι που μπορεί να του, να του βγει η δόση. Οπότε, έτσι, και οι μεγάλες επιχειρήσεις φυσικά που στηρίζονται στο ρεύμα. Ξέρω επιχειρήσεις από 8.000 20, ξέρω κι εγώ. Δεν βγαίνει.
1: Στο σπίτι σου μόνο πες. Ναι.
0: Οπότε έχεις από τη μία την εφορία που δεν βγαίνει, έτσι, όχι την εφορία τη φετινή. Mm-hmm. Τώρα φέτος και πέρυσι έχουν ελαφρύνει λίγο τα πράγματα. Την εφορία που σε ακολουθεί από τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, σου λέω, και έχει φουσκώσει κιόλα. Και από την άλλη έχεις και, και το ρεύμα. Έχεις κλείσει.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Έχεις κλείσει, τελείως. Τώρα φταίνε οι άνθρωποι που φύγαν το Πάσχα και λένε δεν θα πληρώσουμε τίποτα, πάμε διακοπές. Δεν φταίνε. Σου λέει κάποια στιγμή θα μπω μέσα στη φυλακή ή θα μείνω στο δρόμο επίσης. Οπότε γιατί να μην πάω τώρα να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο διεκτά.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Επιβαλίκος μας Καταραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες. Τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια, θυμηθείτε, επιστρέφοντας το Σαββατοκύριακο. Και έχουμε έτσι καρδαμώσει, έχουμε φάει, έχουμε ξεκουραστεί.
1: Έχουμε πάρει τα πάνω μας.
0: Όλα αυτά.
1: Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία εκδικάστηκε. Μας έρχεται από το Αγρίνιο. Όπου γαμπρός σκηνοθέτησε ληστεία για να αποφύγει το γάμο του. Δεν το συστήσαμε καθόλου. Δηλαδή το streaming δια του Αραβόνος είναι πολύ μικρό μπροστά σε αυτό.
0: Ναι, φαντάσου ο άνθρωπος όμως, γιατί να το κάνει όλο αυτό, αναρωτιέμαι. Και γιατί δεν είπε δεν παντρεύομαι τελικά, αφού είναι οι ανάλογες περιπτώσεις από τις γυναίκες, το κάνουν τελευταία στιγμή. Σε στείλουν στην εκκλησία, ας πούμε, στείλ την και εσύ. Γιατί να το κάνεις όλο αυτό?
1: Τι ξέρω.
0: Μήπως θέλει να πάρει και τα...
1: Θα μπορούσε. Οι ληστές, λέει, υποτίθεται ξυλοκόπησαν, έδεσαν, φήμωσαν και άφησαν ανέστητο τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Άρπαξαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα.
0: Καλέ, ναι.
1: Τον άντρα εντόπισαν οικία του πρόσωπα και το μετέφεραν εσπευσμένο στο νοσοκομείο του Αγρινίου.
0: Εδώ που τα λέμε, κάτι μου θυμίζει αυτό το σκηνοθετικό. Έτσι. Απλά δεν είχε θανάτου σκύλου και.
1: Έλα και τώρα, άλλο πράγμα.
0: Ναι, όχι, είναι όμως σκηνοθέτης ο άνθρωπος στο έγκλημα.
1: Όλα αυτά συνέβησαν, λέει, λίγη ώρα πριν μεταβεί στο προγαμήλιο γλέντι των δύο οικογενειών. Αποκαλύφθηκε ότι η ληστεία δεν ήταν ληστεία. Ωστόσο, έφαγε, λέει, ξύλο. Από κάποιο άλλο άτομο. Αλλά
0: είχε φάει πιο πριν, νομίζω.
1: Δεν
0: πιο
1: ήταν ληστεία, προσωπική λόγω.
0: Ναι, πιο πριν όμως από το γάμο.
1: Ναι.
0: Οπότε ντρεπόταν, λέει, μετά. Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά.
1: Πάντως, η πρώην αρβωνιαστικιά του άντρα έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη. Και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και τα κλοπημαία της δίθεν ληστείας, τα οποία δεν δίθεν, επιστράφησαν ποτέ.
0: Άμα είναι δίθεν, τι θα κάνει ο άλλος στο σπίτι του ολόκληρο να το φτιάξει από την αρχή, είναι κλεμμένα αυτά, εννοείται αυτό. Εγώ σου λέω καλύτερα, αν δεν ήθελες να παντρευτείς, φίλε μου, στήστε στην εκκλησία, τι καλύτερο, τι θα σου κάνει, δεν έχει κάτι να σου κάνει. Τι να πω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Έτσι και πάλι καλά ανέμαχτο ήτανε. Έχει φοβηθεί το μάτι μου.

0: Δεν ξέρω αν το μάθες. Έτσι. Τελικά έχουμε πετύχει να τους κάτσουμε στο τραπέζι τους Βρετανούς για τα γλυφτά του Παρθενώνα. Το πετύχαμε γι' αυτό.
1: Τα έτσι. Οποία λέει τα βρήκε παραπεταμένα, μωρέ ο Έλγιν. Αμέσως τον κατηγορήσαμε.
0: Είχανε πέσει κάτω. Και αυτός απλά πήγε και τα πήρε.
1: Ναι, γιατί και εσύ, ας πούμε, άμα βρεις μπροστά σου ένα πορτοφόλι με 10.000 ευρώ.
0: Αρχαία, που είναι ρηγμένα κάτω, με στη Δήλο.
1: Αρχαία, ναι,
0: στη Δήλο, είναι κάτω. Έτσι,
1: ήταν πεσμένα κάτω, ρε παιδιά.
0: Ναι, είναι δυνατόν τώρα.
1: Να μην τα σήκω να τα πάρω. Να τα, πάρω. Ναι. Να τα βάλω στο σπίτι μου, ας πούμε.
0: Όχι το σπίτι μου ακριβώς.
1: Λέμε τώρα.
0: Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, λέει, αυτό που συζητάνε είναι μακροχρόνιος δανεισμός.
1: Ναι.
0: Θα μας δανείσουν τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάτσε να έρθουν εδώ και μου τα ξαναπάρεις, γράψε μου.
1: Αυτή είναι η λογική του μακροχρόνιου δανεισμού.
0: Ναι, εντάξει. Για να μην πονέσουν οι Βρετανοί. Εγώ νομίζω ότι άμα γίνει έρευνα στους Βρετανούς, τους πολίτες, τι θα πούνε οι περισσότεροι τουλάχιστον, η πλειοψηφία. Ναι, ζήτω, θέλουμε να κρατήσουμε τα κλεμμένα. Εγώ δεν το έχω ακούσει από Βρετανούς, ας πούμε, κατά καιρός που το συζητάμε αυτό, πολίτες. Σου λέει, είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι.
0: Τυχαίο είναι το γεγονός που έχω τύχει σε Βρετανούς που λένε είναι ντροπή.
1: Εγώ σκέφτομαι τι θα κάνουν όλους εκείνους τους χώρους του μουσείου που έχουν, που εκθέτουν αυτά τα αντικείμενα.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα.
1: Θα είναι κενά και θα έχουν ένα.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο.
1: Σημείωμα ότι βρίσκονται στην Ελλάδα, μας τα πήρανε.
0: Εγώ σκέφτομαι άλλο, ότι θα αρχίσουν να ζητάνε και Αιγύπτιοι μετά. Την Αιγυπτιακή πτέρυγα. Έχεις πάει, πιστεύω, στο Λονδίνο. Το έχεις δει το μουσείο. Δηλαδή θα αρχίσουν να ζητάνε τώρα. Και οι άλλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή ζητάνε. Θέλουμε και εμείς τα δικά μας. Να μας τα δανείσετε.
1: Τώρα που έχουν φτιάξει και καινούριο μουσείο. Σίγουρα θα έχουν προβλέψει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν πράγματα.
0: Μπορεί να.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Με ζώδια.
1: Ζωδιάκια.
0: Έτσι, για να δείτε πώς θα πάει η εβδομάδα, ειδήσεις, να δούμε όλοι μας.
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ειδήσεις από το διάστημα, έχω να σου πω. Έχουμε ειδήσεις πολλές. Με τα γουρούνια μου λέγανε εδώ μυστικά. Απίστευτες ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σα τα πω, τώρα θα σα πω.
1: Ξέρεις, τα γουρούνια
0: το έχουμε τη Δευτέρα.
1: Με αυτό. Πιάνει, εμένα η ανησυχία.
0: Τα γουρούνια τα φυλάσσουν για τη Δευτέρα όλα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να χαρείτε. Έτσι, βέβαια, Κυριακή λέει ότι θα ψιλοχαλάσει ο καιρό. Έτσι, τα βόρεια
1: ξέρω. Και λίγο χαλάζει να ρίξει, ρε παιδί μου, τι έγινε.
0: Έτσι, και λίγο χιόνι να ρίξει. Μετά το γκάψο να δεν έγινε για τίποτα. Μια χαρά όλα. Λοιπόν, και εμείς εδώ τη Δευτέρα ραντεβού. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πολλά φιλιά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Διατεθειμένος να άρει τον αποκλεισμό στο στενό του Ορμούζ, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι το ουράνιο της Τεχεράνης θα ανακτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί, ενώ απόψε, όπως αναφέρει, θα λάβει την τελική απόφασή του. Οριστικά ένοχοι κρίθηκαν με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου οι κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στο Μάτι, από την οποία 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διπλωματική κρίση μεταξύ Μόσχας και Βουκουρεστίου προκαλεί συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο του προξενείου στην Κωνστάντζα. Την απόφαση στηρίζουν Ευρώπη και ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε. Έλληνας υπήκοος 46 ετών συλλήφθη στη Βρετανία για υπόθεση κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Ο κατηγορούμενος είναι κάτοικος Μονάχου και φέρεται να εμπλέκεται στην παρακολούθηση δημοσιογράφου Ιρανικού τηλεοπτικού σταθμού που ασκεί κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης. Ισόβια κάθριξη επιβλήθηκε στον 39χρονο που σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του και έκρυψε τη σωρό του στο πατάρι του σπιτιού του στους Αμπελόκηπους το Νοέμβριο του 2024.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
5: Γιατρέ μου.
19: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
19: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
20: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με 11-9 ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather.
18: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήταν Μάης του 1992, στις 12 του μήνα, όταν έφευγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Ένας ποιητής ταυτισμένος με το ελληνικό τραγούδι, ο Νίκος Γκάτσος. Η συνάντηση που είχαμε με τον Μανώλη Μητσιά και την Αγαθή Δημητρούκα είναι το όχημα της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή αφιέρωμα στο μεγάλο Νίκο Γκάτσο.

0: Μόνο ένας δρόμος απατηλός και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει και να διαβείς αντίπερα να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Δεν ωφελεί το παράπονο, ίδια παντού θα είναι η ζωή. Με το σουράβλι των φιδιών στη χώρα των φαντασμάτων, με το τραγούδι των ληστών στα δάση των αρωμάτων, με το μαχαίρι ενός καημού στα μάγουλα της ελπίδας, με το μαράζι μιας άνοιξης στα φιλοκάρδια του γκιόνι, φτάνει ένα αλέτρι να βρεθεί και ένα δρεπάνι κοφτερό σε ένα χαρούμενο χέρι. Φτάνει να ανθίσει μόνο. Λίγο στάρι για τις γιορτές, λίγο κρασί για τη θύμηση, λίγο νερό για τη σκόνη. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε, ήταν, είναι και θα είναι μια ξεχωριστή, μια μοναδική περίπτωση. Μια ξεχωριστή, μια μοναδική περίπτωση για τα γράμματα, για τις τέχνες, για την ποίηση, για το στίχο, για το ελληνικό τραγούδι, για τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι στην περίπτωση του Γκάτσου ξαναζωντανεύει εκείνο που είχε πει ο Σικελιανός για τον Παλαμά, όταν μέρες κατοχής και πρώτης ανάτασης του ελληνικού λαού απέναντι στους Ναζί, ο Σικελιανός έλεγε για τον Παλαμά: εδώ, σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Σε τούτες τις πλάτες του Νίκου Γκάτσου ακουμπάει η Ελλάδα. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Κυρία Δημητρούκα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αγαπημένο μου Μανώλη, καλώς ήρθες.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Και εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Κυρία Δημητρούκα, Νίκος Γκάτσος.
1: Τα είπατε όλα. Στους στίχους του είναι, ο Γκάτσος εκφράζει αυτό το τη συλλογική συνείδηση που θα λέγαμε, το υποσυνείδητο και όλα αυτά, αλλά τη συλλογική συνείδηση του Έλληνα. Θα ήταν καλό ακόμα και να διδάσκονται οι στίχοι του ως δείγμα υγιούς πατριωτισμού, όχι μόνο ποίησης, αλλά δείγμα υγιούς πατριωτισμού μέσα στην τέχνη, δηλαδή πώς δίνεται.
0: Είχα διαβάσει να λέτε ότι αυτή η παρέα, γιατί εδώ μιλάμε για μια συγκλονιστική παρέα, έτσι. Ο Γκάτσος, ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο Μόραλης. Είχα διαβάσει να λέτε, ήταν πολύ περήφανοι για την Ελλάδα που κουβαλούσαν μέσα τους. Χωρίς εθνικισμούς, χωρίς σοβινισμούς. Είναι αυτή η οικουμενικότητα που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ. Η ελληνικότητα ως μια νέα οικουμενικότητα.
1: Είναι ακριβώς και αυτή η ιδέα που έκανε τον Άγγελο Δελιβοριά να στήσει αυτό το μουσείο, την Πινακοθήκη Γκίκα, ας πούμε. Ήταν Έλληνες, βαθιά Έλληνες, οι οποίοι είχαν όμως τη ματιά τους προς τα έξω και επαφές με τον κόσμο. Είχαν αλληλεπίδραση.
0: Μανώλη, πώς συναντήθηκες με τον Νίκο Γκάτσο? Ήσουν παιδάκι.
2: Ούτε φαντάζομαι είχα πάει εγώ. Τελείως τυχαία. Είχα πάει στο στούντιο για να πω ένα τραγούδι του Μούση. Με πήρε ο Μούση για να ακούσουμε, να δω πώς γίνεται η ηχογραφή και λοιπά. Μούση είχε καθίσει στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί μέσα ήρθε ο Γκάτσος, ήρθε να δει έτσι. Να πει από τον Καραγιάννη, να μάθει τον Καραγιάννη ποια είναι η υπόθεση του έργου του, για να γράψει τους στίχους του τραγουδιού. Και θυμάμαι ότι ήρθε μέσα ο Γκάτσος, εγώ ένα νεαρό παιδί, έτσι ψηλός, ωραίος, εφηδενής, Ολύμπιος, όπως λέει ο Χατζηδάκης. Και μπήκε σοβαρά εκεί μέσα, χαιρετηθήκαμε και αυτή η χειραψία ήταν επόμενο να με συμπαθήσει τόσο πολύ, όπως και εγώ βέβαια, που τον είχα σαν πατέρα μου.
0: Είσαι ο άνθρωπος που είχε πει πάνω από 90 τραγούδια του Γκάτσου.
2: Ναι, γύρω στο 100, πώς είναι, αγαπητοί.
1: Ναι, βέβαια.
2: 99 για την ακριβία.
0: 99. Πώς όλη αυτή η κληρονομιά, η κληρονομιά του Γκάτσου έχει φτάσει στο Χάρβαρντ, κυρία Δημητρούκα?
1: Εννοούμε το αρχείο του, δηλαδή.
0: Το αρχείο.
1: Κάποια σημειώματα κρατούσε, γιατί δεν ήταν υπέρ της ιστεροφημίας και να κρατάει πράγματα συστηματικό αρχείο. Απλώς κρατούσε κάποια σημειώματα του, όπου είχε σημειώσει μια ιδέα, δηλαδή πίσω από κάποια. Από ελάχιστα χειρόγραφα της Αμοργού είχε σημειώσει ένα διήγημα με μολύβι. Γιατί δεν υπήρχε χαρτί, ήταν εκείνα τα χρόνια, μιλάμε για την κατοχή μέσα. Λοιπόν, και αυτά διασώθηκαν επειδή υπήρχαν ιδέες πίσω. Λοιπόν, αυτά σκέφτηκα τότε. Είχα συμβουλευτεί τον Νάνο Βαλαωρίτη, γιατί εκείνος του είχε μιλήσει πρώτα να στείλει το αρχείο του πριν από το 70 τόσο. Λοιπόν, ο Αλονίκος είπε ότι δεν έχει Δεν είχε κάτι λίγα γράμματα, κάτι λίγες επιστολές, δεν αξίζει τον κόπο, είχε πει εκείνος. Λοιπόν, εγώ βέβαια, αυτό είναι άλλο για τις ιδέες του Γκάτσου και άλλο για τις ιδέες για τον ανθρώπου που πρέπει, θέλει να κρατηθεί, να κρατήσει, ας πούμε, το μυαλό του και το έργο του και το βλέμμα του, ας πούμε, καθαρό από άλλα πράγματα, από τα περί το έργο, ας πούμε. Λοιπόν, και το... δεν έδωσε σημασία. Εγώ όμως μετά πρέπει ως κληρονόμος του να ενδιαφερθώ και να δω πώς θα ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων αναγνωστών, νέων ερευνητών γι' αυτό. Λοιπόν, ρωτώντας τον Άννα Βαλαωρίτη, μου είπε να απευθυνθώ σε ξένα πανεπιστήμια. Και έτσι, ακούγοντας πάλι τον Ροϊλό, τον καθηγητή, ναι, στην έδρα Σεφέρης, τον κύριο Παναγιώτη Ροϊλό, να μιλάει στον συναδελφό σας, τον Μάκη Προβατά. Λοιπόν, έτσι τότε μίλησε, ζήτησα από τον Μάκη Προβατά να με φέρει σε επαφή με τον κύριο Ροϊλό και έγινε και... γιατί σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα στην έδρα Σεφέρης, που με τον Σεφέρη ήταν για αυτή η αλληλοεκτίμηση και φιλία. Και το ωραίο είναι μετά αυτό το παραμυθένιο για μένα, όταν πήγα στα εγγένεια της που κάναμε και την έκθεση, είναι ότι η έκθεση και όλα αυτά φιλοξενείται το αρχείο και όλα αυτά στη βιβλιοθήκη, όπου φιλοξενείται και το αρχείο της Έμιλι Ντίκινσον, mm-hmm. που επίσης θαύμαζε ο Γκάτσος. Και κάνω διάφορα, ας πούμε, θα του βγάζει κέικ εκεί, είναι αυτό με το καφέ. Και με
0: είναι προσβάσιμο αυτό, ο κάθε μελετητής, ο κάθε αναγνωστής.
1: Από όλο τον κόσμο να έχει ψηφιοποιηθεί.
2: Συγγενειακό ήταν να υπάρχει αυτό το είδαμε.
1: Με αυτή ήταν η συμφωνία μας, γιατί τα λιώτικα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και για μένα. Λοιπόν, η συμφωνία μας ήταν να ψηφιοποιηθεί και να είναι ανοιχτό, προσβάσιμο από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο.
2: Μανώλη, κάναμε και τη συναυλία μέσα στο Άλατ. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Συγκινητικό. Ζηλέψαν και άλλα πανεπιστήμια.
1: Εγκαινιάστηκε δηλαδή αυτή, ας πούμε, η απόκτηση του αρχείου από το Χάρβαρντ. Εγκαινιάστηκε με τη συνευλή αυτή ο Γκάτσος που αγάπησε, με τον Μανώλη και την Καρυφιλιά Καραμπέτη.
0: Επίσης σπουδαία παράσταση.
2: Πολύ ωραία.
0: Η οποία παράσταση, από ό,τι θυμάμαι, είχε ξεκινήσει για δύο παραστάσεις και κράτησε δύο χρόνια. Πόσο πήγε, Μανώλη?
2: Ποια, με την Καρυφιλιά. Και ακόμα συνεχίζεται. Δέκα χρόνια συνεχίζεται.
1: Λοιπόν, αλλά εγώ τότε έκανα μια ευχή, ας πούμε. Συγγνώμη για το εγώ που μου βγήκε τώρα. Τι ευχή σου έκανε στο Χάρβαρντ, Μανώλη? Δεν θυμάσαι που σου έλεγε να δει τα εγγόνια σου να σπουδάζουν εκεί?
0: Ναι, πρωθυπουργό ή μόνο μου γίνουν μετά. Πώς βίωσες ως παιδί το να κάθεσαι και αυτή η παρέα να είναι εκεί, να τους ακούς?
2: Και εγώ δεν καταλάβαινα καλά. Πήγαινα εκεί, τους άκουγα, δεν ήμουνα, ξέρεις, άμα δεν θέλανε, σε διώχνω τον τρόπο τους. Σε μένα βλέπω αυτή την αθότητα που είχα, ας πούμε, και την αγάπη, και ειδικά ο Γκάτσος, ας πούμε, που θα είπε στο Κατζηδάκι, αυτός είναι δικό μας άστον, ας πούμε, η απόδειξη ότι θυμήθηκα ότι με γνώρισε ο Γκάτσος στο Κατζηδάκι όταν ήρθε από την Αμερική. Τόσα χρόνια πριν, και ξεχνάει όλη η Αθήνα να δει το Χατζηδάκι. Λέω και εγώ θα τον δω. Λέω, θα σου πω ποτέ εγώ, μου λέει. Και πήγαμε κρυφά εκεί στην Κυψέλη, σε ένα καφενείο εκεί πέρα. Είπε με καφέ, την γνωριστήκαμε το Χατζηδάκι.
0: Το είχε κάνει το αγροτικό σου στις φυλακές Χούντας? Μετά έγιναν αυτά.
2: Το είχα κάνει.
0: Το είχε κάνει.
2: Το είχα κάνει.
0: Νομίζω δεν είναι υπερβολή να πούμε. Καταρχάς να πω, πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι υπερβολή να πει για τον Γκάτσο.
2: Όχι, τίποτα.
0: Ότι έδωσε τον κανόνα σε ό,τι αφορά το στίχο στο ελληνικό τραγούδι, φέροντας την ποίηση στο ποιητικό, στο ελληνικό
2: τραγούδι. Στο στίχο.
1: Έδωσε τον κανόνα του ποιητικού τραγουδιού, που είναι αυτή, όχι να υπάρχει, να είναι, ας πούμε, ένα ποίημα γραμμένο όπως έκανε. Γιατί πολλά τραγούδια του Θεοδωράκη, για παράδειγμα, βγήκαν από ποιητικά έργα, από το Αξιονεστή. Ο Γκάτσος έδωσε αυτή τη φόρμα, αυτό το τραγούδι, ποιητικό τραγούδι, πολυσήμαντο, όχι μόνο σήμαντο, όχι μόνο διάστατο. Μικρή φόρμα, σαν να είναι συμπυκνωμένο ένα μεγάλο έργο σε 3 λεπτά.
2: Αυτό είναι, αυτό είχε ο Γκάτσος. Το μεγάλο πλεονέκτημα δεν είχαν άλλοι ποιητές. Συνέλεγε όλο το θέμα μέσα σε 2-3 λεπτά. Δεν φλιαρούσε ο Γκάτσος.
1: Ο Γιάννης ο Φωνιάς που παίξατε στην αρχή, λοιπόν, για μένα ήταν το πρώτο τραγούδι, το πρώτο μάθημα στιχουργικής. Το καλοκαίρι του 1975 που είχα έρθει από το Μεσολόγγι με το Μανώλη, εδώ πέρα που με φέραν στην Αθήνα, τέλος πάντων περιπέτειες και λοιπά αυτά.
0: Θα πούμε ένα κομμάτι αυτής της περιπέτειας. Λοιπόν,
1: ναι. Τέλος πάντων για μένα το πρώτο μάθημα. Πάνω στη μελωδία του Χατζηδάκη, αυτά εξασύλλευε δυστύχη και κάποιοι επτασύλλαβοι. Πώς έστησε όλο αυτό το...
0: Αυτό είναι γραμμένο στη μελωδία επάνω, ε?
1: Στη μελωδία επάνω. Και ετοιμάζω τώρα ένα, επειδή έχουν υποθεί πολλά για το Γιάννη το Φωνιά, που είναι αυθαιρεσίες και ο καθένας θυμάται ό,τι θυμάται, χαίρεται και χωρίς να έχει υπάρξει για να το θυμηθεί, αλλά θυμάται από τα δικά του πράγματα και τα προσπαθεί να φανεί. Να κάνει τον παράγοντα, ας πούμε, στην τέχνη. Λοιπόν,
0: αυτό ήταν εμπνευσμένο από κάποιο πραγματικό
1: περιστατικό. Από κανένα πραγματικό δεν έχει να κάνει. Δεν είχε ανάγκη ο Κατσόνε από πραγματικά γεγονότα, ούτε. Λοιπόν, και έτσι τώρα ετοιμάζω ένα βιβλίο από κανένα πραγματικό δεν έχει να κάνει. Δεν είχε ανάγκη ο Κατσόνε από πραγματικά γεγονότα, ούτε θα. Λοιπόν, και έτσι

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικής.

0: επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: κάποια τραγούδια που έγραψε ο Μίκης, καταπληκτική στίχη του Γκάτσου.
1: Το θαλασσινά φεγγάρια. Να συνεχίσω. Το θαλασσινά φεγγάρια ήταν τα έξι φεγγάρια της θάλασσας που είχαν γραφτεί για την Μαρία Φοριαντούρη και είχαν κυκλοφορήσει, ας πούμε έτσι, και μετά συγκεντρώθηκαν και άλλα τραγούδια, τα δύο που είχε γράψει για το Εκρεμές, το Εκρεμές και το Όνειρο Καπνός. Και άλλασε λοιπόν και το 67 αυτό έγινε, για να βγουν σε έναν ολόκληρο δίσκο που επιμελήθηκε μουσικά ο Λουκενός και Λαϊδόνης. Η συνεργασία να αποτυπωθεί σε ένα LP, η συνεργασία του Γκάτσου με τον Θεοδωράκη. Προγραμματίστηκε να κυκλοφορήσει ο δίσκος στις 21 Απριλίου του 67. Αλλά τον πρόλαβε το πραξικόπημα και έτσι παρουσιάστηκε ξανά, βγήκε το 74 με τη Μεταπολίτευση. Λοιπόν, δεν έχει όμως παρουσιαστεί αυτά τα τραγούδια που είναι 11 τραγούδια, δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ όλα μαζί.
0: Μερικά τα ξέρουμε, δηλαδή το Θάτη, Στράτα, Φερρυπίνα, ας πούμε, δεν
1: είχαν. Ή το Φέρτε μου τη Θάλασσα.
0: Αυτά, Φέρτε μου τη Θάλασσα ή τα άλλα, δεν τα ξέρω ακόμα.
1: Ή το Όνειρο Καπνός.
0: Δεν τα ξέρω ακόμα. Δεν βγήκαν ποτέ. Και είναι καταπληκτικά τραγούδια. Και από τη μεριά του Μίγη και από τη μεριά του Γκάτσου. Είναι το ίδιο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, λόγω τεχνικού προβλήματος έχει προσωρινά διακοπεί η κανονική ροή του προγράμματός μας στο στούντιο του Real FM. Είμαστε η Ελένη Κατσαμπέκη και ο Γρηγόρης Διβάνης για τις σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα. Και αρχίζουμε, Γρηγόρη, με την κίνηση στους δρόμους, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν αυξημένη λόγω και της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Εξομαλύνεται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί στον Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Γέρακα έως Μαρούσι.
0: Υψηλά στην επικαιρότητα βεβαίως είναι και οι κινήσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν, όπως επίσης και η πρόταση για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να λάβει την τελική απόφαση για τη συμφωνία. Παράλληλα όμως παρουσίασε και τους βασικούς όρους που θέτει ο Ουάσιγκτον. Πρόκειται για μια ανάρτηση η οποία βγήκε στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευτεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση της ναυσιπλοείας και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς ωστόσο την επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τα θαλάσσια ναρκοπέδια στην περιοχή πρέπει πλήρως να απομακρυνθούν. Ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη εξουδετερώσει μεγάλο αριθμό ναρκών, ενώ το Ιράν θα πρέπει να ολοκληρώσει την απομάκρυνση ή την καταστροφή όσων απομένουν. Σημείωσε ότι τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού δεν μπορούν πλέον να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιστροφής τους. Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι επισήμανε ιδιαιτέρως το θέμα του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού του Ιράν, το οποίο, όπως υποστήριξε, παραμένει θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος κάτω από ορεινούς όγκους, οι οποίοι όγκοι έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές μετά από την επιδρομή βομβαρδιστικών πριν από μήνες και στο πρόσφατο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με την Κίνα, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα αναλάβουν την ανάσυρση και οριστική καταστροφή του συγκεκριμένου υλικού. Να σημειώσουμε ότι ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν προβλέπεται καμία οικονομική συναλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι νεοτέρας, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί και άλλα ζητήματα τα οποία χαρακτήρισε πολύ μικρότερης σημασίας. Στην ανάρτησή του, η οποία ήταν μακροσκελής, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι πηγαίνει στην αίθουσα επιχειρήσεων για να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία.
1: Διπλωματική κρίση ξέσπασε εντωμεταξύ μεταξύ Μόσχας και Βουκουρεστίου. Προκαλεί η συντριβή του ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, η οποία ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου προξένου και το κλείσιμο του προξενείου στην Κωνστάντζα. Την απόφαση στηρίζουν Ευρώπη και ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία απειλεί με αντίπεινα. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους, δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος σε δηλώσεις του πριν από λίγο είπε ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί η προέλευση του με αποδρομένου αεροσκάφους που συνετρίβει στη Ρουμανία χωρίς να προηγηθεί ενδελεχής έρευνα και πραγματογνωμοσύνη. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το περιστατικό, ο Πούτιν ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να πει από πού προέρχεται ένα αεροσκάφος πριν ολοκληρωθεί η εξέταση των συντριμιών του, όπως μεταδίδει το BBC. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι και στο παρελθόν ουκρανικά drones έχουν εισέλθει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ουκρανικά drones έχουν φτάσει στη Φιλανδία, έχουν καταλήξει σε χώρες της Βαλτικής και η πρώτη αντίδραση ήταν και τότε παρόμοια με αυτή που βλέπουμε τώρα στη Ρουμανία.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι καταδικαστέντες για τη φωτιά και τη τραγωδία στο Μάτι κρίθηκαν αμετάκλητα ένοχοι με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σημειώνεται πάντως πως το ανώτατο δικαστήριο προχώρησε σε μερική ανέρεση της εφετειακής απόφασης ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύνομου βίου για τρεις από τους καταδικαστέντες: τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Ματθεόπουλο και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αναιρείται το σκέλος της εφετειακής κρίσης που αφορούσε τη μη αναγνώριση της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης στους τρεις. Παράλληλα, το δικαστήριο παραπέμπει εκ νέου την υπόθεση στο εφετείο, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα χορήγησης του ελαφρυντικού και στην περίπτωση αποδοχής του να επανακαθοριστούν οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επηρεάζει την κρίση περί ενοχής, η οποία παραμένει οριστική, αλλά αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της ποινικής μεταχείρισης των τριών καταδικαστέντων. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2025 το τριμελές εφετείο πλημελημάτων είχε επιβάλει συνολικές ποινές φυλάκισης 340 ετών, εκ των οποίων θα εξέτειαν τα 5 ο καθένας, οπότε και οδηγήθηκαν στη φυλακή.
1: Ευχάριστα νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η προσφυγή της Τουρκίας κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean, με το Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του ως Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Διοκτησίας είχε ήδη ακυρώσει και διαγράψει το Turk Aegean ως Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα από τον Ιανουάριο του 2025. Απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε η Τουρκία. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη επιβεβαιώνει το αυτονόητο. Ο όρος Turk Aegean στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Και στα αθλητικά, με 11-9, ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης κέρδισε τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Α1 στο πόλο των γυναικών. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στους τρεις. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
1: Γενικά έθριος στενά αύριο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ. Άστατο στένο καιρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: με έναν συνθέτη από τους συνεργάτες του βασικά και, από τους, και με έναν τραγουδιστή μετά από το ήξερα από την αρχή. Γι' αυτό προσάρμοζε. Τότε ξεκίνησε να γράψει και ξεκονόταν από το πρωί κάποιες ώρες, μετά κυρίως το δούλευε στο μυαλό του. Δεν ήταν, δούλευε κάτι στο μυαλό του και μετά όταν κατέγραφε αυτό το, προσπαθούσε να το διορθώσει και να το δουλέψει και γι' αυτό έλεγε πολλές φορές ότι ήταν ο διορθωτής του εαυτού του.
1: Γιατί ήταν. Δεν προτιμούσε, πήρε το γούνι και γράφει, άντε,
0: ναι. Προτιμούσε να γράφει πάνω στις μελωδίες γιατί θεωρούσε ότι, ότι εκείνος μπορούσε να ερμηνεύσει το αίσθημα της μελωδίας καλύτερα από ότι οι συνθέτες θα ερμήνευαν το αίσθημα των στίχων. Mm-hmm. Γιατί πολλοί συνθέτες, και αυτό και εγώ ίδια το έχω αντιμετωπίσει, ας πούμε, αυτό, εντάξει, δεν συνεργάστηκε εκτός από τα τραγούδια που έγραψε το Χατζηδάκη, ας πούμε, με μεγάλους συνθέτες με αυτού του μεγέθους, με τον Λαζαρίδη, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω συνεργαστεί, αλλά είχα γράψει πριν, λοιπόν, τους στίχους.
1: Ήταν ευτύχημα που ο Γκάφτς έγραψε πάνω στις μελωδίες.
0: Ναι.
1: Ευτύχημα, έδινε σάρκα και οστά.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα ακούσετε κάποιες μελωδίες λα-λα-λα-λα-λα, δεν λένε τίποτα από τον καιρό. Και μπήκε ο Γκάφτς με τη σπουδαία του γραφή και...
0: Ναι,
1: αυτό το
0: ναι, αλλά έγραφε, προτιμούσε, ας πούμε, να γράφει πάνω, γιατί θεωρούσε ότι ο συνθέτης παγιδευόταν και στη μουσικότητα που είχαν οι στίχοι του, στο ρυθμό που είχαν οι στίχοι του και έμενε σε μια επιφάνεια.
2: Αυτός είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο δούλευε με το Χατζηδάκη.
0: Με το Χατζηδάκη δούλευε αυτόν τον τρόπο, όχι γιατί ο Χατζηδάκης δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει αυτό το αίσθημα, αλλά γιατί ο Χατζηδάκης ήταν αναβλητικός και φοβόταν μήπως κάθεται και γράφει ο Γκάτσος χωρίς να γίνει ποτέ αυτό το τζάμπα. Και έτσι ήταν ένα κόλπο που βρήκε για να τον αναγκάζει
2: να γράφει μελωδία, να γράφει μουσική. Μανώλη, ήταν παρόν και στις
1: πολλές φωτογραφίες. Έχω και φωτογραφία μέσα στην Κολούμπια με το δρομολόγιο του Μούτσι που γράφαμε τότε, ας πούμε, και από το τηλέφωνο είχε ένα συμβουλευτικό λόγο να σου πει, ας πούμε, πώς θα το ήθελε αυτό το κόμμα. Εγώ το ρώταγα πάντα. Είχε άποψη ο Γκάτσος, είχε άποψη.
0: Ναι, στο στούντιο πήγαινε συχνά γιατί είχαν γίνει στην αρχή, γίνονταν κάποια λάθη.
1: Ναι,
0: επειδή
1: ναι.
0: Δεν υπήρχαν τότε φωτοτυπικά μηχανήματα. Λοιπόν, και η δακτυλογράφος της Κολούμπια συνήθως αντέγραφε σε πολλά αντίτυπα, ξανάγραφε και ξανάγραφε τα τραγούδια για να τα μοιράσει.
2: Αν μπορεί να χάνονταν λέξεις, δηλαδή να λιώνονταν.
0: Να κάνει, ας πούμε, υπάρχει στο κύλησαν τα νιάτα. Έχει τραγουδηθεί, ας πούμε, κύλησαν τα νιάτα στο ποτάμι. Έγινε ο καιρός ανηφοριά. Κύλησαν τα νιάτα σαν ποτάμι. Χάνεται αυτή η λέξη. Σαν ποτάμι. Αυτό γιατί η δακτυλογράφος είχε γράψει στο. Επίσης, στο σανίλια γησπηλιά το είχε γράψει σαγίλια νησπηλιά.
1: Ναι, σιγά.
0: Λοιπόν, επειδή είχαν. Αυτό μετά το στο, στήλισαν τα νιάτα στο ποτάμι, μετά από αυτό άρχισε να παρακολουθεί τους στίχους, γιατί η μουσική και οι άνθρωποι που είναι δεμένοι με τη μουσική, ας πούμε, που είναι, έχουν μουσικό αυτή, δεν μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν. Τη λέξη αν είναι σωστή, ακούν τον ήχο της.
1: Και άμα γραφεί μετά, άντε τα το ξαναβείς, άντε τα.
0: Δεν ήταν εύκολο, είναι άλλη τονικότητα, καταλάβατε. Και δεν είναι σαν εμάς. Εμείς, ας πούμε, που γράφουμε και γινόμαστε διορθωτές, όντως. Επιμελούμαστε, κοιτάζουμε το.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό ίσως καμιά φορά είναι και το πιο δύσκολο. Ένας γραφιάς το ξέρει ότι. Το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι όταν είσαι γραφιάς να γράψεις, αλλά να διορθώσεις αυτό που έχεις γράψει, γιατί αισθάνεσαι ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αποδοτικότερο.

0: Σε ακούγατε, Γκάτσο. Εμείς εδώ λέγαμε για το μοναδικό τρόπο με τον οποίο απήγγειλε στίχους ο Γκάτσος. Εμείς οι πολλοί έχουμε ακούσει αυτό το υποκλαπέν μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύτιμο έστω και έτσι, ηχητικό με τον Γκάτσο τηλεφωνικά να απαγγέλει το «Μάνα μου Ελλάς» στον Ξαρχάκο.
1: Ναι.
0: Τίποτα το Στομφόδες, τίποτα το...
1: Όχι, δεν, ο Γκάτσος όχι, ήταν αυτής της σχολής, ότι δεν χρωματίζουμε τους στίχους, το ποίημα γενικά δεν χρωματίζουμε, γιατί απλά το λέμε, το διαβάζουμε σαν νεράκι, δεν το εγκλωβίζουμε σε μια απαγγελία, σε ένα αίσθημα που βγαίνει από τη δική μας φωνή, σε μια ανάγνωση. Γι' αυτό είναι από τους, είναι ο μόνος από την παρέα, από την παρέα των ποιητών, που δεν έκανε, που δεν ηχογράφησε επίσης στους δίσκους που έκανε ο Πατσιφάς στη Λίρα τότε.
0: Υπάρχει συνέντευξη του Γκάτσου σε ηλεκτρονικό μέσο?
1: Όχι. Ποτέ. Σε ηλεκτρονικό μέσο δεν υπήρχαν τότε τα ηλεκτρονικά
0: τηλεοράσεις
1: μέσα.
0: Υπήρχαν.
1: Όχι, ποτέ δεν πάντα. Έλεγε, υπάρχει μια συζήτηση περί για τον υπερρεαλισμό από την ΕΡΤ παλιά που ήταν. Ο Γκάτσος απέφευγε. Δεν ήθελε να δίνει συνεντεύξεις, οπότε δεν ήθελε να κυκλοφορεί τίποτα γύρω από το έργο του, μόνο το έργο του. Εντάξει, και αυτό όσο αντέξει μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, και έλεγε σαν δικαιολογία ότι είχε συχαθεί τα μικρόφωνα από τότε που ήταν, που δούλευε στην ΕΡΤ. Στο ΑΕΡ τότε.
0: Ένα άνθρωπο ο οποίο είχε κατακτήσει την Αθανασία. Το ήξερε ότι είχε κατακτήσει την Αθανασία.
2: Δεν αποκλείεται. Ήταν τόσο το μυαλό του που...
1: Ναι, όχι. Δεν νομίζω ότι δεν είχε...
0: Δεν λέω με την έννοια της κομπορημοσύνης. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει 400 τραγούδια και όλα τα ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί τα ξέρουμε όλα, όχι μόνο τα 300. Και τα 400 τα ξέρουμε. Φαντάζομαι αυτό το... είχα διαβάσει, εσείς ειδικεύεστε άλλωστε στο Λόρκα.
1: Ναι.
0: Έλεγαν για τον Λόρκα ότι ήταν τέτοια η κοινωνική του επιδραστικότητα που όμοια της δεν είχε γνωρίσει η Ισπανία. Δηλαδή προχωρούσε στον δρόμο και συντελεί το ένα κοινωνικό γεγονός όταν περπάταγε ο Λόρκα. Και μάλιστα σε εποχές που δεν ήταν και πολύ εύκολο φυσιογνωμικά να σε αναγνωρίζει ο κόσμος.
2: Ναι,
1: ο Λόρκα ήταν μεγαλοφυΐα. Ήταν με εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή αυτό το επίσης όταν έκανα
0: το λέω αυτό για να
1: την αθολογία, διαβάζοντας όλα, ναι.
0: Ο Γκάτσος ήταν τέτοια μεγαλοφυΐα.
1: Βέβαια, το ίδιο ήταν και γι' αυτό.
0: Με τέτοια κοινωνική επιδραστικότητα σε ό,τι αφορά και χωρίς να προβάλλεται ο ίδιος ως πρόσωπο, η δουλειά του, όπως είπατε.
1: Η δουλειά του ήταν. Λοιπόν, ο Λόρκα έκανε, φαντάζεστε, ένα τεράστιο έργο σε όγκο. Έτσι, όχι σε όγκο. Τους έκανε. Δεν είναι ογκώδες το έργο του. Του Λόρκα είναι ογκώδες το έργο του. Και αν δείτε και τα πρώτα κείμενα που έχει γράψει όταν σταματάει τη μουσική στα 16-17, γιατί πεθαίνει ο δασκαλός του. Ο δασκαλός του ήταν μαθητής του Βέρντι, να καταλάβετε. Λοιπόν, και αρχίζει και γράφει τα πρώτα ποίηματα και που φαίνεται και τα πρώτα κείμενα που φαίνεται όλος ο ψυχισμός του που βγαίνει εκεί, είναι συγκλονιστικός και φαίνεται η μεγαλοφυΐα του όλη. Πως...
0: Εσείς έχετε λατρέψει τα ισπανικά και το Λόρκα μέσω του Γκάτσου.
1: Μέσω του Γκάτσου, γιατί μου διάβαζε ο Γκάτσος από το ματωμένο γάμο αυτόν το λόγο της νύφης που μιλάει στη μάνα και της λέει εσύ. Τα ισπανικά είναι η μόνη φορά που της απευθύνεται στον ενικό. Και εσύ το ίδιο θα έκανες.
2: Και τον τίμησε η Ακαδημία Λόρκα του Γκάτσου.
1: Τον
2: τίμησε
1: η Ακαδημία των Καλών Γραμμάτων της Βαρκελόνης για την
2: προσφορά του Γκάτσου για τον Λόρκα.
1: Για τα ισπανικά γράμματα, κυρίως για τον Λόρκα. Γιατί οι μεταφράσεις του είναι εξεπέραστες. Και εγώ τώρα τον Οκτώβριο που ήμουνα στην Ισπανία και πήγαμε στη Γρανάδα, λοιπόν, διαβάσαμε στο κέντρο αυτό το πολιτιστικό που ο Λόρκα ίδρυσε. Λοιπόν, διαβάσαμε όλοι ποίηματά μας. Εγώ είπα δεν θα διαβάσω δικά μου, θα διαβάσω αυτά που είχε γράψει ο Γκάτσος, αφιερώσει στο Λόρκα. Δηλαδή, διάβασα το τραγούδι του στίχους του Μαύρο Σταύρο Πήκε στο Χορό, που είναι σε μουσική του Χατζηδάκη. Και ένα ποίημα που έχει η Οδή στο Φεδρικό Γκαρθία Λόρκα.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: πότε, δεν ξέρω αν θα το θυμηθώ, πότε θα βγει να σκούξει κάποιος, αυτός ο κόσμος είναι σάπιος.
1: Τυχαίο είναι. Τα ζούμε κάθε μέρα, τα ζούμε.
0: Είχαν ζήλιες μεταξύ τους με το Χατζηδάκη, γιατί έγραψε για το Θοδωράκη, γιατί εσύ πήρε στίχο από ξέρω εγώ ποιον.
2: Όχι,
0: δεν είχαν τέτοια πράγματα.
2: Δεν υπήρχε τέτοια πράγματα, με τίποτα, ποτέ. Δεν υπήρχε, πολύ τη ελευθερία. Ήταν σαν ήταν όλα συνεννοημένα, ας πούμε, μεταξύ τους. Εξάλλου ο Γκάτσος όταν έγραφε, συνεργάζομαι με άλλους θέτες, έγραφε τελείως διαφορετικά για κάθε συνθέτη. Mm-hmm. Δεν ήταν το ίδιο. Μπορεί να έχει αυτή την ποιότητα η γραφή του, έτσι, την ποιητική, αλλά διαφέρουν τα σύμβολα που χρησιμοποιεί ο τρόπος. Ακόμα για το Χατζηδάκη πάλι, το λέω αυτό γιατί κάποιος μουσικός και συνθέτης και τραγουδιστής, τέλος πάντων, γνώσης πολυπαθής της μουσικής, μου είπε ότι έχοντας το βιβλίο αυτό, όλα τα τραγούδια μπροστά του, η ιδέα ότι για το Χατζηδάκη έγραφε διαφορετικά, δηλαδή σεβόταν, σαν να ήξερε τους τρόπους του Χατζηδάκη, τους μουσικούς τρόπους του Χατζηδάκη.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος που μας λέγατε προηγουμένως δούλευε, ήθελε να δουλεύει πάνω στις μελωδίες, αλλά έτσι κι αλλιώς ήξερε με ποιον έχει να κάνει κάθε φορά.
2: Θα σας πω, ο Γκάτσος ήθελε να μάθει μουσική, ξεκίνησε να μάθει πιάνο στην Αθήνα που ήρθε, αλλά επειδή έτρεμαν τα χέρια του, ντρεπόταν και έτσι σταμάτησε και στην...
1: Το αποθυμένο αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά
2: και στο χώρο. Λέει ότι στην Τρίπολη είχε ένα μαντολίνο. Και έτσι μια φορά του χάρισε ένα μαντολίνο, ας πούμε, και εγώ να υπάρχει στο σπίτι.
0: Πώς εξηγείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, με αυτό το μαγικό, με αυτό το πολύτιμο, με αυτό το άφθαρτο στο χρόνο έργο, αυτός ο ποιητής, ο άνθρωπος ο οποίος, είπαμε, βάλε τον κανόνα της ποίησης στο ελληνικό τραγούδι, εξέδωσε μία. Μόνο ποιητική συλλογή, έτσι.
2: Ποιητική σύνθεση, ας το πούμε, έτσι, γιατί είναι συλλογή, την αμοργό, εννοείται. Λοιπόν, όπου συμπληρώθηκαν μετά, μπήκε ο Υπότης και ο Θάνατος, που έχει γραφτεί πριν. Ο Υπότης και ο Θάνατος γραφτήκε το 1940-41, με το που μπήκαν οι Ιταλοί με την. Και μετά και η αμοργό το 1941-42, άλλον εκδόθηκε το 1943. Και είναι η κραυγή του Γκάτσου κατά των Γερμανών. Λοιπόν, και σε αυτή και τότε ο Γκάτσος, για να το πω αυτό, τότε ανακάλυψε το Λόρκα, δηλαδή συνδέθηκε με το Λόρκα, γιατί είχε ξεκινήσει να μαθαίνει και γερμανικά για τον Γκέτε και το Χέλντερλιν. Λοιπόν, βλέποντας τους Γερμανούς να πούμε αυτή την κακία και με την αγάπη για την Ελλάδα, που δεν ήταν αγάπη για την Ελλάδα, των ρομαντικών ήταν ένα ψέμα αυτό, γιατί βλέποντας τη βαναυσότητα που είχαν οι Γερμανοί, λοιπόν στράφηκε προς το Λόρκα. Βρήκε στο Λόρκα, έτσι, γιατί το ίδιο που είχε και εκείνος, την αγάπη και τη σχέση με το δημοτικό τραγούδι, με το παράδοση. Το πώς και ο Λόρκα κρατά τους παραδοσιακούς ρυθμούς τους.

0: τα πρώτα του ποίηματα, ίδια σύμβολα και ίδια ψυχοσύνθεση, δηλαδή το, διαβεστησία ποιητική. Λοιπόν, και το γι' αυτό μετέφρασε, γι' αυτό μετέφρασε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο έργο, τόσο μοναδικά, τόσο με τόση ζωντάνια, ελληνική ζωντάνια, γι' αυτό και έλεγε επίσης ελληνική απόδοση απ' έξω πάντα το έργο αυτό, γιατί το είχε μεταφέρει κάποια πράγματα, αλλά και στη γλώσσα μέσα. Θεωρείται αξεπέραστη. Και τώρα βέβαια τα ποιητικά μέρη του Ματωμένου Γάμου, γιατί η γλώσσα έχει αλλάξει, στην πρόζα ας πούμε είναι πιο ηθογραφική πρόζα και στο έργο, αλλά τα ποιητικά μέρη είναι ξεπέραστα, κανένας δεν μπορεί να κάνει να δημιουργήσει την ποιήση που δημιουργήσε ο Γκάτσος, να το μεταφράσει τόσο ποιητικά την ίδια σπουδαία ποιήση που έχει ο Λόρκα, έτσι.
1: Οι Ισπανοί πολλοί είπαν ότι τη μεταφράση των Γκάτσο είναι και ανώτερα του Λόρκα.
0: Όχι, εντάξει, να μην λέμε.
1: Δεν τα λέμε τώρα, ναι, ήταν τόσο ωραία η μεταφράση.
0: Είναι οι πιο επιτυχημένες μεταφράσεις σε έργα του Λόρκα.
1: Αυτό είναι.
0: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
2: Πώς αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν αισθάνθηκε.
0: Γιατί θεώρησε και από την αλληλογραφία του με τον Ελίτη, που δεν έχει δημοσιευθεί. Υπάρχουν τα γράμματα στο Χάρβαρντ, έχουν δοθεί αυτά που τα κρατούσε. Λοιπόν, μιλούσε, τον ενδιέφερε η ζωντανή τέχνη και την ποίηση, την καθαρή ποίηση, την προσωπική που γράφει, τη θεωρούσε πια νεκρή τέχνη. Και ίσως αυτό ήταν και το ότι ασχολήθηκε με το τραγούδι, με την ποίηση του τραγουδιού, γιατί το δηματικό μας τραγούδι που ήξερε πάρα πολύ καλά, που έρχεται από τον Όμηρο, έχει τώρα και ο ίδιος, είναι πολύ ποιητικό τραγούδι.
2: Τώρα που είπατε δημοτικό τραγούδι, ο Γκάτσος, ο στίχος του Γκάτσου βγάζει όλη τη δημοτική παράδοση με μια ομοιοκαταληξία η οποία είναι τόσο οργανικά συνδεδεμένη με το σήμερα. Δεν είναι τίποτα φανταχτερό, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Και το κάνει φανταχτερό επειδή δεν θέλει να είναι φανταχτερό αυτό που κάνει ο Γκάτσος.
0: Όχι, γίνεται, κοιτάξτε, ήταν αριστοτεχνικά τα χρησιμοποιούσε, ας πούμε, όλα, έτσι. Και με καταλήξεις έρχονται πολύ φυσικά. Δεν είναι επίτηδες για να υπάρξει αυτό το κουδούνισμα με τη λέξη. Δεν έρχεται, ας πούμε, για να υπάρξει μια ομοιοκαταληξία. Σε αυτού του είδους τα τραγούδια η ομοιοκαταληξία είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία, γιατί λειτουργεί σαν κλειδί για τη μνήμη.
1: Για τη μνήμη, ναι.
0: Λοιπόν, επαναφέρει, τα τραγουδούσαν τα τραγούδια ο κόσμος, έπρεπε να πιαστεί κάτι. Όπως και στη μουσική υπάρχουν στις παρτιτούρες νότες, που είναι νότες κλειδιά για να μπορεί να θυμάται
1: ο συνθέτης.
0: Ο συνθέτης, όχι, ο μουσικός που παίζει, ναι, να θυμάται να το θυμάται να παίξει, ότι θα γίνει αυτό, λοιπόν.
2: Τώρα, μιας και αναφερθήκατε, δεν το είχα υπόψη μου αυτή την αλληλογραφία του Γκάτσου με τον Ελίτη.
0: Ναι.
2: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι, να το βλέπαμε αυτό τελές ως έργο έκδοση.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι, υπάρχουν, ας πούμε, 18 γράμματα του Ελίτη προς τον Γκάτσο και 12 του Γκάτσου προς τον Ελίτη, γιατί απαντάει συνοπτικά σε δύο μαζί και όλα αυτά. Τώρα ο Ελίτης ήταν έξω στην Ευρώπη. Λοιπόν, και μιλάνε για τις ιδέες τους, για πράγματα, για τα διάφορα. Λοιπόν, τώρα αυτά, θα βγει η αλληλογραφία του Γκάτσου, είναι δηλαδή έτοιμη να βγει. Απλώς περιμένουμε, μας καθυστερούν διάφορες άδειες που, επειδή μεσολαβούν κληρονόμοι που δεν ξέρουμε πού να τους βρούμε τώρα αυτούς τους κληρονόμους. Έχουμε αναθέσει στη Σουηδία, στην Αμερική, για να μπορέσουμε να πάρουμε την άδεια. Οι άδειες είναι απαραίτητες για το να εκδοθεί κάτι. Λοιπόν, τώρα ο Ελίτης, από ό,τι ξέρω, υπάρχει κάτι στην διαθήκη του για ένα χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει να δημοσιευθούν, να εκδοθούν πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτά πώς. Δεν τα έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή την έκδοση. Έχουμε συμπεριλάβει μόνο τις απαντήσεις του Γκάτσου.

0: Real FM.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Ζήτε μαζί. Χτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική η αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό το δίωρο πήραμε μια γεύση για το τι σημαίνει ποίηση στο τραγούδι. Ακούσαμε στίχους που δεν γράφονται για το σλόγγαν μιας σεζόν. Ο Γκάτσος της Ελλάδας και του κόσμου είναι πάντα εδώ. Ήταν μεγάλη χαρά που ήσασταν εδώ.
1: Και δική μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε παρόντες.
2: Για τη φιλοξενία και για τη γενναιόδορη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά, ψυχή βαθιά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Κονιτσιουά.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
13: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο,

0: χρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκιά. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίες 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες

0: 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.